0: τώρα στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα, στο δεύτερο λαϊκό.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα, στο δεύτερο λαϊκά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, τρομοκρατικές δραστηριότητες και σχεδιασμό επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός. Στα πατήσια εντοπίστηκαν υλικά που φέρονται να σχετίζονται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστινίους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Μικρός κυβερνητικός ανασχηματισμός αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Ερτνιούς, ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσοκαλέας υποστήριξε ότι το κόμμα του αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Αργά απόψε, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 2 Ιρανικά ντρόνς που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο απόψε, με τις αρχές να εξαπολύουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στο Κόσοβο, στην τρίτη αναμέτρηση μέσα σε 18 μήνες, με περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές σε συνθήκες παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας και αδυναμίας σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης. Παράλληλα και στην Αρμενία πραγματοποιούνται σήμερα κρίσιμες εκλογές για την πορεία της χώρας, με το πολιτικό στοίχημα του Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να δοκιμάζεται μεταξύ δυτικού προσανατολισμού και εντάσσεων με τη Ρωσία. Σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του έκτου αγώνα Run by Care 2026 με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Θα διακοπεί η προσωρινά κυκλοφορία σε Βασίλης Σοφίας, Βασίλης Όλγας, Βασίλης Κωνσταντίνου, Βασίλης Σοφίας καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου, Φιλελλήνων, Ακαδημίας και Σινά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στα Πελάγη, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, μαζί σας τώρα Ματίνα Καραμιτζού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026.

0: πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Καλή δύναμη σε όσους είστε στον δρόμο για τη δουλειά. Και όσοι επιστρέφετε από διασκέδαση. Καλή ξεκούραση που λέμε. Το ρολόι δείχνει 5 και 14 πρώτα λεπτά και είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμα πρωινό ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και έχουμε 3 ολόκληρες ώρες μπροστά μας να τα πούμε, να ενημερωθούμε, να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, να μιλήσουμε με συναδέλφους και καλεσμένους, να ξεφυλίσουμε τον κυριακάτικο τύπο, να ακούσουμε καλή και πολλή μουσική, να πιούμε το καφεδάκι μας παρέα, βρε παιδί μου. Παρέα, μια λέξη που αγαπάμε και είναι το ζητούμενο στη σχέση μας. Να γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, πάκρις άκρις, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά και πέρα από αυτή, έτσι. Το Viber είναι ο διάβολος επικοινωνίας. Μέσω της εφαρμογής μας στέλνετε καλημέρες, σχόλια, κριτική και αιτήματα για θέματα που σας αφορούν και θέλετε να ασχοληθούμε. Για όσες και όσους το κάνετε πρώτη φορά, πάτε στο Viber, στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, αμέσως μετά στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα, αν αυτά τα μηνύματα συνοδεύονται και με φωτογραφίες, ακόμη καλύτερα, εκμηδενίζουμε χώρο, χρόνο, ερχόμαστε πιο κοντά. Αυτό κάνει αυτό το μαγικό μέσο που λέγεται ραδιόφωνο. Μας κάνει μια παρέα λοιπόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Οπ, ξέχασα το μαέστρο, το μανέστρο που λέει. Το μανέστρο της ορχήστας ακούει στο όνομα Γιώργος Σκεύης και η αλήθεια είναι ότι όταν είναι στην κονσόλα δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Ξέρει αυτός πριν από μένα για μένα. Ο Γιώργος Σκεύης λοιπόν είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε κάθε άκρη της Ελλάδας, σε όλες και όλους εσάς. Και πώς κάνουμε ξεκίνημα, κύριε Γιώργο? Με καλά νέα, λέει ο καιρός. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Αναστασία Τυράσκη.
1: Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλώθουν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.

Κυριακή, 7 του Ιουνίου σήμερα. Η 158η ημέρα του έτους, λέει. Ανατολή ηλίου στις 6 και 1 πρώτο λεπτό. Δύση ηλίου στις 20 και 46, 14 ώρες και κάτι. Δεν έκανα το λογαριασμό, για να είμαι ειλικρινής. 14 ώρες και κανένα τέταρτο στο φως που λέμε, η διάρκεια της ημέρας. Τι λέει εδώ το καλεντάρι? Ότι γιορτάζει η Αγία Ζηναΐδα, η Θαυματουργή, λέει, του Αγίου Παναγή Εκκεφαλινίας, της Αγίας Σεβαστιανής της Θαυματουργού και των Αγίων Πάντων. Του Τέστην έχει μια πλειάδα από ονόματα εδώ. Αγαμέμνον, Αγορίτσα, Έολος, όλα αυτά που δεν γιορτάζουν τις άλλες μέρες γιορτάζουν σήμερα. Άλκης της Αλκμίνη, Αρθούρος, Διαγόρας, Ερυφίλη, Ερωτόκριτος, Ευαγόρας, Ευρυπίδης, Φέδωνας, Φιδίας, Γιολάντα, Ηλέκτρα, Ιωκάστη, Καλομήρα, Καλυψό, Σύρμο, Κύρκη, Κλεάνθη, Κρήτων, Κυβέλη, τι ωραίο όνομα που το Κυβέλη είναι, παιδιά. Λαέρτης, Μιρέλα, πω πολλά. Ναυσικά, Νιώβη, Ορφέας και τι δεν έχει. Αν θέλετε λοιπόν υπό τη σκέπη της Εκκλησίας να γιορτάζετε σήμερα των Αγίων Πάντων, παιδιά. Χρόνια πολλά και καλά, χρόνια πολλά και καλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια, γιορτάζουν τα διδυμάκια πλέον, νομίζω. Λοιπόν, να δούμε και τι επέτειους έχει η σημερινή ημέρα, τι γιορτές. Είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου, λέει, μεταξύ των πολιτισμών. Ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων, αν ξέραμε και τι τρώμε. Ημέρα δημοσιογράφου στην Αργεντινή. Εθνική εορτή στη Μάλτα για το ξέσηκο μου κατά της αγγλικής κατοχής. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε τώρα, ημέρα σοκολάτας, ημέρα ντόνατλι και εθνική ημέρα παγωτού και σοκολάτας. Αυτά του αρέσουν τους κερδούς.

Για να δούμε και ποια πρόσωπα και ποια γεγονότα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Το 1821 ο ιερός λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ιτάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από Αυστριακούς και θα φυλακιστεί. 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στοιχείο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώνεται το Τούρκος ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι. 1907 απαγχωνίζεται από κομιτατζίδες ο θρυλικός Μακεδονομάχος Καπτάν Άγρας. 1942 τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Midway, μια από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας. 1970 ιστορική απόκρουση του Gordon Banks στην κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα Βραζιλία-Αγγλία με 1-0 είχε λήξει ο αγώνας αυτός στο παγκόσμιο κύπελο Μεξικού. Ο Banks θεωρείται από πολλούς ως ο τρίτος τερματοφύλακας όλων των εποχών μετά τον Λέβιν Γιασίν και τον Ρικάρντο Θαμόρα. 1981 και η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία καταστρέφει τον πυρηνικό σταθμό του Ιράκ Ισιράκ στα περίχωρα της Βαγδάτης. Ήταν η επιχείρηση Όπερα. Στις γεννήσεις σαν σήμερα το 1778 Τζορτζ Μπράιαν Μπράμελ, γνωστός ως Μπο Μπράμελ, Άγγλος Δανδύς που εισήγαγε τη μόδα στο ανδρικό λεξιλόγιο. 1848 Πολ Γκόγκεν, Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. 1958 σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Πρίνς. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ρότζερ Νέλσον.

Από τα καλύτερα που έχει πει ο Πρίνς. Σαν σήμερα το 1954 έφευγε ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. 1980 έφευγε ο Χένρι Μίλνερ, Αμερικανός συγγραφέας, γνωστός για τον τροπικό του καρκίνου. Και το 2015 σαν σήμερα ο Κρίστοφερ Λί, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός, ο καλύτερος Δράκουλας στην ιστορία της 7ης τέχνης.

0: Λοιπόν, και αφού ανταποδώσω τις καλημέρες στον Κοσμά και στα Γιάννενα. Καλή Κυριακή, Κοσμά. Καλημέρα και στη Γιώτα και στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στο Δημήτρη, εδώ από το Γέρακα. Ο γείτονας είναι αυτός. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την επικαιρότητα. Χθες το βράδυ είχαμε μία σύλληψη, ήταν σε γρήγορη οι αστυνομικοί συντάχθες. Είχαμε μία σύλληψη στην Κρήτη ενός 37χρονου αλλοδαπού παλαιστινιακής καταγωγής. Κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, για λήψη εκπαίδευσης και για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Να αφήσω τον Κώστα τον Βουλγαράκη, που έχει το ρεπορτάζ και τα ξέρει καλύτερα από μένα, να μας δώσει ολοκληρωμένα την είδηση. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια είδηση η οποία έγινε γνωστή λίγο μετά τις 11 το βράδυ στα δημοσιογραφικά γραφεία. Ο 37χρονος παλαιστινιακής καταγωγής συνελήφθη από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορείται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση σε Ισραηλινούς στόχους, πιθανώς και με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι επρόκειτο να καταπλέψει την ερχόμενη Τρίτη ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο στο νησί, και μάλλον αυτό ήταν ο στόχος. Τώρα, ο συλληφής βρίσκεται νόμιμα στην Αθήνα, συγκεκριμένα μένει μόνος του στα Πατήσια, εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Οι αρχές έφτασαν στη σύλληψή του αξιοποιώντας πληροφορίες από την Κύπρο, όπου πρόσφατα σημειώθηκαν κάποιες άλλες συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς. Τώρα ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία όλης αυτής της εκρηκτικής κατάστασης. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι φαίνεται ότι είχε παραγγείλει μάλιστα ορισμένα από τα υλικά που θα χρησιμοποιούνταν, χωρίς ωστόσο βέβαια να προλάβει να τα αξιοποιήσει.
0: Βρέθηκαν στις ελέγχους σε σπίτια, κάπου όπου έμεινε, στο σπίτι του.
1: Ακριβώς. Έγιναν έλεγχοι σε σπίτια και στην Κρήτη αλλά και στην Αθήνα. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, USB, τραπεζικές κάρτες, όπως επίσης και εργαστηριακός εξοπλισμός. Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν ενδελεχώς από την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί επίσης το εύρος της δραστηριότητας, αλλά και οι συνεργασίες που μπορεί να έχει και οι διασυνδέσεις, είτε εντός είτε και εκτός Ελλάδας.
0: Βέβαια, όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της είδησης που μας δίνεις. Λοιπόν, αν υπάρχει εξέλιξη, οπωσδήποτε βεβαίως μας διακόπτεις, θα σε ξαναβρούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Κωστή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Τώρα, μία ακόμη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, συγκεκριμένα των αδιάφθορων. Πρόκειται για την εξάρθρωση κυκλώματος που δρούσε σε πολεοδομίες. Είχαμε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες, λοιπόν, για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Ανάμεσά τους είναι υπάλληλοι πολεοδομιών αποκεντρωμένης διοίκησης, εκ των οποίων οι δύο ήταν προϊστάμενοι σε δήμους των Βορείων Προαστίων, υπάλληλοι και μέλη επιτροπών της αποκεντρωμένης διοίκησης και ένας ιδιώτης μηχανικός, ενώ στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 30 άτομα, εκ των οποίων υπάλληλοι των πολεοδομιών και στην επαρχία. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο ανοιχμένο ήταν το πράγμα, τα πλοκάμια του κυκλώματος. Τα μέλη του κυκλώματος λοιπόν έναντι αμοιβών τακτοποιούσαν αυθαίρετα έκδοση οικοδομικών αδειών, μείωναν πρόστιμα βεβαιωμένων πολεοδομικών παραβάσεων, τακτοποιούσαν παντός είδους εκκρεμότητες που αφορούσαν οικόπεδα και οικοδομές. Προχωρούσαν στις συγκεκριμένες τακτοποιήσεις έναντι 1.000 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Εκτιμάται πως η δράση τους ήταν πολυετής, ενώ από κατοίκον έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 300.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπως σας είπα, τους διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Ανάμεσα σε άλλα, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, δωροληψία και δωροδοκία, έχουν παραπευθεί για να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες για παράνομες ενέργειες αυτών των υπαλλήλων σε υπηρεσίες της πολεοδομίας εδώ στην Αγία Παρασκευή και μετά από αξιολόγηση τηλεφωνικών επικοινωνιών, φυσικών παρακολουθήσεων, καταθέσεων και ψηφιακών δεδομένων. Έτσι έφτασαν οι αδιάφθοροι στα ίχνη της εγκληματικής οργάνωσης. Τα δύο αρχηγικά μέλη φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική της οργάνωσης, να διαχειρίζονταν το δίκτυο επαφών και να συντόνισαν την προώθηση και την διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθορίζοντας κατά περίπτωση και το ύψος της μίζας.

Ο ιδιώτης μηχανικός, μέλος της οργάνωσης και αυτός, λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των ενδιαφερόμενων και των υπαλλήλων. Για τον καθαρισμό των παράνομων αμοιβών και την παραλαβή χρημάτων, προτιμούσαν διαζώσεις συναντήσεις σε χώρους που θεωρούσαν ασφαλείς, όπως καταστήματα, καφετέριες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους στάθμευσης και οχήματα.

0: στην είδηση τώρα που σόκαρε όλη την Ελλάδα και σήκωσε στο πόδι στην κυριολεξία την Καλαμάτα. Μιλώ για την τελευταία γυναικοκτονία που είχαμε. Προφυλακίστηκε μετά από μαραθώνια απολογία καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του λοιπόν εκεί στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος αποδοκιμάστηκε έντονα κατά την άφιξή του χθες στα δικαστήρια. Επέμενε στους ισχυρισμούς του για δολοφονία εν βρασμό. Δεν έπεισε προφανώς τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα καυτά, για ποιο λόγο, ας πούμε, παρακολουθούσε τις κινήσεις της γυναίκας του και κατέγραφε τις συνομιλίες της, πώς και γιατί το μοιραίο βράδυ ξεκίνησε το έντονο επεισόδιο μεταξύ τους, τι συνέβη μέχρι να τη δολοφονήσει με 45 μαχαιριές και να της αφαιρέσει τη ζωή. Σε βάρος του τώρα ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αυτός βέβαια επέμεινε στους ισχυρισμούς του περί αμυντικής στάσης. Είπε δηλαδή ότι πρώτος δέχθηκε επίθεση από τη γυναίκα του και μετά πήρε το μαχαίρι και την σκότωσε. Βέβαια το αφήγημα αυτό της αυτοάμυνας καταρρίφθηκε νωρίς από τα στοιχεία που εντόπισαν οι αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος, ενώ ήταν δεξιόχειρας, η έλλειψη αμυντικών τραυμάτων στον ίδιο. Αντιθέτως, πλήθος αμυντικά τραύματα είχε η 39χρονη, αλλά και τα δεκάδες θανάσιμα πλήγματα που βρέθηκαν στο σώμα της. Στοιχεία που, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες από την αστυνομία, δείχνουν αιμονική και επικίνδυνη συμπεριφορά από την πλευρά του. Και βεβαίως ούτε η εκδοχή της δολοφονίας σε εμβρασμό μετά από τσακωμό που προηγήθηκε πείθη. Η συμπληρωματική έρευνα των αρχών αποκάλυψε χωριούς στο σπίτι του ζευγαριού, ένα σκληρό δίσκο στο γραφείο του ιδίου με συνομιλίες του θύματος, GPS tracker στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι, στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν με τις καταθέσεις τους και μάρτυρες από το περιβάλλον της 39χρονης πως ο σύζυγος την παρακολουθούσε. Αυτός βέβαια είπε ότι κατέγραφε τις συνομιλίες για την επιμέλεια προκειμένου να τα έχει ως πιστήρια και να διεκδικήσει την επιμέλεια των παιδιών τους. Ήθελε να μην χάσει, λέει, τα παιδιά του. Λοιπόν, χθες βράδυ όμως η Καλαμάτα σηκώθηκε στην κυριολεξία το πόδι σε μια πορεία που έκαναν εκεί, σε μια συγκέντρωση που είχαν εκεί. Το σύνθημα «Δεν είναι η αγάπη, δεν είναι ο θυμός, είναι η πατριαρχία και ο μισογυνισμός» δέσποζε. Σκοτώνουν τις γυναίκες σαν να μην είναι τίποτα. Πολύς κόσμος. Και σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού πήγαν κάτω από το σπίτι της αδικοχαμένης γυναίκας, έκοψαν σε κομμάτια τα πανό που είχαν στη συγκέντρωση αυτή. Τα πανό αυτά έφεραν τα ονόματα όλων των γυναικών που έχουν χαθεί εξαιτίας της έμφυλης βίας στη χώρα μας. Να ακούσουμε κάποιες από τις γυναίκες που ήταν από τον κόσμο που ήταν στην συγκέντρωση αυτή, στην πορεία αυτή.
1: Έχει παραγίνει πλέον, παιδιά. Έχει παραγίνει.
2: Να ζητήσουν βοήθεια, ακόμη και αν πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βγουν από αυτή την κατάσταση, μπορούν.
3: Σκοτώνουν τις γυναίκες σαν να είναι τίποτα.
4: Παρακαλώ όλες τις γυναίκες, κάνω έκκληση, μιλήστε. Τα απευθυνθείτε κάπου, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη μια βασιλική.

Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα πλέον για την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα για την κάλυψη των θέσεων του αποβιώσαντος Νίκου Ταγαρά και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα μετακινηθεί στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα γίνει την Τετάρτη. Την Πέμπτη πάμε για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πολλά ονόματα παίζουν. Από το Μέγαρο Μαξίμου λένε βεβαίως ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες για τη θέση του Υπουργείου Μεταφορών που αφήνει ο κύριος Κυρανάκης. Κυκλοφορούν δύο βασικά σενάρια: είτε ανάληψη από πρόσωπο πρώτης γραμμής πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, είτε εσωτερική λύση από την κοινοβουλευτική ομάδα για την θέση Ταγαρά. Οι πληροφορίες συγκλίνουν σε βουλευτή από την περιφέρεια, επιλογή που θεωρείται μάλλον και η επικρατέστερη. Ο Κωστής Χατζηδάκης εδώ χθες στο δικό μας κανάλι, στο Earth News, είπε ότι πρόκειται να είναι περιορισμένες οι αλλαγές. Αποτυπώνουν μια σαφή πολιτική κατεύθυνση εν ώψη της πορείας προς την ΔΕΘ. Την ίδια ώρα, δεν θα σας πω ονόματα, τα διαβάζετε όλοι από εδώ και από εκεί. Δεν έχει νόημα αυτή η ιστορία. Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνει τις τάσεις απέναντι στο υποσύσταση κόμμα του Αντώνη Σάμαρα. Παρά τους χαμηλούς τόνους πάντως, το κυβερνητικό στρατόπεδο δείχνει να έχει επιλέξει μια γραμμή ήπιας δημόσιας αντίδρασης στο θέμα αυτό, αλλά και προκαταβολικής αποδόμησης του εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού. Αυτό που λένε είναι ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά την Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, ο κύριος Χατζηδάκης χθες εδώ είπε χαρακτηριστικά ότι το νέο κόμμα θα προκαλούσε μεγαλύτερη φθορά στον ίδιο παρά στη Νέα Δημοκρατία.

Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στην Κεντρική Επιτροπή, όλων τα βλέμματα χθες, προχθές, εκεί ήταν. Προχθές είχαμε πολιτική γραμματεία, χθες Κεντρική Επιτροπή. Τελικώς, η Κεντρική Επιτροπή ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Προέδρου, του Σοκράτη του Φάμελου, για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις του Νίκου Παπά, του Πολάκη και της Ρένας Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού.

Έντονες είναι οι διεργασίες και στα άλλα κόμματα, σε όλο το πολιτικό φάσμα. Στο ΠΑΣΟΚ έκλεισαν τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έδειξε μάλιστα ως υπεύθυνο για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς και ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, που ήταν καλεσμένος χθες εδώ στην πρωινή εκπομπή. Ο εκπρόσωπος τύπου τώρα του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και ότι στόχος από την πλευρά τους παραμένει η πρώτη θέση. Πάντως και νέα δημοσκόπηση που βλέπω εδώ τώρα, είδαμε και χθες το Μέγα, πάλι στην τρίτη θέση φέρνει το ΠΑΣΟΚ. Σταθερά δηλαδή στις τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση.

Για να δούμε και ειδήσεις από το διεθνή χώρο τώρα. Είχαμε μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση με κατεντάδες drones στην Αγία Πετρούπολη. Αυτό έγινε χθες το πρωί. Εκεί διεξάγεται μάλιστα το ετήσιο οικονομικό φόρουμ. Όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, κατερρύφθησαν 339 ουκρανικά drones μέσα σε 13 ώρες σε 13 περιφέρειες, όχι μόνο στην Αγία Πετρούπολη λοιπόν, σε 13 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής της Μόσχας και της Μαύρης Θάλασσας. Στη Μέση Ανατολή τώρα είχαμε νέα κλιμάκωση. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε το βράδυ 2 ιρανικά drones που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν, 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος του Λιβάνου κατήγγειλε τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις παρά την ισχύουσα εκεχηρία. Και να πούμε και μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Λοιπόν, το ρολόι λέει 5:58, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά εδώ είμαστε, θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα δούμε τα site, τα μηνύματά σας που είναι πολλά και καλά, καλημέρα σας. Λοιπόν, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κοινή επιχείρηση της ΑΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής συνελήφθη χθες 37χρονος Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και σε σχεδιασμό επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός που φέρεται να σχετίζεται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Μικρός κυβερνητικός ανασχηματισμός αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με ποσοστό 75% την πρόταση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολιοδομίες. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Αργά απόψε ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 2 ακόμη ιρανικά drones που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύνουν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στο Κόσοβο. Στην τρίτη αναμέτρηση μέσα σε 18 μήνες, με περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές σε συνθήκες παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας και αδυναμίας σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης. Παράλληλα και στην Αρμενία προγραμματοποιούνται σήμερα κρίσιμες εκλογές για την πορεία της χώρας, με το πολιτικό στοίχημα του Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να δοκιμάζεται μεταξύ δυτικού προσανατολισμού και εντάσεων με την Ρωσία. Σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του έκτου αγώνα Run by Care 2026, με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Θα διακόπτεται η κυκλοφορία προσωρινά σε Βασίλης Σοφίας, Βασίλισσης Όλγας, Βασίλεως Κωνσταντίνου, Βασίλισσης Σοφίας, καθώς και σε Σταδίου Πανεπιστημίου, Φιλελλήνων Ακαδημίας και Σίνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα Πελάγη έως 6 μποφόρ, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι μαζί σας, Ματίνα Καραμιτσού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 6 και 9 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο, Νίκος Κλαβενίτης, αλλαγή βάρδιας στον ήχο και Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες όπου και αν βρίσκεται, σε όποια άκρη της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη να έχετε όσοι ξεκινάτε για δουλειά. Να μεταφέρω και εγώ καλημέρα στον Παύλο και στο Λουτράκι. Καλημέρα και στην Άντια, στη Χίο. Καλή Κυριακή στον Χρήστο από το Καπαρέλι. Καλημέρα, όλα τα καλά και στον Ανάργυρο από το Λιμένι που μας στέλνει την πολύ όμορφη φωτογραφία τώρα που χαράζει σιγά σιγά. Λοιπόν, είμαστε διανύουμε την 7η μέρα του Ιουνίου. Είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων, οπότε όλα τα ονόματα που δεν γιορτάζουν σήμερα, αυτά που είναι λίγο περίεργα, που δεν τα συναντάμε και πολύ, δεν είναι τα πιο συνηθισμένα εν πάση περιπτώσει, σήμερα μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, Διαγόρα, Ερυφύλη, Τιμολέων, Λαοκράτης, Αλκμίνη και τι δεν έχει εδώ, Αγαμέμνων, Αίολος, πολλά. Είναι επίσης της Αγίας Ζηναΐδος, της Θαυματουργού, και η Κεφαλονιά γιορτάζει τον Άγιο Παναγίλη και Σεβαστιανής της Θαυματουργού. Λοιπόν, όλοι αυτοί, συν εσείς που έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά και καλά. Λοιπόν, την επικαιρότητα βασικό θέμα είναι η σύλληψη ενός 37χρονου, σας το λέγαμε και στην έναρξη, μας τα είπε ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κωστής Βουλγαράκης. Έχουν προβεί οι αρχές, η αστυνομία λοιπόν, στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου στην καταγωγή. Στην Κρήτη έγινε αυτό, στον Άγιο Νικόλαο, για ένταξη στη Χαμάς και για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση, τρομοκρατική επίθεση σε κρούας γερόπλιο που αναμενόταν, με Ισραηλινούς που αναμενόταν στην Κρήτη τις προσεχείς ημέρες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και τι πληροφορίες έρχονται για το θέμα αυτό. Αυτό έγινε χθες το βράδυ. Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις δύο Παλαιστινίων που ήταν σε επαφή ο συγκεκριμένος στην Κύπρο, επίσης για τους ίδιους λόγους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και από τον ηλεκτρονικό τύπο και από τις εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, earthnews.gr. Λοιπόν, σύλληψη 37χρονου στην Κρήτη για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Οχάιο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, δύο εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία. ΣΥΡΙΖΑ, χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα το κόμμα, δίπλα ή απέναντι στο Τσίπρα το δίλημα. Πέρασε η πρόταση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη του Φάμελου, για συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλαμάτα, προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής. Θόλωσα, είπε στην απολογία του. Εκατοστή ημέρα του πολέμου με νέες καταρρύψεις Ιρανικών ντρόνους από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούς. Η σημερινός ολόκληρος αλλιευτικός στόλος παρανάλωμα του πυρός. Πάπας, αγρυπνία με πλήθος 240.000 ατόμων προς τιμήν του. Νύχτα στα Λευκά και στα Κίτρινα στη Μαδρίτη, όπου ο Πάπας πραγματοποιεί επίσκεψη. Πολιτικές διεργασίες με τεκλογικά σενάρια και αντιπαραθέσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα. Κόσοβο, σήμερα προώρες εκλογές εν μέσω παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας. Αμερικανός γιατρός ανάρρωσε από τον ιό έμπολα στη Γερμανία με πειραματική θεραπεία. Και πόλη του Μεξικού, γιγάντιο ανθρώπινο κύμα με φόντο το Μουντιάλ και στόχο το ρεκόρ Guinness. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων πριν από λίγο για τον αγώνα Run Bike Care. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά επιθετικά ντρόουν στα στενά του Ορμούς. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στο κημητήριο εδώ στο Παπάγου. Απεργία της ΠΟΕΟΤΑ στους Δήμους στις 12 Ιουνίου για μονιμοποίηση των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Στο πόστο τους η πρώτη ναυαγοσόστρες σε αρκετές περιοχές εκκρεμεί η έγκριση των συμβάσεων. Χθες που μιλούσα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας εκεί των ναυαγοσοστών, μου είπε ότι μόλις το 40%. Στο 40% είναι στη θέση τους οι ναυαγοσώστες, το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή, επειδή δεν έχουν εγκριθεί τα κονδύλια από τους Δήμους, δεν έχει προχωρήσει η κάλυψη των θέσεων. Τραμπ, οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να αποκτήσουν το μερίδιο στους κολοσσούς τεχνητής νοημοσύνης. Γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν σωσίβιο για τα εργοστάσια τους στο τραπέζι συνεργασίες με κινέζικες εταιρείες. Κατά τα λοιπά αγοράζεις γερμανικό αυτοκίνητο, νομίζεις. Λοιπόν, και στην 24ωρη ενημέρωση που έχει το Earth News για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά επιθετικά ντρόουν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν στοχοθέτησε Κουβέιτ και Μπαχρέιν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα. 3 νεκροί στο Λίβανο και 9 στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις. Η ομάδα του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο πρέπει να συμμετάσχει και να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα του αγώνα. Στο Πακιστάν, ο αρχηγός του στρατού του Λιβάνου εν μέσω διαβουλεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ισραήλ. Γάζα, 7 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουν. Και Μουντιάλ 2026, θρίλερ με τις βίζες για τις Ηνωμένες Πολιτείες των μελών της Εθνικής του Ιράν. Στο θέμα που έχει προκύψει λοιπόν για το θέμα, για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε στο πρωτοθέμα.gr. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς. Σχεδίαζε πιθανώς επίθεση με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλιο. Ιστορική απόφαση στον Άριο Πάγο για τη σχολική βία. Καταδικάστηκε νταΐς μαθητής με παρελθόν ξυλοδαρμών. Δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό. Πάει Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, υπερψηφίστηκε η πρόταση Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή. Απορρίφθηκε τροπολογία Παπά Πολάκη Δούρου για αυτόνομη πορεία. Υπόθεση Μαραθέα, η γέννηση του Ελλάς, η δολοφονία του 14χρονου γιού του, Μέγαλο Τσεφλικά, οι Χρυσές Λίρες και ο Άρης Βελουχιώτης. Και κεντρικό θέμα εδώ πάλι, γκάλοπ της Μάρκ για το πρώτο θέμα. Ανατροπή στην αντιπολίτευση, καθαρά δεύτερος ο Τσίπρας με πολιτικό χορηγό εντός εισαγωγικών, το ΠΑΣΟΚ. Παρουσιάστηκε και χθες στο Μέγα εδώ η δημοσκόπηση που έχει γίνει για το πρώτο θέμα. Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Οχάιο, αναζητούνται οι δύο δράστες. Ράμα για το θέρετο του γαμπούρου του Τραμπ στην Αλβανία. Αν δεν ήταν ο Τζάρετ, δεν θα τους ένοιαζε τι συμβαίνει εδώ. Τι έριξε στο θύμα ο γυναικοκτόνος της Καλαμάτας? Είπε ότι είδε τη Βασιλική από πάνω του με μαχαίρι, την αφόπλησε, θόλωσε και αντεπιτέθηκε. Και δεν έπεισε κανέναν. Ας τα απέφτα. Παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός της Βασίλισσας Ελισάβετ, παρόντες Κάρολος, Καμίλα και Κέιτ στο λαμπερό γάμο. Φωτογραφίες εδώ κτλ. Μουντιάλ με νέους κανονισμούς, όλα όσα αλλάζουν σε καθυστερήσεις, κόκκινες, κίτρινες κάρτες, τραυματισμούς παικτών κτλ. Τραγωδία στην Ιαπωνία, Αμερικανός φοιτητής τσακώθηκε με τη μητέρα του για το chat GPT και αποφάσισε να περιπλανηθεί μόνος στα δάση του Κιώτο. Σήμερα βρέθηκε νεκρός. Τέταρτο, τρεις τελίτσες ημίχρονο στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευτοι ζητούν αποκλεισμό για Γιαννακόπουλου, η πράσινη τιμωρία του Μπαρτζόκα. Όλες οι ανακοινώσεις εδώ. Θλιβερά πράγματα, λέω εγώ. Η οικειοφορούμενη μετακίνηση Μαρινάκη αντί Κυρανάκη ξεκλειδώνει τον ανασχηματισμό. Οι καραμπόλες και οι επιλογές. Πάμε στο εφημερίδα. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος ως μέλος της Χαμάς, ετοίμαζε παραγγελία για εκρηκτικά, πιθανώς για χτύπημα σε κρουαζιερόπλιο.
Το κρουαζιερόπλοιο θα κατέπλεε την Τρίτη στην Κρήτη. Τι υποστηρίζει ο ίδιος, τι βρέθηκε στο σπίτι του, στο μικροσκόπιο, η σχέση με τους ελευθέντες Παλαιστινίους για τα εκρηκτικά στην Κύπρο. Εργαζόταν σεζόν, είχε καθεστώς ασύλου. Οι δύο καταγγελίες που ξεσκέπασαν το κύκλωμα σε πόλεοδομίες της Αττικής, οι κωδικοί και οι ταρίφες που έφταναν έως και 30.000 ευρώ. Με χτυπούσε και την χτυπούσα και εγώ, θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα, είπε στην απολογία του ο 41χρονος γυναικοκτόνος της Καλαμάτας. ΣΥΡΙΖΑ πέρασε η πρόταση Φάμελου για συμπόρευση με Τσίπρα, απορρίφθηκε η τροπολογία Δούρου Παπαπουλάκη για αυτόνομη πορεία. Πώς προβλέπεται ο καιρός μέχρι τα μέσα Ιουνίου? Ο Νίκος Καντερές εξηγεί εδώ στο Εφημερίδα τι είχε συμβεί με το Ελνίνιο τις προηγούμενες χρόνιες. Υπόθεση Ντιάτλοφ, το μυστήριο με το θάνατο των 9 πεζοπόρων, ίσως λυθεί μετά από 67 χρόνια, πώς βρέθηκαν νεκροί, οι απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας. Το σχεδίασε μόνος του, λέει. Βλέπω ένα πλωτό υπερπλοίο, ρε παιδιά, εδώ σε φωτογραφία. Τώρα η πλωτή έπαυλη του αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων αναζητά νέο ιδιοκτήτη. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν ξέρεις τι να κάνεις τα λεφτά σου, προφανώς. Πλωτή έπαυλη sign down. Τετραόροφο αλουμινένιο σκάφος μήκους 36 μέτρων με την οροφή του καλυμμένη από άκρη σ' άκρη με ηλιακούς συλλέκτες. Μια πλωτή έπαυλη από τα ναυπηγεία των πετρελοπηγών. Μάλιστα. Άμα δεν ξέρεις τι να κάνεις τα λεφτά σου. Υποβρύχιο εδώ σε άλλο θέμα, εντόπισε άγνωστες δομές κάτω από πάγο κρυπίδα στην Ανταρκτική. Φανερώνει πυθμένα πιο ενεργό από ό,τι φαίνεται. Πάμε στο Newsit. 37χρονος Παλαιστίνιος ετοίμαζε χτύπημα με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες στην Κρήτη. Δεν πρόλαβε να τα παραγγείλει. Και εδώ η απολογία του 41χρονου στην Καλαμάτα. Πάλεψα, την αφόπλησα και πήρα το μαχαίρι. New York Times τριχμεί στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, καταγγελίες για κατασκοπία με στόχο τα σχέδια Τραμπ για το Ιράν. Άγιοι ανάργυροι μου είπαν να τον προκαλέσω να με χτυπήσει για να τον συλλάβουν, καταγγέλει 35χρονη μητέρα. ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η πρόταση Φάμελου για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στα χαρακόμματα, οι δύο ομάδες εν ώψη του τρίτου τελικού. Έφοδος της ελληνικής αστυνομίας σε πολεοδομίες στην Αττική, 6 συλλήψεις για εξυπηρετήσεις και φακελάκια. Βρέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ. Και εδώ η τραγωδία στην Ιαπωνία. Αμερικανός φοιτητής τσακώθηκε με τη μητέρα του για το chat GPT, βρέθηκε νεκρός σε δάσος έξω από το Κιώτο. Πάνος Μιχαλόπουλος, πού ντός αυτός? Επιστροφή, λέει, στην τηλεόραση μετά από 20 χρόνια. Θα είναι πρωταγωνιστής σε νέα σειρά. Καλώς τον. Είναι πολύ αγαπητός ο Πάνος ο Μιχαλόπουλος. Και σε ένα άλλο θέμα εδώ, από την Γαλλία έρχεται αυτό. Πέθανε η Μπερναντέτ Σιράκ, χείρα του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, του Ζακ Σιράκ. Και εδώ φωτογραφίες από τον εντυπωσιακό γάμο του μεγαλύτερου εγγονού της Βασίλισσας, το εκθαμβωτικό νηφικό και η Κέιτ Μίντελσον που κλέβει την παράσταση. Γάμοι γαλαζοαίματων. News 247. Τι βασανίζει τον εγκέφαλο του Πούτιν? Ερωτηματικό. Δεν έχει προλάβει εδώ το προφανώς. Όχι, την έχει την είδηση. Συνελήφθη Παλαιστίνιος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, κάποια στιγμή θόλωσα, όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 41χρονος. ΣΥΡΙΖΑ, ένα παράξενο καλοκαίρι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Χαλάσαμε το κρυφτό των όγκων. Ο Έλληνας πίσω από το χάπι κατά του καρκίνου στο News 247. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Ο δόκτωρ Στέφαν Σιμεωνίδης, εκ των ερευνητών του νέου χαπιού που μειώνει τους καρκινικούς όγκους σε 6 συχνούς τύπους, μιλάει για τη δυνητική μελλοντική θεραπεία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου, λέει εδώ. Πολύ χαίρομαι που βλέπω ότι είναι Έλληνας ο γιατρός που είναι πίσω από αυτό.
Λοιπόν, πάμε και στο καθημερινή.gr. Συνελήφθη η Παλαιστίνη ως μέλος της Χαμάς, πιθανό σχέδιο επίθεση σε κρουαζιερόπλοιο. Ελληνικά ντρόουν θα δοκιμάσει ο στρατός σε άσκηση στο Ιόνιο, τη Θράκη και στην Πελοπόννησο. Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, υπερψηφιστική πρόταση Φάμελου δίπλα στην πρωτοβουλία του Τσίπρα. Καλαμάτα προφυλάκησε ως ο γυναικοκτόνος, τι υποστήριξε στην απολογία του. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες θα εγκαινιάσουν τον East Med Energy Center στο πλαίσιο του σχήματος 3-1. Ο Ιβάν Σαββίδης αλλάζει το μοντέλο διοίκησης στο ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά σε 14 χρόνια ο μεγαλομέτοχος ετοιμάζεται να παραδώσει την ποδοσφαιρική διεύθυνση σε ένα αυτόνομο στέλεχος. Το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα είναι, αλλά και τι θα συμβεί με τον Λουτσέσκου στη νέα εποχή. Κλιμακώνονται διαμαρτυρίες στην Αλβανία για το πολυτελές θέρετρο του Κούσνερ. Ρωσία επιδρομή ουκρανικών ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη. Και η επιχείρηση της Ελλάδας των αδιάφθορων εδώ, έφοδο σε πολυδομίες της Αττικής για εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών, 6 συλλήψεις, τουλάχιστον 30 άτομα στο κύκλωμα. Πάμε και στο CNN.gr. Κρήτη, τρομοκρατικό χτύπημα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελου για συμπόρευση με Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή. Πολεοδομίες, η δράση και η ρόλη του κυκλώματος, οι κωδικές λέξεις που χρησιμοποιούσαν. Εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών οπλισμένων F-16 πάνω από το Αιγαίο, μπαράζ παραβιάσεων. Ξαναξεκίνησε το έργο, στο ίδιο έργο θεατές μάλλον. Διάψευση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για διαφορία του ΑΛΦΑΤΑΦ, του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, σε ενδοοικογενειακή βία. Το φιλοδόρημα που άφησε ο Μάικλ, διατόριο της Μικών, καλά το σκάφος το είδατε. Έχει βγάλει πολλά λεφτά ο άνθρωπος, να τα χαίρετε. Λοιπόν, σε εστιατόριο της Μυκόνου ήταν αέρινο. Τι άφησε ρε παιδιά, πείτε μας και μας να μάθουμε. Ψάχνω να βρω τι έχει αφήσει, δεν βλέπω. Δεν λέει. Βάζουν ένα τιτλάκι να σε αναβάλουν μέσα να το διαβάσεις και δεν το βρίσκουμε. Επίδειξη δύναμη σε άλλο θέμα από την Ουκρανία με μπαράζ επιθέσεων μετά το όχι του Πούτιν σε συνομιλίες. Και από την πολιτική σκηνή το κυνήγι της αυτοδυναμίας ή αυτοαδυναμίες και ο Τσίπρας ως πρώτος των δευτερεύων. Ο πληθωρισμός ανεβάζει τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι σημαίνει αυτό για τα δάνεια? Και καμπανάκι ειδικών για το Super El Niño μπορεί να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων δεκαετιών. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Να πάρουμε μουσική ανάσα και αμέσως μετά να έρθουμε εδώ στις εφημερίδες. Ο κύριος Διονύσης βγήκε από την τηλεόραση. Πού είναι ο κύριος Διονύσης? Περιμένουμε και τον κύριο Μποτόνη.

0: συνείδηση.
1: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολλές καλημέρες, καλή Κυριακή σε όλους εδώ που στέλνετε τα μηνύματά σας. Την κυρία Μέρη. Κυρία Μέρη, που προφανώς είναι γλυκύτατη, μας έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία από το Ολάνθη στο μπαλκόνι της. Καλημέρα, λέει, από την Πεύκη. Σας ακούω ενώ ετοιμάζομαι για την εκκλησία σιγά σιγά, κυρία Μέρη. Μάλιστα. Καλημέρα, κυρία Μέρη. Καλημέρα στον Μπίλη και στην Καλαμάτα. 18 βαθμοί Κελσίου, λέει, δροσούλα πρωί-πρωί. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, Νεάπολη, στη Λακωνία, 21 βαθμοί Κελσίου, όπως μας γράφει. Καλημέρα στον Κοσμά, στη Λάρισα. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλώ την και την Άντα, καλή Κυριακή σε όλους από τις Σέρες η Άντα. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε και τον κύριο Διονύση Μποτώνη, ορίστε, άρτη αφιχθής. Γεια σας, κύριε Διονύση, έχουμε φρέσκο πράγμα εδώ, εφημεριδούλες.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς
1: σε
0: είστε?
1: Σε όλους και σε όλους.
0: Πώς είστε, κύριε Διονύση? Τον Αγίον Πάντων, όποιον βρεις μπροστά σου, λέγε χρόνια πολλά σήμερα και πήγαινε κοντά στο μικρόφωνο σου, θα έρθει μέσα ο Νίκος, θα μας φάει.
1: Παναγία μου.
0: Παναγία μου, είναι άγριος αυτός. Λοιπόν.
1: Καλά κάνει.
0: Τα νέα σας?
1: Όλα πάνε κατευχήν.
0: Αυτό είναι. Τα νεάκια. Λοιπόν, η απογευματινή εδώ έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ, κύριε. Μερική επαναφορά των δώρων. Είσαι έτοιμος?
1: Πανέτοιμο.
0: Έχει λαμβάνει, που λέει.
1: Μακάρι. Για όλο τον κόσμο.
0: Αχ, αυτή η έκφραση το έχει λαμβάνει. Το έχει λαμβάνει ήταν η έκφραση των Λυριτζή οικονόμου. Εμένα με έχει μαντέψει αυτό το δίδυμο. Δούλεψα 6 χρόνια με τα παιδιά σα, αρχισυντάκτριά του. Ναι, ήταν με το που διάβαζαν εφημερίδες, λοιπόν. Και μόλις είχε θέμα για παροχές, γι' αυτό έχει λαμβάνει. Ναι, έχει λαμβάνει. Ναι. Λοιπόν. Καλή τώρα το Βασίλειο εκεί που βρίσκεται. Λοιπόν. Το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, λοιπόν, μερική επαναφορά των δώρων, μέτρα έκπληξη στο νέο ασφαλιστικό και σχέδιο για αυξήσεις εισοδημάτων. Εξετάζεται η καταβολή 250,100 συν 100 ευρώ τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι αντιστοίχως. 250 που θα πάρουν προφανώς οι συνταξιούχοι και 100 είναι 100, λέει, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Στο τραπέζι και νέα αύξηση της ειδικής ενίσχυσης των 300 ευρώ με παράλληλη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, προς πλήρη κατάργηση η προσωπική διαφορά, αλλάζει το μοντέλο στην παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης, έξτρα κίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων.
1: Εντάξει, καλά τα λέει η μερική επαναφορά, γιατί δεν είναι επαναφορά το δώρο αυτή. Έχουν χαθεί πολλά χρήματα.
0: Βέβαια έχουν χαθεί πολλά χρήματα. Αλλά, κύριε, μπαίνει σε μια λογική να πάρεις κάτι, να τσιμπήσεις κάτι, σου λέει.
1: Ναι, εντάξει, 250 ευρώ πάντως είναι πολύ μικρό ποσό.
0: Τέλη Νοεμβρίου στους βασικούς δικαιούχους της ειδικής ενίσχυσης των 300 ευρώ θα προσθεθούν 376.553 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας, οι 172.000 συνταξιούχοι αναπηρίας, αλλά και 33.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ εδώ η εφημερίδα για το θέμα αυτό. Έχεις λαμβάνει, ναι. Λοιπόν, Γιώργος Σουφλιάς, ο Υπουργός των Έργων και της Ισχυρής Άποψης. Τη Δευτέρα, αύριο.
1: Αύριο, ναι.
0: Η κηδεία του εδώ στο κημητήριο του Παπάγου. Ζυμώσεις κεντροαριστερά στη Δίνη των Μετρήσεων. Ανδρουλάκης, Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολο σταυροδρόμι. Και νέα και τρίτη δημοσκόπηση, πάλι τον Τσίπρα δεύτερο τον είχε, της Μαρκ.
1: Ναι, έτσι.
0: Μπέρδεψαν το Ιράν με τη Βενεζουέλα, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Τρεις ηγέτες εγκλωβισμένοι σε πολέμους. Βλέπω τον Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο εδώ. Σέντρα στο πιο ασυνήθιστο μουντιάλ όλων των εποχών. Είναι το μεγαλύτερο, θα είναι το καλύτερο. Αυλαία την Πέμπτη στο Παγκόσμιο Κύπελο Βόρειας Αμερικής με τις περισσότερες ομάδες, τους πιο πολλούς αγώνες, τα μεγάλα διαλύματα, αλλά και τις πολλές διαφημίσεις και τα ασύλληπτα κέρδη. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εμείς το δείχνουμε.
0: Όλα τα μεγάλα τα δείχνει η ΕΡΤ.
1: Και να ξέρουμε τι λέμε.
0: Το ξέρουμε. Και το υποστηρίζουμε. Δεν το συζητώ αυτό. Γαλάζιες καραμπόλες με φόντο την κάλπη. Ρεπορτάζ εδώ για τη Νέα Δημοκρατία. Η επιλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα και το πλάνο Μητσοτάκη για εγρήγορση του εκλογικού μηχανισμού. Στο τραπέζι η μετακόμιση κορυφαίου υπουργού στο Μαξίμου. Έχεις ρεπορτάζ. Τι ακούς από τα παιδιά?
1: Την Πέμπτη αλλαγές.
0: Την Πέμπτη αλλαγές. Έρχονται οι αλλαγές.
1: Θα είναι αντικαταστάτες του Κερανάκη και του Αίμνης του Ταγαρά. Από εκεί ξεκινάει και θα γίνουν κάποιες καραμπόλες. Γιατί αν φύγει μεγάλος στέλεχος από την κυβέρνηση και πάει στο
0: Υπουργείο
1: Μεταφορών, θα αδειάσει η θέση εκεί και θα πρέπει να συμπληρωθεί. Άρα μιλάμε για καινούριο αίμα.
0: Mm-hmm. Για να δούμε ποιος θα πάει, γιατί είναι σημαντική η θέση.
1: Τετάρτη
0: αυτή.
1: Θα εκλεγεί ο. Δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Είναι πρόταση του Πρωθυπουργού.
0: Ο
1: Κώστας ο Κερανάκης. Mm-hmm. Και Τετάρτη αυτό θα γίνει.
0: Και την Πέμπτη
1: θα τα ανακοινώσει 11 η ώρα.
0: Για να δούμε. Γαμήλιος πυρετός, κύριε Διονύση. Παντού κουφέτα. Ποιοι είναι αυτοί εδώ οι δύο? Άγνοια έχεις εσύ, άγνοια κι εγώ. Σομπής, κύριε.
1: Ναι.
0: Ποιοι γάμοι μαγνητίζουν και ποιοι μένουν μακριά από τις κάμερες. Ώρα καλή, στην πρίμνη τους και αέρα στα πανιά τους.
1: Βιονεθόσφαντο.
0: Δεν πήραμε από αυτό το έργο. Δεν χρειαστήκαμε. Λεφτά υπάρχουν, λέει η Αυγή, γιατί για τα Golden Boys της ΔΕΗ. Από 292.000 ευρώ το 2018 στα. Συγγνώμη, έπαθα ήλιγκο. 2.500.000 ευρώ το 2025 οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ. Αύξηση 190,5% στις μεικτές αποδοχές των μελών του ΔΣ από το 2022 έως το 2025. Ήλιγκος. Με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 16 κράτη-μέλη έριξαν τις τιμές των καυσίμων. Πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα στην αμόλυβδη βενζίνη με βάση την αγοραστική δύναμη και τα εισοδήματα. Η κυβέρνηση επιμένει στα χαρτζηλίκια τύπου fuel pass, ναι, και όχι στη μείωση του φόρου. Ούτε όταν ήταν η κυβέρνηση Τσίπρα είχε μειωθεί ο ειδικός φόρος που το ζητούσαν. Είναι μόνιμο πάγιο αίτημα των βενζινοπολών αυτό. Λοιπόν, Μουντιάλ 2026, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, όχι για άλλο λόγο. Μουντιάλ 2026, ποδόσφαιρο χωρίς σύνορα, κόσμος με υψηλότερα τείχη, σέντρα στις 11 Ιουνίου, Ουκρανία όταν πάνε να περάσουν την ειρήνη από το πεδίο της μάχης. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η διαπραγμάτευση περνά πλέον από την Βηρυτό. Λοιπόν, και πάνδημο έτοιμα να υπάρξει συνεργασία και σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, φάμελο σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρασε βεβαίως η πρότασή του.
1: Κατά πλειοψηφία.
0: Ο χαμός. Η τροπολογία πάντως του Πολάκη, της Δούρου.
1: Και του Παπά.
0: Και του Παπά και του Νίκου Παπά.
1: Δεν πέρασε.
0: Δεν είχε απήχηση, όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, στο Βήμα τώρα. Τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού. Σε ποιες δεξαμενές εστιάζουν και τι ανησυχεί τα κομματικά επιτελεία, τα πάνω και τα κάτω όρια στις επιδόσεις των κομμάτων, η σύνθεση της εκλογικής βάσης και οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων, το χάσμα γενεών που καταγράφεται στο δίλημα αλλαγή ή σταθερότητα και το ιδεολογικό και κοινωνικό πρόσημο στο δρόμο προς την κάλπη. Διονύση μυρίζει προς φθινόπωρο, λες. Τι. Εσείς που έχετε περισσότερη.
1: Νομίζω η δέθ είναι αυτή που
0: θα κρίνει τα πράγματα,
1: ναι. Σε πολλά επίπεδα, σε οικονομικό, σε μεταρρυθμίσεις, έχουμε το Σύνταγμα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτά όλα θα συμπυκνωθούν και θα βγει ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα θα είναι και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Που αν δεν ανακοινωθούν, δεν πάμε δηλαδή για φθινόπωρο, που λένε διάφοροι το σενάριο, μετά πάμε φουλ για Μάρτιο.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι και μακριά.
1: Δεν είναι και μακριά. Μα ένα κυβερνητικό στέλεχος είπε πρόσφατα ότι από το Σεπτέμβριο και μετά δεν θεωρούνται οι εκλογές πρόωρες.
0: Ναι, ούτε είναι έκπληξη πλέον. Ναι. Λοιπόν, στο Βήμα. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, το διαβάσαμε αυτό. Καριστιανού, τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς. Τι επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν προσύμφωνο με την ΕΥΠ και ανταλλαγή mails για το Πρέταντορ. Οι υπογραφές των δύο μερών, η αλληλογραφία και τα τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογιστικού. Και ώρα για Μουντιάλ, γιατί οι μεγάλοι της διανόησης αγαπούν το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, Πιερ Πάολο Παζολίνι, ο δικός μας εδώ, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Τον αγαπώ αυτόν πολύ. Λοιπόν, σε ένα αφιέρωμα που έχει εδώ η εφημερίδα, δεν σηκώνεται το Βήμα, από τα ένθετα, Κυριακάτικη Δημοκρατία. 80,4% οργή. Έρευνα Κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η αδικία πνίγει την Ελλάδα την ώρα που το Μαξίμου κατασκευάζει τεχνητό κλίμα κυριαρχίας, η κοινωνία γκρεμίζει τους μύθους. Συντριπτικές απαντήσεις για τη βασανιστική καθημερινότητα των πολιτών. Οι Αλβανοί κάνουν business με το ελληνικό νησί που τους χάρισε παράνομα, σε παρένθεση είναι αυτό, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αθέατη εθνοκάθαρση από τον Ράμα. Έχει διαδηλώσεις εκεί για το...
1: Γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ο κακός χαμός γίνεται εκεί. Εφαρπάζουν τις περιουσίες των Ομογενών. Καταγγελίες των Ομογενών, οι διαδηλώσεις και ο γαμπρός του Τραμπ.
1: Είναι χρόνια που το φτιάχνουν αυτό.
0: Ναι, ναι. Σε μια περιοχή πανέμορφη εκεί που είχε χαρακτηριστεί νατούρα. Ομολογία των Βρεξελών. Άγνωστο εάν επιστρέφονται τα κλεμμένα από τις απάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από τον Ανεστίδη, δικαστικές διώξεις και σε ανυποψία στους οδηγούς για τα αγροτικά μπλόκα. Ερατοσθένης, πάνω κάτω τελεία, η μυστική συμφωνία, κωδικός είναι αυτό προφανώς, η μυστική συμφωνία Τσίπρα Φάμελου για τις εκλογές. Και αποκαλύψεις τα μυστικά της περιβόητης οργάνωσης Integrity Initiative. Ο Γιώργος Χαρβαλιάς ακτινογραφεί την περίπτωση Μαρατζίδη και τις σκοτεινές αποστολές της αντιρωσικής προπαγάνδας. Επιλογή Τάσο Κυρανάκης για τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, στο ντοκουμέντο, ο εργολάβος της ΣΥΑ στην Ελλάδα, ο Νίκος Μαρατζίδης εμφανίζεται ως leader του δικτύου της Βρετανικής Οργάνωσης που διοικείται από πρώην αξιωματικούς πληροφοριών. Ο Φάμελος παραδίδει τα κλειδιά στον Τσίπρα και αυτός δεν τα θέλει. Κραυγή αγωνίας, κρεοπόλες και αρτοποιοί ασφικτιούν από το ενεργειακό κόστος. Και ειδικό ένθετο εδώ της εφημερίδας, Mundial 2026, ποδόσφαιρο και πολιτική στην εποχή του Τραμπ. Στον Ελεύθερο Τύπο, είναι η τελευταία δημοσκόπηση της Mark. Όχι. Ήταν για το πρώτο θέμα της Μάρκ. Στον Ελεύθερο Τύπο, λοιπόν. Δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης για τον Ελεύθερο Τύπο. Double score για τη Νέα Δημοκρατία. 28,1 δίνει στη Νέα Δημοκρατία. 14,3 στην Ελλάς του Τσίπρα. Στην Ελπίδα 10,3 στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. 10,3 στο Πασόκ. Στα ίσα στην τρίτη θέση. Απόλυτη κυριαρχία Μητσοτάκη στα δίπολα Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Καριστιανού. Ανοιχτή λοιπόν η μάχη για την δεύτερη θέση μεταξύ Ελλάς, Τσίπρα, Ελλάς, Ελπίδας και Πασόκ. Το 33% των πολιτών θεωρεί πως η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μεγάλος αντίπαλος της κυβέρνησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά η ακρίβεια που είναι το κορυφαίο πρόβλημα για το 64% των πολιτών, όπως καταγράφει η δημοσκόπηση. Στο τραπέζι η πρόσθετη αύξηση συντάξεων, τα τρία κυβερνητικά σενάρια εν όψη της ΔΕΘ, έξτρα μπόνους 2-2,5% πέραν της αύξησης του 2027, νέα ενίσχυση 50 με 100 ευρώ στο μόνιμο επίδομα του Νοεμβρίου και μηχανισμός συμπληρωματικών αυξήσεων λόγω πληθωρισμού. Πεδίο μάχης εις Βέρνιτσα στον Αυλώνα, οι επενδύσεις της οικογένειας Τραμπ, ο Ράμα και οι Έλληνες ομογενείς. Φρέντι Μπελέρη στον Ελεύθερο Τύπο, πρώτα ξεκαθαρίζει τις ιδιοκτησίες, μετά συζητάς για επενδύσεις. Ποιος ακούει όμως?
1: Ουδής.
0: Ουδής. Και τουριστικές επενδύσεις σε εναλλακτικούς προορισμούς. Λίμνο, στον Αστακό.
1: Η Λίμνος είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία νησί.
0: Όλοι το λένε. Όλοι το λένε αυτό που λες. Εναλλακτικός τουρισμός. Είναι ο τουρισμός. Πολύ ωραία τα κρασιά της Λίμνου. Πάρα πολύ ωραία τα κρασιά
1: της Λίμνου. Πολύ ωραία νησάκι. Πολύ ωραία.
0: Ναι. Το λένε και αυτοί που έχουν κάνει φαντάρι εκεί. Γιατί εσείς οι άντρες από αυτά ξεκινάτε συνήθως.
1: Ναι, εγώ δεν είχα. Υπηρέτησα άλλου. Σάμο, Γιάννενα, Ναύπλιο, Κόρινθο.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Μιλήσαμε τη μισή Ελλάδα.
0: Κάνατε και μεγαλύτερη θητεία οι παλαιότεροι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δύο χρονάκια.
0: Λοιπόν, Έσω έτοιμος για κάλπες. Κινήσεις εκλογικής τακτικής με αλλαγές στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Το πρώτο θέμα του πρώτου θέματος. Ήρθε η ανατροπή στην αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας καθαρά δεύτερος με πολιτικό χορηγό, εντός εισαγωγικών η λέξη, το ΠΑΣΟΚ. Η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. 30,8 στην εκτίμηση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία, 15,7 στον Τσίπρα. Στην Μαρία Καρισιανού και στο ΠΑΣΟΚ αντιστοίχως 10,9 και 10,3, 6,8 στο ΚΚΕ, 6,8 στην Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας 5,4, Φωνή της Λογικής 3,7, Μέρα 25 2,1 και στον ΣΥΡΙΖΑ 1,8. Διαβάζουν και τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων και πράττουν.
1: Ναι, είναι η δημοσκοπήση, είπαμε, είναι φωτογραφία της στιγμής.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να μην ισχύσει στην κάλπη. Να έχουμε άλλο αποτέλεσμα.
0: Ναι, για να δούμε, γιατί είναι και πρόσφατα τα κόμματα των Τσίπρα και Καρισιανού και συνήθως έχουν μια φόρα λόγω αυτού.
1: Είναι θέμα πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Έτσι.
1: Θέμα με τι αφήγημα πάει ο καθένας.
0: Σωστό. Λοιπόν, Donald Trump Jr. Η Ελλάδα έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στην αυταλία, στην ενέργεια και στα ακίνητα. Ναι,
1: θέλει να πει κάτι ο κύριος.
0: Ξέρω εγώ, ετοιμάζεται και αυτός για επενδύσεις, λες εδώ.
1: Ναι, μας βάλει σε μπελάδες.
0: Τα αλκοτέστ έκοψαν 12% τα ποτά στους ξενύχτιδες. Καλό είναι αυτό. Και τα πρόστιμα, και τα προστήματα που λέει, και τα προστήματα. Κάτι έχει γίνει και με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, κάπως έχει μαζευτεί το πράγμα. Ποιες μέδουσες, οι λαγοκέφαλοι έφτασαν μέχρι το Σαρονικό και δαγκώνουν. Μην πεις για μπάνιο, υπάρχει θέμα. Λοιπόν, είχαμε τις μέδουσες, τις μπλε μέδουσες, τώρα έχουμε τις μοβ, πώς τις λένε, τώρα έχουμε και λαγοκέφαλους. 11 Έλληνες στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών, 3 με έδρα στην Ελλάδα και 8 από τη διασπορά στους 1000 καλύτερους με εργασίες από το Στάνφορντ και το Κολούμπια μέχρι το ΣΕΡΝ. Τζόρτζ Γιανακόπουλος, Ιωάννης Ιωαννίδης, Πάνος Δελούκας. Είμαστε περήφανοι. Υπάρχουν και Έλληνες για τους οποίους είμαστε περήφανοι.
1: Για τις μέδουσες και όλα αυτά, η κρίση γενικότερα.
0: Ναι.
1: Και η κρίση στην διατροφική αλυσίδα που υπάρχει είναι και τι τρώνε αυτά τα όντα.
0: Και η κλιματική και κρίση, έχουν ζεσταθεί οι θάλασσες και έρχονται.
1: Τα πάντα. Ναι. Δεν επηρεάζονται αυτά, δεν αρρωσταίνουν αυτά. Άρα εκεί οδηγούμεθα με αυτή την κατάσταση. Αν δεν προσέξουμε, τα πράγματα θα χειροτερέψουν σε επίπεδο περιβάλλοντος πάντα.
0: Διονύση, φοβάμαι, μιλήσει, θα χειροτερέψουν.
1: Όχι, μα φαίνεται ότι με το χρόνο που
0: έναμε. Έχεις δίκιο, Διονύση. Όλο και πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα τώρα, πέρα από τα χαζά που λέω. Λοιπόν, Καθημερινή. Το παράθυρο του Οκτωβρίου. Ο αναβρασμός στην αντιπολίτευση και οι φόβοι του χειμώνα φέρνουν τις κάλπες πιο κοντά, λέει η εφημερίδα. Το σκεπτικό των εισηγήσεων για πρόωρες εκλογές. Μάλιστα. Η Ελλάς και οι άλλοι. Η Έφη, ο Χάρης και το φίλτρο Τσίπρα. Η Έφη είναι η κυρία Αχτσόγλου, προφανώς.
1: Αχτσόγλου, ναι.
0: Ο Χάρης. Χάρης Δούκας.
1: Χάρης Δούκας.
0: Τον μάζεψαν όμως από το Πασόκ. Και αυτόν. Αλβανία, η βουτιά της Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. Διλήμματα για την άμυνα, ακριβά όπλα στην εποχή των drones. Αυτοψία της Καθημερινής, κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ένας χώρος με πολύ βαρύ ιστορικό και πνευματικό φορτίο που θα μπορούσε να αποτελεί πόλο παγκόσμιας έλξης έχει αφαιθεί στην τύχη του. Αυτό αποδεικνύει το οδηπορικό της εφημερίδας. Το πρώτο τμήμα, γιατί χρειαζόμαστε σπουδές φύλου και στην Ελλάδα, φύλου με ύψιλον. Αντικείμενο πολιτικής πόλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες το θέμα αυτό. Η όμηρη της φωτιάς στην Πάτρα ένα χρόνο μετά. Και το βάρος του πολέμου, ροχμές στον άξονα Μπίμπι Τραμπ. Κάτι παίζει εκεί. Κάτι παίζει εκεί. Τα χαλάνε λίγο για το Λίβανο. Κυριακάτικη κόντρα. Απόλυτη κυριαρχία του Τσίπρα στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Διαρκή άνοδο των ποσοστών της Ελλάς. Καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης προετοιμάζεται για εκλογές και αρχίζει περιοδίες σε όλη τη χώρα. Γυναικοκτονίες, έγκλημα χωρίς τέλος, νέα τραγωδία στην Καλαμάτα, η αλυσίδα της βίας, πώς αρχίζει και πώς καταλήγει. Και μανιφέστο από την Κρήτη. Βολές για εθνικά θέματα και ο ΠΚΠ από τον Αντώνη Σαμαρά. Έρχεται και αυτό το κόμμα προφανώς, Διονύση. Όλο και πιο κοντά.
1: Φαίνεται ότι αυτό που είπε ο Αντώνης Σαμαράς, νομίζω
0: ότι έχει πάρει τις αποφάσεις.
1: Αν ήταν αποφάσεις του να ήταν προς το αρνητικό, δεν θα τις ανακοίνωνε εύκολα. Δεν χρειαζόταν.
0: Θες εδώ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην ΕΡΤ είπε περισσότερο κακό θα κάνει στον ίδιο, λέει, και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία. Yeah. Έτσι είπε, έτσι εκτίμησε. Στο όριο της κατάρρευσης, οι δομές υγείας σε Αιγαίο, Ιόνιο και Κρήτη, κλειστές μεθ, εξαντλημένοι γιατροί και κενές θέσεις. Άλλο θέμα της κυριακάτικης κόντρα και σαφάρι φορολογικών ελέγχων από την ΑΔΑΕ και 27 κοινωνικά επιδόματα στον προκρούστρι του νέου Μητρώου. Πώς θα λειτουργεί η ενιαία πλατφόρμα. Στο παρόν. Στον αέρα το πολιτικό σκηνικό, υποδιάλυση 3 κόμματα στα όρια, άλλα 2. Βαρόμετρο για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς. Η ώρα της αλήθειας για την κυβέρνηση. Παίζει με τα νεύρα μας η ΕΙΔΑΠ, πληθαίνουν οι καταγγελίες για κατανόητες αυξήσεις στους λογαριασμούς του νερού που έρχονται να συμπληρώσουν το καπέλο του 200% στα πάγια. Έχει τόσο μεγάλη αύξηση? Δεν το έχω πάρει χαμπαρί, να σου πω την αλήθεια.
1: Έχω παρατηρήσει μια μικρή αυξησούλα, ήταν το αρχές του 26. Μάλιστα. Είχε μια μικρή. Τώρα γι' αυτό το τόσα ποσά που λέει και τα λοιπά, δεν το έχω δει ακόμα. Για να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άμα το δούμε θα το πούμε.
0: Μάλιστα, προσπαθώ να διαβάσω εδώ, αλλά... Παγιδευμένα στο κινητό, 3 στα 4 παιδιά καταναλώνουν αρνητικές ειδήσεις που προκαλούν προβλήματα στην ψυχική υγεία. Άμα το πάρουν χαμπάρι οι γονείς και πάψουν να τους δίνουν το κινητό στο χέρι. Λοιπόν, πάμε στη Real News. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλουν υφαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία τουριστικού θεέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real, Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Ντούλες και Λεωνίδας Παπάς. Το προφίλ του Έλληνα κατασκόπου, ένα αποκλειστικό θέμα της εφημερίδας. Ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολουθήσεις υπέρ του Ιράν. Η ύποπτη δράση του στην Ιταλία, η ζωή του στη Γερμανία και η εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών. Σύνταξη στα 62 για 120.000 υγειονομικούς. Η ένταξή του στα βαρέα ανθυγιεινά αλλάζει τα όρια ηλικίας, τις εισφορές και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας. Σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός στα ραντάρ της εφορίας. Σχεδίαζε να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, για την κοπέλα που χάθηκε. Ίσως είναι η αρχή του
1: τι
0: τέλους.
1: Τι τραγωδίες είναι και αυτά.
0: Άστο, τώρα, εντάξει.
1: Δύο μικρά παιδιά τώρα δεν έχουν γεννήσει.
0: Άστο.
1: Και πόσες άλλες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Στη Μακεδονία, τουρισμός στην εποχή της ανασφάλειας και της ακρίβειας, υποτονική η έναρξη της σεζόν. Και στη Voice, τσιμεντώνει τη διπλή ανάπλαση ο Αλαφούζος. Τα θέλει όλα δικά του, προεκλογική κούτο πονηριά του Mr. Sky, καταστήματα η μισή λεωφόρος, πάρκο τα κόρνερ. Αυτά, κύριε Διονύση, από τις εφημερίδες.
1: Ωραία.
0: Τι εικόνα έχουμε από τη Βουλή της επόμενης εβδομάδος?
1: Την Τετάρτη έχουμε Τετάρτη συνεδρίαση, είναι για το Σύνταγμα. Mm-hmm. Χρονοδιαγράμματα και τέτοια. Yeah, αύριο yeah. έχει Δευτέρα επίκαιρες ερωτήσεις. Έχει μια επιτροπή του Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη και του Υφυπουργού, παρά τον Πρωθυπουργού, που έχει να κάνει με τις άδειες, αδειοδοτήσεις περιφερειακών καναλιών.
0: Α,
1: και αυτό θα περάσει.
0: Το είχατε και αυτή τη βδομάδα αυτό.
1: Ναι, ναι, προχωράει αυτό. Mm-hmm. Θα ψηφιστεί μες την εβδομάδα που έρχεται. Και τι άλλο έχουμε? Αυτά είναι, έχουν δημοσιοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα το ζήτημα είναι τα σενάρια που έχουμε και ανασχηματισμός και αυτά. Θα τρογόμαστε με αυτά στην αρχή της εβδομάδας. Ονόματα και τέτοια ονοματολογία.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, ναι, θα μπλέξουμε πάλι.
0: Για να δούμε. Θα κλείσει αυτό το έργο. Έως την Πέμπτη θα έχει κλείσει αυτό το έργο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε κύριε Διονύση. Καλή σου μέρα.
1: Να πω και χρόνια πολλά στην κόρη μου τη μικρή που γιορτάζει σήμερα και γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά. Να το χαίρεστε το κοριτσάκι σας.
1: 14.
0: Ω, κοπελίτσα, κοπελίτσα. Ναι. Να τη χαίρεστε.
1: Την Γρηγορία.
0: Να την καμαρώνετε τη Γρηγορία σας.
1: Να είναι καλά λοιπόν. Και όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Έτσι. Έτσι, Διονύση. Λοιπόν. Καλημέρα και στην Τίνα και στην όμορφη Καβάλα. Καβάλα,
1: Καλή Κυριακή.
0: Τι όμορφη πόλη που είναι
1: Καβάλα. Σε όλους και σε όλους.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Καλημέρα και στον Ανάργυρο. Στο Γερολιμένα. Λοιπόν. Καλημέρα και στο Σπύρο, κύριε. Ο Σπύρος από που μας στέλνει την αγάπη του και τις ευχές για καλή Κυριακή δεν μας γράφει. Λοιπόν, καλή γεια σας, Κυριακή, κύριε Διονύση.
1: Φεύγουμε
0: και 59 είναι η ώρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και σε σχεδιασμό επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε σπίτια στην Κρήτη αλλά και την Αθήνα βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τραπεζικές κάρτες και εξοπλισμός. Στα Πατήσια μάλιστα εντοπίστηκαν υλικά που φέρεται να σχετίζονται με προετοιμασία εκρηκτικού μηχανισμού. Εξετάζεται η σύνδεσή του με δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Την Πέμπτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις περιορισμένες αλλαγές στον κυβερνητικό σχηματισμό μετά την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News, ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες. Σε τροχιά συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, 6 συλληφθέντες για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, 2 προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και ένας μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες στις περιφέρειες. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 2 ιρανικά ντρόουν που απειλούσαν την ναυτιλιακή κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ωρών. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, 2 γυναίκες σκοτώθηκαν. Ο πρόεδρος του Λιβάνου κατήγγειλε τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις παρά την ισχύουσα εκεχηρία. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε χώρο φεστιβάλ στο Οχάιο, με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, λόγω του έκτου αγώνα Run Bike Care 2026, με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου, Φιλελλήνων, Ακαδημίας και Σίνα.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονες. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 7 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Καλώς τους και τους καινούργιους εδώ που στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας των Αγίων Πάντων σήμερα, 7 του Ιούνιου. Λοιπόν, και πάμε να ανέβουμε πάνω Θεσσαλονίκη, να μάθουμε τα νέα της Θεσσαλονίκης, να μάθουμε νέα από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Παύλος Οσαρόγλου είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Παύλο.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια, ναι, σήμερα, οι Άγιοι Πάντες, όλα τα περίεργα ονόματα που θέλουν να γιορτάσουν, σήμερα είναι η μέρα τους. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, γιατί νέα μας φέρνεις από πάνω?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, χθες ξεκινήσαμε τη μέρα μας καλά, ωστόσο στη συνέχεια είχαμε διάφορα έτσι περιστατικά τα οποία συνέβησαν τόσο εντός Θεσσαλονίκης όσο και εκτός.
0: Βλέπω αυτή την είδηση από τη Χαλκιδική που είχαμε τραυματιστεί και τα παιδάκια και η καραμπόλα.
1: Ένα τροχαίο στην Χαλκιδική, στο δρόμο Πολύγυρο προς Ιερισσό, εκεί όπου όχημα το οποίο οδηγούσε ένας 73χρονος, ο Ρώσος υπήκος, ο οποίος διαμένει στην περιοχή και μάλιστα είχε μέσα στο αυτοκίνητο και ένα 7χρονο ανήλικο παιδί, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό το οποίο από την σφοδρότητα της σύγκρουσης στη συνέχεια έπεσε πάνω σε όχημα το οποίο οδηγούσε 44χρονη με επιβάτες στο όχημα 2 ανήλικα παιδιά 6 και 9 ετών. Τραυματίστηκαν τα παιδιά ευτυχώς ελαφρά. Έγινε βέβαια η διακομιδή τους στο νοσοκομείο της Χαλκιδικής για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ωστόσο είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει επικινδυνότητα. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως εδώ και αρκετά χρόνια έχουν συμβεί πολλά έτσι τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα στην περιοχή και έκκληση των οδηγών, των κατοίκων της περιοχής για την ασφάλεια στο δρόμο. Είχαμε και ένα περιστατικό με παράσυρση μιας 24χρονης εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ρεοκάστρου χθες. Το πρωί φέρεται η 24χρονη να διέσχισε τον δρόμο, την οδό Κομνηνών, και μάλιστα σε σημείο που δεν υπήρχε ούτε σηματοδότηση. Φέρεται η 24χρονη να διέσχισε τον δρόμο, την οδό Κομνηνών, και μάλιστα σε σημείο που δεν υπήρχε ούτε σηματοδότης, δεν υπήρχε διάβαση.

0: περιοχής που έσπευσαν να βοηθήσουν την 24χρονη.
1: Το κορίτσι, ναι.
0: Παρελήφθη από το ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγμα στο πόδι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν αντιμετωπίζει κάτι πιο σοβαρό.
1: Είχατε και αυτή τη συμμορία για τη διακίνηση ναρκωτικών, έτσι?
0: Συμμορία, ναι. Είχαμε συλλήψεις 4 ατόμων, 3 άνδρες, 1 γυναίκα, ηλικίες από 22-29 ετών, και έχει σχηματιστεί μάλιστα δικογραφία και σε βάρος μιας 26χρονης. Οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, διατηρούσαν όμως και κάποια άλλα διαμερίσματα σε περιοχές όπως ο Δέντρο Πόταμος, η Τούμπα, στη Δυτική και Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είχαν τοποθετήσει και κάμερες για να ελέγχουν πηγαίνουν στα συγκεκριμένα διαμερίσματα. 26χρονοι και για ίδια χρήση προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από τη συγκεκριμένη ομάδα, το συγκεκριμένο κύκλωμα, και διακινούσε κιόλας κάναβη. Στις έρευνες που έκανε η αστυνομία σε σπίτια βρέθηκαν τουλάχιστον 2 κιλά ακατέργαστης κάναβης, μικροποσότητες κοκαίνης σε σακουλάκια. Οι κάμερες, οι οποίες βέβαια κατασχέθηκαν από τα διαμερίσματα, πτυσσόμενα γκλοπ, μαχαίρι, ζυγαριές ακριβίας, αναμένεται να οδηγηθούν στις αγγελικές αρχές. Είχαμε όμως και περιπέτειες τόσο για κάποιους αλπινιστές από την Τσεχία στην περιοχή του Ολύμπου, όπου ένας 59χρονος κατά την κατάβαση χθες από τον Μύτικα, από τον θρόνο του Δία, έχασε την ισορροπία, το έπεσε σε ξερό τερέν, τραυματίστηκε σπάζοντας την κλίδα, αλλά και τραυματίστηκε και στο υπόλοιπο σώμα, σε χέρια, πόδια, αλλά και στο πρόσωπο. Μάλιστα, για να τον κατέβασαν οι υπόλοιποι που ήταν μαζί του στο καταφύγιο Κάκαλο. Mm-hmm. Ωστόσο, για να γίνει η μεταφορά του χρειάστηκε αεροδιακομιδή. Δόθηκε εντολή από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος. Σηκώθηκε ελικόπτερο από την Θεσσαλονίκη με ιατρικό προσωπικό. Mm-hmm. Προσγειώθηκε στην 24η ταξιαρχία στο Λιτόχωρο. Από εκεί παρέλαβε και 4 πυροσβέστες. Ανέβηκαν στο καταφύγιο Κάκαλος, εκεί από που παρέλαβαν τον τραυματία 59χρονο, και στη συνέχεια έγινε η αεροδιακομιδή, και από εκεί και πέρα
1: άλλη καλά που δεν έγινε τίποτα χειρότερο τουλάχιστον.
0: Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας. Και στη Σαμοθράκη, 29χρονος Γάλλος, ο οποίος ανεβαίνοντας μαζί με έναν φίλο του κάνοντας πεζοπορία προς τις Βάθρες, mm-hmm. Έχασε την ισορροπία, το έπεσε, χτύπησε στο κεφάλι, και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας τον κατέβασε με φορείο μέχρι τα Θερμά, και τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και στη συνέχεια με το πλοίο της γραμμής η διακομιδή του στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Κάναν μπάνιο, κάνατε στη Θεσσαλονίκη? Είχαν κόσμο οι παραλίες χθες?
0: Παραλίες είναι γεμάτες. Στην κυριολεξία, να πούμε ότι από τις 11 η ώρα το πρωί χθες το Σάββατο, μιλάμε τώρα για το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι το αμέσως επόμενο, mm-hmm. το πρώτο μετά το Αγίου Πνεύματος, το πρώτο Σαββατοκύριακο έτσι του καλοκαιριού.
1: Και με θερμοκρασίες καλοκαιριού.
0: Με θερμοκρασίες υψηλές. Mm-hmm. Το crash test ούτως ή άλλως έγινε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Αλλά και χθες οι παραλίες κυριολεκτικά πλημμύρισαν τόσο σε Χαλκιδική, σε Πιερία, αλλά και οι κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης για αποβράσεις έτσι δροσιάς, στο Δήμο Θερμαϊκού, σε Περαία, Αγία Τριάδα, αλλά και σε...
1: Χωρίς να βαγωσώστες όμως στην πλειονότητά τους, είναι χωρίς να βαγωσώστες.
0: Ναι, υπάρχει κάποιο κόλλημα όσον αφορά τώρα τους ναυαγωσώστες, αλλά από ό,τι φαίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λυθεί και θα τοποθετηθούν στις θέσεις τους.
1: Παύλο, άφησε τα όλα και φύγε για μπάνιο. Αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Πολύ καλά θα ήταν. Λόγω όμως εργασίας αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε υπομονή, θα περιμένουμε με λαχτάρα
1: Θα καταγράφουμε τους άλλους που κάνουν μπάνιο. Καλημέρα Παύλο, καλημέρα από την Αθήνα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, θα έρθουμε εδώ, θα επιστρέψουμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα μουσική. Θα επιστρέψουμε να ακούσουμε τι γίνεται στο τομέα του επισητισμού και του τουρισμού. Θα ακούσουμε τον κύριο Χότζογλου σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν πως έχουμε ζήτηση. Το ελληνικό καλοκαίρι, τα ελληνικά νησιά έχουν ζήτηση. Δείχνει αντοχές ο τουρισμός μας, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι πάει σφαίρα, αλλά φαίνεται πως έχει αντοχές. Μάλλον καλύτερα ξέρει τα πράγματα ο κύριος Χότζογλου. Η τρύπα, ωστόσο, στο θέμα που υπάρχει με τους εργαζόμενους, φαίνεται πως υπάρχει, ετοιμάζουν μάλιστα και κινητοποιήσεις. Γιώργος Χότζογλου, λοιπόν, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού και Τουρισμού. Καλή σας μέρα, κύριε Χότζογλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πώς είναι τα πράγματα, τι εικόνα έχετε φέτος για τον τουρισμό?
1: Κοιτάξτε, πολύ σωστά είπατε, δείχνει ότι πηγαίνει καλά. Όχι σε όλη την επικράτεια, αλλά δείχνει ότι πηγαίνει καλά. Πράγματος χάρη στην Σεράκλειο της Κρήτης που ήμουν τις δύο τελευταίες μέρες, υπάρχει μια αύξηση της αφίξης κατά 4%. Βέβαια, έχει αλλάξει τελείως η εικόνα του τουρισμού. Και τι εννοώ, τα ξενοδοχεία μπορεί να είναι γεμάτα, οι πόλεις όμως είναι άδειες. Οι τουρίστες παραμένουν εντός των τυχών των ξενοδοχείων, έχει επανέλθει το all inclusive. Και αυτό που σώνει την παρτίδα όσον αφορά την πόλη του Ηρακλείου είναι η κρουαζιέρα. Τα κρουαζιερόπλια που καταφτάνουν στο Ηράκλειο και βγαίνουν οι τουρίστες στην πόλη και στην ουσία συντηρούν την αγορά και τα μαγαζιά. Υπάρχουν μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, δημοφιλεί τα περασμένα χρόνια, που δεν πηγαίνουν πολύ καλά. Όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάροτς.
0: Τα πολύ προβεβλημένα νησιά μας δεν πάνε καλά.
1: Έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική που ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια. Πανάκριβοι προορισμοί που πλέον μέχρι και οι επισκέπτες δεν τα προτιμούν. Προτιμούν εναλλακτικές λύσεις πιο φθηνές. Βέβαια, ο μέσος Έλληνας πολίτης ξεχνά τα νησιά και για φέτος. Δεν μπορεί να ακολουθήσει το οικονομικό ράλι.
0: Λόγω της ακρίβειας.
1: Ναι, βέβαια. Και αυτό είναι που με ανησυχεί πιο πολύ. Από ό,τι φαίνεται, αντέχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, στην κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Αλλά είμαστε μια πανάκριβη χώρα. Αυτή τη στιγμή το δωμάτιο σε ένα πεντάστερο all inclusive ξενοδοχείο για να κάνει μια οικογένεια διακοπές. Και γιατί το λέω για μια οικογένεια? Γιατί παρέχει τρία γεύματα και απεριόριστη κατανάλωση σε οτιδήποτε άλλη υπηρεσία.
0: Κύριε Χότζογλου, μια οικογένεια δεν θα πάει σε πεντάστερο. Μακάρι να είχε τη δυνατότητα να πάει σε ξενοδοχείο τριών, τεσσάρων αστέρων. Σε δωμάτια. Αλλά δυστυχώς.
1: Δεν σε συμφέρει να πας σε τριέστερο ή τετράστερο δωμάτιο. Αν έχεις οικογένεια, σε συμφέρει πιο καλά το all inclusive.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά οι τιμές αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα είναι περί τα 400 ευρώ τη βραδιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι απλησίαστο. Και φυσικά παραμένει το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το διαπιστώνω, μεθαύριο θα είμαι στη Ρόδο, το διαπιστώνω σε οποιοδήποτε μέρος Ελλάδας πάω, την έλλειψη προσωπικού και την κάλυψη των κενών θέσεων.
0: Μιλάτε για κενό, για τρύπα 80.000 θέσεων στον τουρισμό και στην εστίαση.
1: Μάλιστα, είναι περίπου 50.000 στα ξενοδοχεία και 33.000 στην εστίαση. Τα στοιχεία αυτά τα επιβεβαιώσαν και οι εργοδοτικοί φορείς.
0: Γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι, γιατί δεν έχουμε εργαζόμενους στους τομείς αυτούς?
1: Θα μου επιτρέψετε, θα σας απαντήσω, αλλά πριν σας απαντήσω να σας πω ότι έχω αποφασίσει από αύριο στο δημόσιο διάλογο, όταν με ρωτάνε, να παραπέμπτω στην κυρία Κεραμέως να δώσει απάντηση. Γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας από το 2022 να ζητάμε, να προτείνουμε μάλλον λύσεις για να πιστέψουν οι επαγγελματίες του κλάδου, γιατί αυτό το φαινόμενο άρχισε να εμφανίζεται μετά την επανεκκίνηση του κλάδου από την πανδημία, το καλοκαίρι του 2021. Και δυστυχώς ανταπόκριση δεν έχουμε. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος, ο εποχικά εργαζόμενος, να επιβιώσει με μόλις 3 μήνες ταμείο ανεργίας στους χειμερινούς μήνες. Είναι αδύνατον. Αδύνατον. Και επειδή έχουμε βγει από τα μνημόνια και από τις εποπτείες, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να μας ακολουθούν μνημονιακοί νόμοι. Έχουμε κάνει την πρότασή μας από το 2018 στην κυρία Αξιόγλου και σε κάθε υπουργό εργασίας που πέρασε μετά για το Ταμείο Ανεργίας να μετατραπεί σε αναλογικό, να συσχετιστεί με τα ένσημα που συλλέγουμε το καλοκαίρι για να χτυπήσουμε τη μαύρη κανασφάλιση εργασία, να δει παραπάνω έσοδα ο ΕΦΚΑ στα ταμεία του, να δούμε παραπάνω εισόδημα εργαζόμενων του σημερινού μήνε. Και δυστυχώς δεν εισακουβόμαστε.
0: Αυτό είναι ο βασικός λόγος που οι εργαζόμενοι φεύγουν από τη χώρα και οι περισσότεροι πάνε και ή είναι σε άλλους τομείς εργασίας, εργάζονται πλέον, φεύγουν από τα αντικείμενό τους ή φεύγουν και δουλεύουν στο εξωτερικό, έτσι.
1: Έχουμε μεγάλη αιμορραγία σε ανταγωνιστικές χώρες όπως την Ελλάδα στον τουρισμό. το έμπειρο προσωπικό έχει μεταναστεύσει σε Ισπανία, Κύπρο, Μάλτα, Αυστρία, Κροατία, όπου η μισθή είναι κατά 25% παραπάνω. Οι συνθήκες εργασίας είναι πάρα πολύ καλύτερες. Εκεί τηρείται απαρέγκλητα το 8ωρο περιθήμερο και στην Ισπανία φέτος έγινε 7,5ωρο. Εδώ δουλεύουμε ήλιο με ήλιο, 7ήμερο. Ψηφιακή κάρτα εργασίας καταστρατηγείται. Δεν εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ακουστεί αυτό, ότι υπάρχει καθολική εφαρμογή στον κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού. Όποιος επιχειρηματίας δεν έχει κύριο κωδικό δραστηριότητα στο ξενοδοχείο του ή το εστιατόριο, αλλά έχει μια κατασκευαστική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία και τα έχει δηλώσει σαν υποκατάστημα, εξαιρείται από το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι πολλά και μονόδρομος είναι η κινητοποίηση στις 24/6, πανελλαδική απεργία στον κλάδο και συγκεντρώσεις σε λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς χώρους.
0: Μάλιστα. Στις συναντήσεις που κάνετε με το Υπουργείο, τι εικόνα έχετε?
1: Δεν υπάρχουν συναντήσεις με το Υπουργείο.
0: Δεν ζητάτε
1: δεν
0: να τους δείτε?
1: Δυστυχώς. Είναι δυνατόν να μην ζητάμε? Το θέμα δεν μας δέχονται.
0: Μάλιστα. Το ζήτημα είναι πάντως ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Και μάλιστα στον τομέα που λέμε ότι είναι ο τουρισμός η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μάλιστα. 24 λοιπόν του μήνα, 24 του μήνα πάτε για πανελλαδική απεργία, για μία ακόμη κινητοποίηση.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Χότζογλου, εδώ είμαστε, καλύπτουμε το θέμα, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία την Τυράσκη. Καλοκαιράκι μυρίζει. Νομίζω ότι έτσι θα πάει και από εβδομάδα, αλλά για να την αφήσουμε να μας τα πει αναλυτικά εκείνη που βλέπει τα στοιχεία και ξέρει σίγουρα καλύτερα από εμάς. Αναστασία, καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Πραγματικά ο καιρός είναι πλέον καλοκαιρινός. Σήμερα περιμένουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Mm-hmm. Οπότε γενικά σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε πάνω από τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.
0: Η θάλασσα τι θερμοκρασία έχει τώρα, το νερό τι θερμοκρασία έχει?
1: Έχει φτάσει στους 22-23, οπότε...
0: Άντε βάζεις λίγο ποδαράκι.
1: Ναι, μπορούμε πλέον να μπούμε, ναι, δεν είναι. Από 20 και πάνω μπορείς να μπεις, είναι σχετικά ανεκτό. Εντάξει, εξαρτάται και τον άνθρωπο βέβαια, αλλά πραγματικά αρκετός κόσμος πάνω από τους 20 βαθμούς μπορεί να μπει στη θάλασσα. Οπότε σιγά σιγά ναι, μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε μπάνιο και η θερμοκρασία του αέρα έξω πλέον ανεβαίνει και αυτή. Σήμερα περιμένουμε να φτάσουμε τους 34-35 τοπικά στα ηπειρωτικά. Ίσως πολύ πολύ τοπικά σε περιοχές όπως ο Θεσσαλικός Κάμπος να αγγίξουμε και τους 36. Θα έχουμε μια άνοδο οπότε σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Καθαρά καλοκαιρινές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να είναι κάτι ακραίο, χωρίς να έχουμε συνθήκες καύσωνα, τίποτα τέτοιο. Mm-hmm. Και γενικά, ο καιρός καλοκαιρία. Πολύ περιορισμένη αστάθεια σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά, την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Εκεί περιμένουμε το μεσημεράκι και απόγευμα να έχουμε κάποιες έτσι μεμονωμένες καταιγίδες. Στον υπόλοιπο όμως ηπειρωτικό κορμό, λίγες νεφώσεις μόνο, μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά. Τίποτα παραπάνω. Οπότε μια χαρά σήμερα ημέρα και από εβδομάδα. Γενικά η εβδομάδα θα κυλήσει με γενικά καλοκαιρία. Θα έχουμε όμως μια ένταση της αστάθειας. Αυτό σημαίνει ότι στα ηπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα γενικά θα αναπτύσσονται νεφώσεις και θα έχουμε κάποια φαινόμενα, κάποιες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές, αλλά χωρίς να αποκλείονται και άλλες περιοχές. Θα έχουμε έτσι πιο έντονη αστάθεια από Δευτέρα Τρίτη. Και επίσης θα έχουμε και μια αύξηση στην ένταση του ανέμου στο Αιγαίο. Οπότε θα έχουμε βοριαδάκι στο Αιγαίο που θα τα φτάνει τα 6 μποφόρ. Θα έχουμε γεμάτο εξαρίδι από Δευτέρα. Οπότε αυτές είναι γενικά.
0: Τα 6 μποφόρ δεν δημιουργούν θέμα όμως στις μετακινήσεις.
1: Όχι, κανένα, απολύτως. Κανένα θέμα. Η θερμοκρασία δεν προβλέπεται να ανέβει παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε μια χαρά.
0: Με καλές θερμοκρασίες, με καλοκαιριού θερμοκρασίες, αλλά χωρίς να δημιουργεί καύσωνα, συνθήκες καύσωνα κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία και καλά. Όσοι μπορούν σήμερα λοιπόν θα πάνε για μπάνιο, είναι βέβαιο. Αφού θα αγγίξει το 35 και σε πολλές περιοχές, είπες εκεί στο Θεσσαλικό Κάμπο, ακόμα και τους 36. Μάλιστα. Mm. Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 7 και μισή δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα και πάμε να υποδεχτούμε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής την κυρία Φωτεινή Βρίνα. Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ. Θα μιλήσουμε για θέματα που μας αφορούν όλους. Και για θέματα που έχουν να κάνουν με τις συντάξεις και για θέματα που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού και τι αλλαγές φέρνει στην κοινωνική ασφάλιση, τι αλλαγές θα έχουμε. Κυρία Βρίνα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το θέμα με τις συντάξεις χειρίας που προέκυψε και μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπήρξαν δημοσιεύματα λοιπόν για το ζήτημα αυτό. Υπάρχει στην πραγματικότητα λόγος ανησυχίας για περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις? Τι ισχύει για τους δικαιούχους?
1: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ανησυχία για τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν σημαίνει ότι από αύριο Δευτέρα θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Να πω ότι αναμένουμε ακόμα το πλήρες σκεπτικό της απόφασης, ώστε να αξιολογηθούν όλες οι νομικές και ασφαλιστικές παράμετροι. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει η ρητή διαβεβαίωση της Υπουργού Εργασίας κυρίας Κεραμέως και ήδη έχει ξεκαθαρίσει ότι θα εξεταστεί κάθε διαθέσιμη λύση.
0: Πάμε δηλαδή προς νομοθετική, είναι στο τραπέζι να πάμε για νομοθετική πρωτοβουλία.
1: Έτσι, για να μπορέσουν να προστατευτούν οι δικαιούχοι. Άρα, συνεπώς, εν κατακλείδη να πούμε ότι σήμερα δεν αλλάζει κάτι για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν τη σύνταξη κυρίας.
0: Ούτε θα χρειαστεί να γίνουν επιστροφή χρημάτων, που αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ούτε για μειώσεις μιλάμε, ούτε για επιστροφή χρημάτων.
1: Απλώς θα πρέπει να αναμένουμε να έρθει η τελική απόφαση, το πλήρες σκεπτικό της απόφασης, ώστε να δούμε τι ακριβώς αναφέρει και να δούμε τι νομοθετική ρύθμιση πρέπει να έρθει.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο ζήτημα με τις επικουρικές συντάξεις. Προωθείται ρύθμιση για εξαγορά πλασματικών ετών και στην επικουρική ασφάλιση.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει κάποια τέτοια απόφαση, δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική ρύθμιση.
0: Παρ' όλα αυτά έχουμε δει τέτοια δημοσιεύματα, γι' αυτό το ρωτώ κιόλας, ότι πάμε προς αυτό.
1: Ναι, υπάρχει αυτό που λέτε και κατά κύριο λόγο αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους σε αυτή την περίπτωση.
0: Ποιο θέμα έρχεται να λύσει αυτή η ιστορία, αν γίνει? Με ποια λογική γίνεται αυτό? Ποια αναμένεται να ωφεληθούν, μου λέτε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις. Αν δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης για να μπορούν να λάβουν την επικουρική σύνταξη.
0: Οπότε αυτό θα λυθεί αυτό το ζήτημα που υπάρχει.
1: Ναι, αυτό θα λυθεί.
0: Να έρθουμε στο θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού με τις νέες ρυθμίσεις. Μειώνεται το όριο της ένταξης στις 5.000 ευρώ και δίνεται δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας.
1: Σωστά.
0: Μέσω της για πέστε μου, ναι.
1: Ήδη το νομοσχέδιο είναι στη διαβούλευση, ολοκληρώνεται 15 Ιουνίου. Οι νέες παρεμβάσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, να πούμε πολύ σωστά αναφέρατε πριν, διευρύνουν το πεδίο προστασίας των οφειλετών και η μείωση του ορίου ένταξης στις 5.000 ευρώ από τις 10.000 ευρώ επιτρέπει σε περισσότερους πια πολίτες και σε μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό της ρύθμισης. Παράλληλα, η δυνατότητα, και εδώ νομίζω είναι το σημαντικό, της διάσωσης της κύριας κατοικίας, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σημείο. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει μέσω αξιοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οπότε, ξέρετε, είναι μια ρεαλιστική, να πούμε, λύση σε ανθρώπους που θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους χωρίς να χάσουν το σπίτι τους. Από ότι ο στόχος είναι διπλός, αφενός να μπορέσει να δοθεί άλλη μια ευκαιρία στους οφειλέτες και τέλος βέβαια να αυξηθεί και η στραξιμότητα των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Πόσοι οφειλέτες εκτιμάτε ότι θα ωφεληθούν από αυτές τις αλλαγές?
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλος ο αριθμός μαζί με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, mm-hmm. γιατί σε αυτό το νομοσχέδιο έχουμε και τη ρύθμιση των 72 δόσεων, που έρχεται και αυτό να δώσει ανάσα σε πολίτες και σε επιχειρήσεις mm-hmm. που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. Να πούμε βέβαια εδώ ότι δεν θα πρέπει να έχουν μπει σε άλλο διακανονισμό στο παρελθόν και να έχει χαθεί η δόση. Και mm-hmm. αφορά οφειλές μέχρι 31 Δεκάτου του 2024. Είναι ένα εργαλείο, θα πω τώρα πια στα χέρια των, που μπορεί να ενισχύσει την οικονομική βιωσιμότητα των πολιτών. Και να σας πω και κάτι, πρέπει να μπουν οι πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις που δίνονται και στον εξοδικαστικό μηχανισμό και με τις 72 δόσεις, γιατί αυτό βοηθάει άμεσα και τη στιγμή που θα πρέπει να έρθουν να βγουν στη σύνταξη. Γιατί εάν οι οφειλές είναι πάνω από 30.000, δημιουργούνται προβλήματα στην έκδοση της σύνταξης. Ενώ αν έχουν μπει σε αυτές τις ρυθμίσεις και βρίσκονται κάτω από τις 30.000, θα μπορούν να βγουν και στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Τώρα... παρουσιάστηκε πρόσφατα το νέο ψηφιακό πρόσωπο του ΙΕΦΚΑ. Στην πράξη, πώς θα αλλάξει η καθημερινότητα όλων των ασφαλισμένων από την ψηφιοποίηση, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο αυτό, έτσι.
1: Δύο τα έργα που παρουσιάσαμε. Το ένα είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και το άλλο είναι η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας. Το πρώτο, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, που είναι, δεν θα σας πω, θα είναι η ραχοκοκαλιά του ΙΕΦΚΑ από εδώ και πέρα. Γιατί για πρώτη φορά δημιουργείται ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον. Τι εννοώ σε αυτό? Όταν έγινε το 2016 η ενοποίηση των 29 ταμείων, κάθε ταμείο είχε και τα δικά του δεδομένα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ήρθαμε και ενοποίησαμε σε ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον 180 βάσεις δεδομένων των ταμείων. Τα πρώτα αποτελέσματα θα φανούν μέσα από την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, γρηγορότερη απονομή συντάξεων, άμαση πρόσβαση στα ασφαλιστικά στοιχεία.
0: Θα απαντάς ένα κουμπάκι και θα βλέπεις όλο σου τον ασφαλιστικό βίο.
1: Μπράβο.
0: Όχι καρτέλες, όχι ένσημα, όλα αυτά που ξέραμε οι πιο παλιοί.
1: Και εκεί έρχεται το θέμα της ψηφιοποίησης ασφαλιστικής ιστορίας, που πολύ σωστά περιγράφεται και κουμπώνει. Δηλαδή, ήδη οι πολίτες, αν μπουν στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και πάνε στο MyEFKA και βάλουν τα δεδομένα τα οποία ζητούνται, μπορούν να μπουν να δουν την ασφαλιστική σου ιστορία. Όχι μόνο όμως την ασφαλιστική τους ιστορία. Μπορούν να δουν και αν έχουν οφειλές, μπορούν να δουν και τις αποφάσεις των ΚΕΠΑ που βγαίνουν που αφορά τα αμαία. Όλα πλέον γίνονται ψηφιακά. Ξέρετε, αυτό σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερη αναμονή στις τοπικές διευθύνσεις. Mm-hmm. Γιατί μπορείς να μείνεις από το σπίτι σου και να ολοκληρώσεις θέματα και προβλήματα που παλιά είχαν χρόνιζαν ή που ήθελες ώρες να πας να στηθείς στην ουρά για να τα ολοκληρώσεις.
0: Και όταν δεν ήσουν μόνο σε ένα ταμείο, έπρεπε να περάσεις από 10 ταμεία.
1: Κοιτάξτε, εδώ να σας πω κάτι που είπατε πριν για τις επικουρικές, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλη αυτή η διαδικασία που έχει γίνει αυτή τη στιγμή σημαίνει επιτάγχυση της έκδοσης των επικουρικών συντάξεων. Μαζί με την διάταξη η οποία πέρασε, όπου πλέον η επικουρική σύνταξη θα βγαίνει από το τελευταίο ταμείο στο οποίο είσαι ασφαλισμένος, που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αναζητούνται από 3, 2, 3, 4, υπάρχουν και 4 ταμεία που πρέπει να απαντήσουν για να βγει η επικουρική σύνταξη. Αυτή η διάταξη, ότι να βγαίνει από το τελευταίο ταμείο στο οποίο είσαι ασφαλισμένος η επικουρική, μαζί με το πληροφοριακό σύστημα που πλέον ολοκληρώθηκε, μαζί με την ψηφιοποίηση που γίνεται, σημαίνει ταχύτερη έκδοση της επικουρικής. Σήμερα είμαστε κάτω από τις 30.000. Εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι και περίπου το Σεπτέμβρη, θα υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, αν σκεφτούμε όλο αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και το πώς λειτουργούσαν οι υπηρεσίες, το πόσο σημαντικό είναι το όφελος που θα έχουμε όλοι μας από αυτή την ιστορία.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα με τις επικουρικές, που πρέπει να πω όμως ότι κατά κάποιο τρόπο, να μου πείτε 30.000 είναι 30.000. Θέλω να πω όμως ότι κάποτε ήταν τριπλάσιος και τετραπλάσιος ο αριθμός των εκκρεμωτήτων. Αφορά ασφαλισμένους που έχουν δουλέψει σε 2, σε 3 υπηρεσίες και όλα, σε εργασίες, και όλα αυτά έπρεπε να ήταν διαφορετικά ταμεία, ναι. Και όλα αυτά έπρεπε κάποια στιγμή να απαντά το ένα ταμείο στο άλλο για να φτάσουμε να καταλήξουμε να βγει η επικουρική. Τώρα με το ένα ταμείο όλα τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Θα πάμε με άλλους ρυθμούς στην όλη διαδικασία. Κάποτε για να εκδοθεί μια σύνταξη χρειαζόταν.
0: Να σας πω, είναι σχετικά πρόσφατο, όταν εν πάση περιπτώσει έκλεισε η ΕΡΤ, θυμάμαι τον αγώνα όλων ημών να φύγουμε, που ήμασταν και ελεύθεροι επαγγελματίες κάποιοι, και αργότερα όταν γίναμε αορίστου εδώ στην ΕΡΤ, έπρεπε να φύγεις, να πας στο ΤΕΒΕ που άνοιγε ο καθένας για να πάρουμε το επίδομα ανεργίας, έπρεπε να υπολογιστεί το τι ασφαλιστικό βίο είχαμε, πόσα χρόνια ήμασταν στη δουλειά μας ο καθένας. Θυμάμαι ότι μέσα σε όλο αυτό που είχε συμβεί, εν πάση περιπτώσει, είχαμε την αγωνία να μπορέσει να πάει ο καθένας σε κάθε υποκατάστημα στο ταμείο που ήταν για να μπορέσει να βγει αυτό. Σκέψου τι γίνεται όταν πας να βγεις στη σύνταξη, με όλες αυτές τις διαδικασίες. Άντε ψάξε τις καρτέλες, άντε από εδώ, άντε από εκεί. Είναι τεράστιο ζήτημα.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό
1: που λύνεται. Επειδή αυτό το θέμα με τις καρτέλες, ήδη 53 εκατομμύρια σελίδες χαρτό υλικό, που ήταν ασφαλιστικό υλικό, έχει μετατραπεί πλέον σε μια ψηφιακή πληροφορία. Γι' αυτό λέμε ότι μπορώ να μπω και να δω το φωτεινή βρύνα, ποιος ήταν η ασφαλιστική σου ιστορία, πού δούλεψες, πόσο δούλεψες.
0: Αν έχεις αφήσει απλήρωτα, αν έχεις τρύπες, αν έχεις... Ναι.
1: Και να σας πω, την ίδια στιγμή όμως, αυτή η πληροφορία που είναι χρήσιμη για τον πολίτη, η ίδια πληροφορία είναι χρήσιμη και για τον υπάλληλο. Γιατί άλλο παίρνω τους φακέλους. Θυμάστε τις σκούτες που βγαίνανε στα κανάλια, στα ραδιόφωνα και δείχνανε.
0: Να κατέβουμε στο υπόγειο να φέρουμε τις.
1: Ναι, αυτά όλα τα χειρόγραφα λοιπόν που ήταν σε αποθήκες και αρχεία πλέον δεν υπάρχουν. Άρα όλο αυτό βοηθάει να μπορούμε να μιλάμε για ταχύτερη απονομή σύνταξης. 500 μέρες ήταν το 19. Περίπου 42 μέρες κάνουμε τώρα για να εκδοθεί η κύρια σύνταξη. Είναι μεγάλη και τεράστια η διαφορά. 1.000 συντάξεις βγαίνανε το μήνα, το 19. Έτσι. Πλέον μιλάμε ότι βγαίνουν το μήνα περίπου στις 18.000 συντάξεις. Είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη για τα οποία συζητούμε τώρα. Μακάρι να μπορούσαμε αύριο το πρωί να βγαίνουν. Να σας πω, υπάρχουν και περιπτώσεις που σήμερα καταθέτω την αίτηση για τη σύνταξη.
0: Αυτό πήγα να σας πω. Σήμερα σε τι χρόνο, ένας μέσος όρος, σε τι χρόνο έχουμε απονομή συντάξεων?
1: Ο μέσος όρος βρίσκεται περίπου στις 42 μέρες. Εντάξει.
0: Καμία σχέση με παλιά. Καμία σχέση με παλιά τώρα. Τι συζητούμε.
1: Ωραία. Και επίσης εδώ να πω το εξής. Το λέω, μπορεί να ακουστεί λίγο ότι είναι υπερβολικό, αλλά να πω το εξής και να το θυμίσω. Όταν κάνω την αίτηση για την κύρια σύνταξη, πρέπει να κάνω και αίτηση για την επικουρική. Δεν βγαίνει αυτόματα. Πρώτα βγαίνει η επικουρική, ακολουθεί η κύρια και ακολουθεί η επικουρική. Αλλά πρέπει να έχω κάνει αίτηση. Το ξαναυπενθυμίζω και εδώ από την εκπομπή σας. Έτσι για όσους είναι να βγουν στη σύνταξη. Επίσης, ένα άλλο
0: ζήτημα,
1: χρηστικό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Πριν βγω στη σύνταξη, αν μπορώ και ένα χρόνο νωρίτερα, ας αναζητήσω τον ασφαλιστικό μου βίο. Εύκολα πια και γρήγορα μπαίνω και το βλέπω. Ας ελέγξω τι ακριβώς αναφέρεται μέσα στην πλατφόρμα. Ας δω που βρίσκομαι. Αν τυχόν βλέπω ότι κάτι δεν υπάρχει, ότι μου λείπει κάποιος χρόνος, να απευθυνθώ ηλεκτρονικά στην τοπική διεύθυνση, να κάνω αίτηση για να πάρω τη βεβαίωση για το χρονικό διάστημα το οποίο πιθανό να μου λείπει. Άρα, όταν φτάνω να καταθέσω τελικά την αίτηση για τη σύνταξη, να είμαι έτοιμος.
0: Βέβαια.
1: Μην αναμένω να γίνει όλη αυτή η διαδικασία αφού έχω καταθέσει τη σύνταξη.
0: Να έχουμε προετοιμαστεί. Να πάμε όλοι να είναι πάντα προετοιμασμένοι πριν.
1: Πάντα, έτσι δεν λέμε. Ναι.
0: Προσέχουμε για να έχουμε.
1: Προσέχουμε για να έχουμε. Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κυρία Βρίνα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα τα χρήσιμα που μας είπατε σήμερα και έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας και πολύ περισσότερο με τους ανθρώπους που είναι κοντά στη σύνταξη, λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ήταν η κυρία Φώτινη Βρίνα, εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ.

0: Λοιπόν, για να πάμε σε άλλο ένα θέμα έτσι που είναι των ημερών. Το συζητούσαμε εδώ στη δουλειά με τους συναδέλφους και έψαξα τον κύριο Κουντούς και τον κύριο Δημήτρη Κουντούς, και είναι πρόεδρος των Ψυκτικών Ελλάδος. Ανεβαίνει ο υδράργυρος, ανεβαίνει το θερμόμετρο. Κλιματιστικά και air condition μπαίνουν σε καθημερινή λειτουργία πλέον. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 5 βήματα για να είναι ασφαλής η λειτουργία τους και για την υγεία μας, και επιπλέον να είναι το δυνατό λιγότερο ενεργοβόρα και κοστοβόρα. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει λοιπόν ο κύριος Κουντούσιας, ο πρόεδρος των Ψυκτικών. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα
0: κύριε Κουντούσια. Τι θα λέγαμε, είναι απαραίτητη συντήρηση φαντάζομαι για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. Τι πρέπει να γνωρίζουμε, τι πρέπει να κάνουμε?
1: Σίγουρα η συντήρηση είναι πολύ σημαντική, κυρίως για λόγους υγείας. Για τα μηχανήματα, ειδικά αυτά που δουλεύουν καθημερινά σε επαγγελματικούς χώρους, μπορεί να χρειάζονται συντήρηση και 2 φορές το χρόνο για μηχανήματα τα οποία...
0: Αυτό το αφήνουμε συνήθως, αυτό το κομμάτι κύριε Κουντούς, και το αφήνουμε συνήθως στην υπηρεσία και θεωρούμε πως γίνονται ο έλεγχος, που μακάρι να γίνεται, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την υγεία μας.
1: Αλλά και τα οικιακά μηχανήματα, και αυτά καλό είναι να γίνεται 1 φορά το χρόνο η τακτική συντήρηση. Για τα μηχανήματα, επειδή ανακυκλώνουν τον αέρα, μαζεύουν πάρα πολύ σκόνη, καυσάρια, αμύκητες, αναπτύσσονται λόγω της υγρασίας του περιβάλλοντος. Οπότε πρέπει να γίνεται μια καλή συντήρηση πάντα από ψυκτικούς. Ό,τι έχει να κάνει τα κλιματιστικά πρέπει να είναι πάντα ψυκτική, με άδεια και ψηφίση, με πιστοποιημένα χημικά υγρά, ώστε να γίνεται μια σωστή τακτική συντήρηση, χημικός καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας της καταναλωτής του ρεύματος.
0: Αυτό πώς μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς οι καταναλωτές? Πείτε ότι παίρνουμε ένα συνάδελφό σας για να έρθει να κάνει συντήρηση του μηχανήματος. Δεν μπορεί να ξέρεις όμως τι χρησιμοποιεί, τι υλικά χρησιμοποιεί, τι καθαριστικά που λέτε κι εσείς.
1: Κοιτάξτε, όλοι οι επαγγελματίες σίγουρα κάνουν αυτό που πρέπει. Το έχουμε δει, το έχουμε τσεκάρει. Ξέρουμε ότι οι συνάδελφοι όλοι κάνουν αυτό που πρέπει και για το καλό αποτέλεσμα του πελάτη τους, αλλά και της επιχείρησής τους. Σίγουρα όμως θα πρέπει να αποφεύγουμε μερικές φορές τις παραπλανητικές διαφημίσεις, συντήρηση με 10 και 15 ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι κόστος που μπορεί να βγάλει μια σωστή συντήρηση. Και χρησιμοποιώντας ο άλλος αυτό που πρέπει πάντα, έτσι. Και καλό θα είναι πάντα, δεν είναι ντροπή κάποιος να ζητήσει την άδεια του τεχνικού του ψυχικού, ότι ναι, έχω να κάνω με έναν επαγγελματία. Γιατί δυστυχώς το Υπουργείο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και δεν έχει φτιάξει το Μητρό Τεχνικών Επαγγελμάτων, και υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα με όλα τα επαγγέλματα γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Στις γενικές γραμμές όμως, στη συντήρηση των μηχανημάτων, δεν είναι μόνο να πάμε να καθαρίσουμε τα φίλτρα, γιατί το φίλτρο είναι κάτι που μπορεί να το κάνει και ο πελάτης μόνος του. Και πρέπει να το κάνει 1 φορά το μήνα, όταν το μηχάνημα δουλεύει καθημερινά.
0: Άρα πρέπει να βγάζουμε το φίλτρο, να πηγαίνουμε μόνοι μας 1 φορά το μήνα, να βγάζουμε το φίλτρο, να το πλένουμε.
1: Στο ντους, πλήσιμο, σκουπιζωμένα πανάκια και το ξαναβάζουμε στη θέση του.
0: Μπορούμε να χρησιμοποιούμε σαπούνι ή με σκέτο νεράκι σε αυτό?
1: Με ένα ελαφρύ σαπούνι μπορούμε, ένα ελαφρύ απορριπαντικό πιάτο, μπορούμε να το πλύνουμε με το σφουγγαράκι και να το αφήσουμε στεγνώσει και το βάλουμε. Για να το σκουπίσουμε ένα πανάκι και να ξαναμπεί. Θέλω να καταλήξω όμως ότι στη συντήρηση δεν είναι μόνο ο ψυχικός που θα έρθει να κάνει το ψυχικό καθαρισμό. Είναι ότι πρέπει να ελέγξει το ψυχικό υγρό των φορέων, εάν είναι σωστό στο μηχάνημα, όταν χρειάζεται κάποια συντήρηση. Και σε να ελέγξει και την κατανάλωση του μηχανήματος, γιατί αν υπάρχει κάποια βλάβη που μπορεί να έχει αντιληφθεί ο πελάτης, ή σε αποτέλεσμα το μηχάνημα να έχει μεγαλύτερη κατανάλωση.
0: Άρα είναι απαραίτητο να περνάει τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο πιστοποιημένος ψυκτικός και να βλέπει τα κλιματιστικά που έχουμε στο χώρο μας, έτσι. Πέστε μου κάτι, η εξωτερική μονάδα πρέπει επίσης να καθαρίζεται ή δεν αγγίζουμε?
1: Η εξωτερική μονάδα καθαρίζεται μόνο όταν γίνει συντήρηση από τον ψυκτικό.
0: Εμείς δεν κάνουμε κάτι στα σπίτια μας, ας πούμε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Αν η συντήρηση γίνει 1 φορά το χρόνο, αυτό μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μηχανήματος. Για να καθαρίσει ο συνάδελφος ψυχικός και την εξωτερική μονάδα του μηχανήματος.
0: Ποια είναι η λογική θερμοκρασία, κύριε Κουντούσια, που πρέπει να λειτουργούμε τα μηχανήματά μας, τα κλιματιστικά μας?
1: Εδώ είναι μια παγίδα που πολλές φορές την πατάνε συσσαγωγικά καταναλωτές, ότι όταν έχει ένα καύσιμο να πάνε και βάζουν το θερμοστάτη στο 20. Να ξέρετε ότι κανένα κλιματιστικό οικιακής χρήσης δεν μπορεί να δώσει μια διαφορά θερμοκρασίας μεγαλύτερη από 12 από την εξωτερική θερμοκρασία, αν δηλαδή έτσι έχουμε 32 βαθμούς, ίσως εκεί να φτάσει μετά στο 20, αλλά και αυτό είναι ότι φτάνει στα όρια του μηχανήματος. Καλό είναι πάντα να έχουμε μια διαφορά θερμοκρασίας των 10 βαθμών από την εξωτερική θερμοκρασία, ώστε το μηχάνημα δουλεύει ομαλά και χωρίς να έχουμε μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας μέσα μέσα.
0: Ναι, τώρα με βάση αυτό που μας λέτε, για να το καταλάβουμε λίγο. Αν έξω, αν έχει καύσωνα για παράδειγμα, και έχουμε 45, δεν θα δουλέψει στους 35 βέβαια.
1: Εντάξει, το 45 αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο, να ξέρετε ότι τα μηχανήματα.
0: Πλέον δεν είναι σπάνιο, αλλά λέω τώρα στις συνθήκες καύσωνα, ας πούμε. Είναι καλό να δουλεύει στο 25, στο 24, πού?
1: Οι καλύτερες θερμοκρασίες είναι γύρω στους 24-25 βαθμούς. Γιατί εκεί το μηχάνημα δεν καταναλώνει υπερβολικά και μπορεί να πιάσει τη διαφορά θερμοκρασίας και δεν είναι και ότι καλύτερο. Αν πάμε στις μέρες που συνήθως έχουμε 40, αν μπορούσε να πάει 20 στο ασθενοφόρο, δεν θα είναι και ότι καλύτερο να βγει από τους 20-40. Δηλαδή είναι και προβλήματα περαιτέρω μπορεί να συμβούν σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα βγει από ένα χώρο που έχει 20 βαθμούς και να βγει σε ένα χώρο εξωτερικό με 40.
0: Μάλιστα.
1: Γενικότερα πάντως πρέπει να είναι μια θερμοκρασία γύρω στους 24-25 βαθμούς και 26. Εκεί είναι οι θερμοκρασίες ιδανικές που μπορούν τα μηχανήματα να δουλέψουν ξεκούραστα και να καλύψουν τις ανάγκες του χώρου πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Πώς επιλέγουμε κλιματιστικό, τι πρέπει να προσέχουμε? Μιλάτε όλοι για τις... Για πέστε μου.
1: Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό που αναφέρατε, γιατί υπάρχει γενικά μια παραπλάνηση στην αγορά ότι πάει κάποιος σε ένα κατάστημα να πάρει ένα κλιματιστικό. Υπάρχουν κάποιοι πολίτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν, γιατί δεν είναι η δουλειά τους. Είναι πολίτες απλά. Και μπορεί να μην είναι το σωστό αυτό που θα πάρει. Η πρόταση δικιά μας είναι πάντα να απευθύνονται σε εξειδικευμένα καταστήματα ψήξης κλιματισμού, σε μηχανολόγους μηχανικούς, έτσι ώστε να πάρουν το σωστό μηχάνημα για το χώρο. Γιατί εντάξει, και κάτω από κάμαρα συνέδρες πάρουμε ένα νιαράκι, αλλά σε ένα μεγάλο χώρο, σε ένα καθιστικό, σε ένα σαλόνι, δεν ξέρεις ποτέ αν εκεί χρειάζεται 12, θέλει 18, γιατί είναι πολύ ισχυρό χώρο, αν έχει μεγάλα παράθυρα και μπορεί να έχει μεγάλη ανάκλαση ο ήλιος μέσα στον χώρο.
0: Αν εξαρτάται σε τι προσανατολισμό είναι το διαμέρισμα και.
1: Σωστά. Και επειδή πριν μιλήσατε για, συνδέεται μια πολύ σοβαρή λέξη, την ασφάλεια, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, γιατί γενικά τα μηχανήματα αυτή τη στιγμή μιλάμε για μάλλον τα κλιματιστικά έως τώρα ήταν όλα με τα λεγόμενα ψυκτικά αέρια των ρευστών σφαίρων, το οποίο είναι υγρό, το που κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον. Η χρήση, η αγορά και η χρήση των ψυκτών αερίων δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτη. Όποιος θέλει παίρνει και κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα στο περιβάλλον. Τώρα λοιπόν οι εταιρείες αποφασίσαν μαζί με τις όλες τις οργανώσεις περιβαλλοντικές της Ευρώπης και της Αμερικής, κυρίως αυτές οι δύο ήπειροι, να πάμε σε αντικατάσταση των ψυχικών αερίων και να πάμε σε φυσικά αέρια. Τα φυσικά αέρια ναι, δεν κάνουν καθόλου καλό στο περιβάλλον γιατί είναι προπάνιο, όμως το προπάνιο είναι κάτι το οποίο είναι εκρηκτικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το βάζουμε στο σπίτι μας, γιατί έχουμε ήδη ψυγεία στα σπίτια μας με προπάνιο, έχουμε ήδη αφιγραντήρες στα σπίτια μας με προπάνιο.
0: Άρα πρέπει να προσέχουμε πού το βάζουμε, μάλλον, προφανώς.
1: Ακριβώς, εκεί θα καταλήξω. Αλλά το ψυγείο και η αφιγραντήρας είναι ένα κλειστό κύκλωμα και δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από το ψυκτικό. Όταν όμως πάρουμε ένα κλιματιστικό, υπάρχει η εγκατάσταση και υπάρχει παρέμβαση στο μηχάνημα. Επεμβαίνει ο ψυχικός για να κάνει την εγκατάσταση. Εκεί πρέπει να μιλάμε πάντα με ανθρώπους οι οποίοι είναι με άδεια, με πιστοποίηση, που ξέρουν το προϊόν, γιατί περαιτέρω μπορεί να δημιουργηθούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί πάρα να μπει το ψυχικό μηχάνημα δίπλα στη βεράντα σε ένα μπάρμπεκι.
0: Άρα λοιπόν, πριν προβούμε σε αγορά, θα πρέπει να ρωτήσουμε έναν τεχνίτη, έναν άνθρωπο με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Να ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Συμφέρει τελικά να αφήνουμε σε λειτουργία ένα παλιό κλιματιστικό που ενδεχομένως είναι και πιο ενεργοβόρο, ή να πάμε να αγοράσουμε κάτι καινούριο?
1: Τι θεωρείτε? Δεν είναι inverter, καλό να αντικαταστηθούν, γιατί η διαφορά κατανάλωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε για το 15-40% διαφορά στην κατανάλωση του ρεύματος. Δεν είναι κακό να αντικατασταθούν.
0: Και στην ποιότητα του αέρα έχουμε θέμα, φαντάζομαι.
1: Όχι τόσο στην ποιότητα, ίσω στην καλύτερη λειτουργία. Γιατί είναι συμπιεστές πιο σύγχρονοι, με λιγότερη κατανάλωση, με πιο εύκολο να πιάσει την θερμοκρασία το μηχάνημα από τα παλιά μηχανήματα, πιο άμεση ψήξη, οπότε πιο απλά. Οπότε γενικότερα είναι πιο γρήγορη η απόδοση, με πολύ μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση και λιγότερο θόρυβο τα καινούργια μηχανήματα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Κουντούσια, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Ένα θέμα που αφορά στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κουντούσιας, ο πρόεδρος των Ψυκτικών Ελλάδος. Και με αυτές τις πληροφορίες ολοκληρώνουμε, ως εδώ ήμασταν εμείς σήμερα, για τρεις ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα, συζητήσαμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα, από την καθημερινότητά μας, μοιραστήκαμε καλημέρες, αγάπες εδώ, τα πάντα όλα. Καλημέρα και στο Δημήτρη, καλημέρα στην κυρία Κέτη, καλημέρα στην Τίνα από τη Ρόδο. Να έχετε μια όμορφη μέρα λοιπόν όλοι. Έρχεται η Σοφία Σικινιώτη για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό της Αθήνας για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία. Από τη Μαντίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Δέσποινα Σαρκίρη που ήταν στην παραγωγή, ευχές για όμορφη ημέρα. Άντε, πάρτε μια αγκαλιά τους αγαπημένους σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ο συλληφθής βρίσκεται νόμιμα στη χώρα μας, μένει στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Φέρεται να παραδέχθηκε επαφές και ενέργειες για την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης σε ευρωπαϊκή χώρα. Κατασχέθηκαν κινητά, υπολογιστής μέσα αποθήκευσης δεδομένων και εργαστηριακός εξοπλισμός κατά τις έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη αλλά και την Αθήνα. Ο φόβος για πιθανό χτύπημα σε ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να καταπλέψει την Τρίτη στον Άγιο Νικόλαο κινητοποίησε άμεσα τις αρχές οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ληφθούν από τον Πρωθυπουργό οι τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή γραμματέα και την Πέμπτη με βάση τον σχεδιασμό θα ανακοινωθεί ο μήνυ ανασχηματισμός. Στο ΠΑΣΟΚ έκλεισαν τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έδειξε ως υπεύθυνο για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Σε τροχιά συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρη, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Έφοδος σκούπα σε πολεοδομίες της Αττικής συνελήφθησαν 6 άτομα, κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Ανάμεσά τους υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών, στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των Βορείων Προαστίων, μέλη επιτροπών και μηχανικός. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 32 άτομα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες στις περιφέρειες. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ συναντώνται για να εξετάσουν υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις τιμές του πετρελαίου, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι ο μόνος παράγοντας που συγκρατεί τις αυξήσεις είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει λιγότερο πετρέλαιο από το κανονικό αξιοποιώντας τα τεράστια στρατηγικά της αποθέματα. Ακόμη και αν δεσμευτούν να αυξήσουν την παραγωγή κατά χιλιάδες βαρέλια την ημέρα, η απεσιοδοξία επικρατεί καθώς τα στενά του ορμούς χαρακτηρίζονται απροσπέλαστα από τα τέλη Φεβρουαρίου και οι τιμές του πετρελαίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί πυροδοτώντας πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως. Νέα διπλωματική πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν. Συνεχίζονται τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο πλευρών την ώρα που οι πρόσφατες εχθροπραξίες απειλούν να υπονομεύσουν την εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περίπου 150 θέσεις της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο σε διάστημα 48 ώρων. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν. Εντοπίστηκε Λέμβος με 34 μετανάστες νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στην παλαιόχωρα Χανίων, όπου θα ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από έως τις 12 το μεσημέρι λόγω του έκτου αγώνα Run Bike Care 2026 με κίνηση και τερματισμό στο Σύνταγμα. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας καθώς και σε Σταδίου Πανεπιστημίου Φιλελλήνων Ακαδημίας και Σίνα.
0: Ο καιρός.
1: άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Μπορεί άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγια, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.
9: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει, προσεγγίσει,

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Νεκταρίου Ιερομονάχου, Δημητρίου Πρεσβυτέρου, Βασιλείου Πρεσβυτέρου και Θωμά Πρεσβυτέρου, Ιωάννου και Φιλαρέτου των Διακόνων, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών, και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξει ψυχής επιτελούντων, την ιεράν και ανέμακτον εισταγωγίαν ταύτην των προσφερόντων.

και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των ιερατευσάντων εν αυτή, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων, πάλετε και επεσχάτων και ευκλεός πεσόντων αδελφών ημών, πάντων των αδελφών ημών, των ευκλεός αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων υπερπίστεως και πατρίδος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, τελευταίου αυτοκράτορος της Βασιλίδος των Πόλεων και των συναυτό προμάχων των θυσιαστέντων κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως.

του πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, της ιεροσύνης ημών.

Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

μνημόνι Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το πνευματί σου το Αγίο υπέρ πάντων όν εισμεν και όν ουκ εισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξεστε κατηξίωσης και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια θέρωτά.

Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη σών έντιμον υγεία μακροημερεύοντα.

Αγιεστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών.

Χάρητη και εκτιρμή στη φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σεβασμιότατε Δέσποτα, μετά την Ανάστασή Του και πριν από την Ανάληψή Του, ζήτησε από τους μαθητές Του να παραμείνουν στην Ιερουσαλήμ και τους υποσχέθηκε ότι θα λάβουν δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες, τους είπε, έντε Ιερουσαλήμ και Ιουδαία και Σαμαρία και έως των περάτων της Οικουμένης. Αυτή η δύναμη που υποσχέθηκε ο Χριστός ότι θα λάβουν οι μαθητές Του ήλθε κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Και η δύναμη αυτή του Πνεύματος του Αγίου, αγαπητοί μου αδελφοί, κατέστησε τους μαθητάς του Κυρίου Αποστόλους και κήρυκας του Ευαγγελίου, αλλά και μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Τους έδωσε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού την δύναμη να ομολογούν την Ανάστασή Του και να μπορούν να πείθουν τους ανθρώπους ότι όντως ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του ζώντος Θεού, ο εσταυρωμένος και αναστάς και αναληφθής για την σωτηρία των ανθρώπων. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, το αναρρύθμιτο νέφος των Αγίων δεν προσέφερε στον Χριστό μόνον το αίμα του μαρτυρίου αλλά και την μαρτυρία της πίστεως, και αυτό κατέστη δυνατόν διότι οι Άγιοι βίωσαν στον μέγιστο βαθμό με την δύναμη και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος την αλήθεια περί του Χριστού. Γι' αυτό και έγιναν ομολογητές αυτής της πίστεως. Ομολογώ, τι σημαίνει? Αναγνωρίζω, διακηρύσω μία αλήθεια και την μοιράζομαι με τον συνάνθρωπό μου. Γι' αυτό και ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή να ζητεί ο Χριστός από τους μαθητές Του να Τον ομολογούν απερίφραστα ενώπιον των ανθρώπων ως Θεό και άνθρωπο. Και πώς μπορείς να ομολογήσεις κάτι για το οποίο δεν έχεις γνώση? Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει γνώση περί του Θεού και των θείων αληθιών ώστε να ομολογεί αυτήν την πίστη και να την διακηρύσει άφοβα ενώπιον των ανθρώπων? Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του επισημαίνει: «Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Τώρα δηλαδή λέει στους Γαλάτες που γνωρίσατε τον Θεό, μάλλον
σας αναγνώρισε εκείνος ως αληθινά πιστούς και αφοσιωμένους στον Θεό, έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε την ζωή σας, να μεταμορφωθείτε εν Χριστώ. Επομένως, η γνώση του Θεού και η αναγνώρισή μας από τον Θεό ως αληθινά πιστών και αφοσιωμένων σε Αυτόν, μας καθιστά ικανούς να ομολογήσουμε το Άγιο όνομά Του, όπως έκαναν και οι Απόστολοι ενώπιον εθνών και βασιλέων και διοκτών και αρνητών, και να αποκτήσουμε την αίσθηση ότι εφόσον ομολογούμε Ιησούν Χριστόν ως μόνον αληθινόν Θεόν, τότε έχουμε μέρος και κοινωνία μαζί Του. Έχουμε το δικαίωμα να καυχόμεθα για το χάρισμα της θεϊκής υιοθεσίας, ότι ανήκουμε δηλαδή σε Εκείνον, και αν επιτρέπετε να πούμε ότι και Εκείνος ανήκει σε εμάς. Είμαστε δικοί Του και είναι δικός μας, γιατί είμαστε μέλη του σώματός Του. Μετέχουμε στην θεότητα και την αγιότητά Του. Λουζόμαστε από το φως της χάριτός Του και καθαριζόμαστε στο λουτρό της παλιγενεσίας και από το ποτήριο της ζωής και της αθανασίας, από την Θεία Ευχαριστία, στην οποία προσερχόμαστε με μετάνοια, με πίστη, με αφοσίωση, με φόβο Θεού, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Επομένως, το ζητούμενο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η ομολογία μας για τον Χριστό να είναι αληθινή. Να προέρχεται δηλαδή από μία καρδιά που πιστεύει αληθινά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο Υιός του ζώντος Θεού. Γι' αυτό και ο διδάσκαλός μας, ο Απόστολος Παύλος, λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ότι εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός Αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθήσει. Θα σωθείς. Θα απαλλαχθείς από την αμαρτία και το σκοτάδι, από την εσωτερική ανισορροπία και την διάσπαση, από την έλλειψη ειρήνης, από τον φόβο του θανάτου και από κάθε άλλη μορφή φόβου, όταν ομολογήσεις εν το στόματί σου με τον λόγο σου Κύριον, δηλαδή Θεόν τον Ιησούν Χριστόν, και όταν πιστεύσεις με όλη σου την καρδιά ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών για να αναστήσει και εμάς και να μας απαλλάξει από το κράτος και την δυναστεία του θανάτου. Εφόσον πιστεύουμε ότι ο Ιησούς ανέστη εκ νεκρών, δεν μπορεί ο θάνατος να φανεί πιο δυνατός από την ζωή. Την ζωή που παρέχει ο Αναστάς Κύριος Ιησούς σε κάθε αληθινά πιστό.
αρκετές φορές αναφερθήκαμε στην αλήθεια της πίστεως. Γιατί θεωρώ, αδελφοί μου, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι να αποδεχόμεθα μόνον την αλήθεια περί του Χριστού και περί της πίστεώς μας όπως μας την παρέδωσαν οι προφήτε, οι Άγιοι Απόστολοι, οι πατέρες, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, τους οποίους εμπιστευόμεθα και ακολουθούμε, αλλά η πίστη μας να έχει και την αρμονία με το ήθος μας. Επί παραδείγματι, πώς μπορούμε να ομολογούμε Θεόν τον Ιησούν Χριστόν και να πιστεύουμε στην Ανάστασή Του όταν στην καθημερινότητά μας είμαστε άδικοι, συκοφάντες και η ζωή μας δεν απέχει πολύ από των ανθρώπων εκείνων που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Πώς μπορούμε να εξαπατούμε τον εαυτόν μας και τους συνανθρώπους μας λέγοντας ότι ναι, ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, είναι Κύριος και ότι πιστεύουμε στην Ανάστασή Του, όταν η ζωή μας χαρακτηρίζεται από την προσκόλληση, την προσήλωση στα υλικά αγαθά, όταν αδιαφορούμε για τον πόνο και την δυστυχία του αδελφού μας, όταν ενδιαφερόμεθα μόνον για τον εαυτόν μας, το περιβάλλον μας, την ανέλυξή μας, τα αξιώματά μας, την πρόοδό μας κατά κόσμον και αδιαφορούμε για την απόκτηση της γνώσεως του Θεού, η οποία μας οδηγεί, όπως είπαμε, στην ομολογία της πίστεως και μας καθιστά ικανούς να αναγνωριζόμεθα από τον Θεό ως αληθινά πιστοί, αφοσιωμένοι σε Αυτόν και ως μέλη του σώματός Του. Στην Εκκλησία μας καλλιεργείται διαρκώς η γνώση του Θεού. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να γεμίσουμε από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να γινόμαστε μάρτυρες της ενανθρωπίσεως, της σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να ακτινοβολούμε στην καθημερινή μας ζωή την αγάπη, την συγνώμη και την ειρήνη του Χριστού, την επιοίκεια και την κατανόηση. Μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία για να αποκτήσουμε από την ιστορική πραγματικότητα, από τον παρόντα αιώνα, την αίσθηση ότι εμείς και ο Χριστός είμαστε ένα. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε δέσποτα, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, δια των Αγίων της μυστηρίων, να πορευόμεθα την οδό της γνώσεως του Θεού και να έχουμε την συνείδηση ότι γινόμαστε διαρκώς χριστιανοί.

ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θέκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζω.

πάσα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειον ανωθενεστή καταβαίνον εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και

0: έλθει εφ' ημάς τη αυτουθία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό.

Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Εναγής Πατρός ημών,

με την άδεια και ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου μη Κυρίου Ιερονίμου, τελέσαμε σήμερα τη Θεία Λειτουργία αντί της 29ης Μαΐου, ημέρα αποφράς, ημέρα η οποία είναι χαραγμένη στη συνείδηση όλου του ελληνικού λαού, ημέρα που έπεσε η βασιλίδα των πόλεων, που για 1000 χρόνια έλαμψε σε παγκόσμιο κλίμακα με τη χριστιανική της ταυτότητα και ομορφιά. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει όλους τους παγκόσμιο κλίμακα με τη χριστιανική της ταυτότητα και ομορφιά. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει όλους τους πεσόντας και ιδιαιτέρως

0: Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, ηλιόλουστη. Και αν περνάτε αυτή τη στιγμή από το κέντρο της Αθήνας, φαντάζομαι ότι θα είστε ή με τα πόδια ή με κάποιο ποδήλατο, γιατί έχει ποδηλατικό αγώνα. Οπότε, αν θέλετε να περάσετε με το αμάξι, καλό είναι να το ξανασκεφτείτε, να μπείτε στο GPS και να βρείτε μια εναλλακτική διαδρομή για να κάνετε τη βόλτα σας.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Να πάρουν το ποδήλατο. Να περάσουν το ποδήλατο. Θέλετε να περάσετε στο κέντρο της Αθήνας, δεν θέλετε να περπατήσετε, να πάρετε το ποδήλατο και θα περάσετε. Απλό είναι. Και θα λάβετε μέρος και στο ποδηλατικό γύρο και θα αθληθείτε και θα κάνετε τη δουλειά σας, θα πιείτε τον καφέ σας.
0: Άμα θέλουν να πάρουν το μετρό.
1: Για Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ή για αεροδρόμιο. Να πάρουν και το μετρό. Μπορείς να βάλεις και το ποδήλατο στο μετρό.
0: Ναι, σωστά, στο τελευταίο βαγόνι.
1: Αφού τα ξέρεις. Άρα λοιπόν, πάρτε το ποδήλατο, αφού είναι η μέρα για τα ποδήλατα. Θα μου πείτε, έχετε και τα παιδιά μαζί και εκείνα το ποδήλατό τους. Ο καθένας το ποδήλατό του.
0: Γιατί έχετε... μπορεί να είναι τα άλλα που βάζουν και καθισματάκι και πάει δικάβαλο. Ή έχεις και το καλαθάκι μπροστά, έτσι λίγο πιο. Δεν είναι τόσο αγωνιστικό, είναι περισσότερο της βόλτας.
1: Λύσεις λοιπόν υπάρχουν, όπως σας εξηγεί η Ντόνα. Το ότι είναι κλειστό το κέντρο. Άλλωστε, ποιος πάει στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, εκτός από εκείνους που συμμετέχουν στο ποδηλατικό γύρο. Εγώ βλέπω στη Λεωφόρο Μεσογείων από νωρίς, όχι από τις ώρες που έρχεσαι εσύ στη Λεωφόρο Μεσογείων, από τις πιο ανθρώπινες ώρες, από τις 7.30-8, τα παιδιά, ήταν ακόμη και νέα.

0: Ναι, παιδιά, τα βλέπεις με έτοιμα για το μπάνιο τους, περιμένουν το λεωφορείο να τους πάει προς τα Μεσόγεια. Βλέπεις μεγαλύτερους σε ηλικία, περιμένουν το λεωφορείο να τους μεταφέρει στις παραλίες της Αττικής, πάνε για μπανάκι.
1: Και βλέπεις και τουρίστες κιόλας, πολλούς.
0: Βέβαια. Εδώ είναι μια μέρα που είμαστε στην Αττική, εμείς εδώ, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Earth News Radio στην Αγία Παρασκευή, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Αλλά το Earth News ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και εκτός του ότι η Αττική είναι παγκοσμίως μία από τις καλύτερες περιοχές σε όλο τον πλανήτη, γιατί τα συνδυάζει όλα. Έχει θάλασσα, έχει βουνό, έχει πεδιάδες, έχει... Τι άλλο έχει?
1: Κυκλοφοριακό.
0: Το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε, το ακούω. Έχει πολύ ωραίες μέρες, έχει ηλιόλουστες μέρες, έχει ένα κλίμα μοναδικό στον πλανήτη. Άρα λοιπόν και εσείς στην υπόλοιπη Ελλάδα που μπορεί να είστε σε καλύτερα μέρη, σε τοποθεσίες ακόμη καλύτερες.
1: Καλά που το είπες, γιατί θα αρχίσουν να μας στέλνουν τα μηνύματά τους εδώ οι ακροατές μας και οι ακροατριές μας στο Viber, στο Air News Radio, δύο λεξούλες με λατινικούς χαρακτήρες υπενθυμίζω, και θα μας πούν ποια Αττική και εδώ σε ποιο μέρος σας βρίσκουμε και τι ομορφιές έχετε. Περιμένουμε λοιπόν και τα μηνύματα με τις φωτογραφίες και τα βίντεο σας. Καιρό έχουμε να το κάνουμε αυτό, αρκετές εβδομάδες, οπότε για κινητοποιηθείτε από όπου και αν μας ακούτε. Και αν δεν είστε εντός Ελλάδος και είστε εκτός, επίσης να μας πείτε πού σας βρίσκουμε. Μπορείτε να μπείτε και στα social media, γιατί ξέρεις τώρα μπορεί να μας ακούνε ίσως από το κινητό τους, από τον υπολογιστή τους. Και να έχετε ανοιχτά και τα κοινωνικά δίκτυα στο Instagram Dodru, διαφορετικά στη σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες Radar. Και μας ακούτε δυνατά και γι' αυτό ποιος φροντίζει.
0: Ο Νίκος Κλαβενίδης που είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, ο Γιώργος Τσολάκης έχει την επιμέλεια των τραγουδιών που θα ακούσετε μέχρι τις 12. Μπορώ να σου πω κάτι?
1: Βεβαίως.
0: Εσύ μόλις ξυπνάς, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Παίρνεις το κινητό στα χέρια?
1: Ναι.
0: Πόσο
1: για
0: έχει
1: να
0: αλλάξει...
1: δω τι ώρα είναι.
0: Πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας, πόσο έχουν αλλάξει οι συνήθειές μας, και μετά δεν ανοίγεις το mail αφού βλέπεις τι ώρα είναι, και μετά δεν ανοίγεις τα social?
1: Όχι, πρώτα ανοίγω τα social.
0: Ναι.
1: Και μετά ανοίγω διάφορες ενημερωτικές ιστοσελίδες, μεταξύ των οποίων και το earthnews.gr.
0: Εννοείς στο κρεβάτι όλα αυτά?
1: Ναι.
0: Πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας, πόσο πολύ πια όλοι είμαστε με ένα κινητό όλη μέρα, πόσο διαφορετικά είναι όλα.
1: Και όχι μόνο εμείς, όταν λες οι ενήλικοι, γιατί το θέμα είναι και τι γίνεται και με τα μικρότερα παιδιά. Αυτό το σκρολάρισμα που λέμε, τα οποία είναι εθισμένα, και θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί μου στείλανε και ακροατές που το περιμένανε εχθές. Θα το συζητήσουμε λοιπόν σήμερα, όπως θα συζητήσουμε και πάρα πολλά πράγματα και τα πολιτικά που τρέχουν. Είχαμε και νωρίτερα και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook, που αναφέρεται στις αναγκαίες αλλά και τολμηρές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τα συζητήσαμε χθες και με τον κύριο Τσάπαλο αυτά. Αυτά λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως εξηγεί, λέει, δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Έκανε αναφορά στην Ελλάδα του 2030, σημειώνοντας ότι τότε συμπληρώνονται τα 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, και θα ήθελα να μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ορισμένα βήματα που η χώρα χρωστούσε στον εαυτό της εδώ και δεκαετίες. Και ελπίζω όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, γιατί αυτό το εγχείρημα μας υπερβαίνει όλους και μας χρειάζεται όλους. Να θυμίσουμε ότι ψηφίστηκε, όπως γράφει επίσης, ο νέος κώδικας χωροταξίας πολλοδομίας, συγκεντρώνοντας διατάξεις σε ένα ενιαίο πλαίσιο για πρώτη φορά. Αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του ΕΣΥ, αλλά και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, που σε επιπλέον 476.000 εργαζόμενους, ενώ τέθηκε και σε λειτουργία η πλατφόρμα πολίτης.gov.gr για την ενημέρωση των πολιτών για τις αιτήσεις στο δημόσιο. Είναι μεταξύ των θεμάτων που αναπτύσσει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.
0: Επειδή πολλοί συζητούν, επειδή πολλοί αναρωτιούνται πότε θα γίνουν εκλογές,
1: πότε θα γίνουν,
0: τι θα γίνει με τις εκλογές, σε όλα σχεδόν τα κυριακάτικα φύλλα, τις κυριακάτικες εφημερίδες σήμερα δημοσιεύονται οι πληροφορίες που έχει κάθε εφημερίδα για το πότε θα μπορούσαν να γίνουν οι εκλογές, εάν θα γίνουν όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός κάποιες φορές, κατ' επανάληψη μάλλον, προς το τέλος της τετραετίας, με την ολοκλήρωση της συνταγματικά προβλεπόμενης θητείας της κυβέρνησης, ή αν μπορούν να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές. Για παράδειγμα, η καθημερινή Καθημερινή σήμερα γράφει «Το παράθυρο του Οκτωβρίου. Το σκεπτικό των εισηγήσεων για πρόωρες εκλογές». Το πρώτο θέμα «Έσω έτοιμος για κάλπες». Ο Μητσοτάκης δηλώνει Απρίλιο, αλλά σκέφτεται και το Σεπτέμβριο. Και φαίνεται ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί η απόφαση για το πότε θα μπορούσαν να στηθούν οι κάλπες και για το ενδεχόμενο να γίνουν ακόμη και προς το τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου οι εκλογές, για μια σειρά από λόγους που θα τους συζητήσουμε και στη συνέχεια και με τους προσκεκλημένους μας εδώ, αλλά και με εσάς με τα μηνύματά σας.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακριβώς επειδή έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα, βλέπουμε και τις διεργασίες που γίνονται στα κόμματα. Χθες είχαμε και την Κεντρική Επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά, σαν να μπαίνουν οι τίτλοι τέλους, αλλά από ο επίλογος μάλλον και οι επίσημοι τίτλοι τέλους μάλλον από το φθινόπωρο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον κύριο Ζαμπάρα, τον βουλευτή, να μας μεταφέρει και το κλίμα και να μας εξηγήσει πώς θα γίνει και
0: ποιο κλίμα,
1: αυτή
0: το κλίμα το βλέπουμε, ήταν όλοι εναντίον όλων, να μας εξηγήσει, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει τι αποφάσισαν. Το κρατάνε ανοιχτό το μαγαζί μέχρι να το κλείσουν, να αναστέλουν τη λειτουργία. Και πώς μπορεί ένα κόμμα να λέει ότι επί της ουσίας ότι στηρίζουμε ένα άλλο κόμμα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση και με την τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για το κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Είναι ερωτήματα που πρέπει να τα δούμε, να μας τα απαντήσουν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και από εβδομάδα έχουμε και τον ανασχηματισμό την Πέμπτη, καθότι περνάει ο κύριος Κυρανάκης στη θέση του γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, και φυσικά πρέπει να αντικατασταθεί και ο αμνηστός Νίκος Ταγαράς, οπότε θα έχουμε και τις αλλαγές και τις ανακοινώσεις.
0: Περίεργο μοιάζει ότι ξέρουμε την ημέρα του ανασχηματισμού, συνήθως οι ανασχηματισμοί δεν ανακοινώνονται, ναι. Αλλά ξέρουμε τώρα ότι την Τετάρτη θα γίνει η ψηφοφορία και θα αναλάβει ο άνθρωπος που προτείνεται από τον Πρωθυπουργό για την θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μέχρι σήμερα αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Οπότε την επομένη, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, την επομένη, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, αναμένεται αυτός ο μικρός ανασχηματισμός για την πλήρωση των θέσεων των προσώπων που μετακινούνται σε άλλες θέσεις.
1: Λοιπόν, και έρχονται και τα πρώτα μηνύματά σας. Να στείλουμε εδώ και την καλημέρα μας στον Δημήτρη, που λέει: «Καλά, ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Τι μας λέτε τώρα?»
0: Διαβάζουμε τα δημοσιεύματα των σημερινών εφημερίδων που έχουν κάποιο είδος πληροφορίες. Σας ενημερώνουμε για αυτά που περιλαμβάνονται στα ρεπορτάζ των κυριακάτικων φίλων, των κυριακάτικων των εβδομαδιαίων εφημερίδων, σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν εισηγήσεις προς τον κύριο Μητσοτάκη για να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο ή και μέσα στον Οκτώβριο, και αυτό για μια σειρά από θέματα, γιατί η αναταραχή αυτή στην αντιπολίτευση, χειρότερο το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πολιτική σταθερότητα, για την ανάγκη να συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας με έναν εύρυθμο τρόπο, όπως συμβαίνει τα τελευταία 7 χρόνια, για το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων η Νέα Δημοκρατία προτού συνταχθούν οι πολιτικοί αντιπαλοί της, για το ενδεχόμενο να κινηθεί προτού λάβει τις τελικές του αποφάσεις, αν δεν τις έχει ήδη λάβει, ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, για το ενδεχόμενο να συγκροτήσει ψηφοδέλτια ή ακόμη και ένα νέο πολιτικό σχηματισμό, αλλά και γιατί ο χειμώνας που έρχεται περιγράφεται ως δύσκολος, ακόμη και αν έχει τελειώσει ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, διότι οι ανατιμήσεις προδιαγράφουν ένα χειμώνα δύσκολο, και δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, είναι και μια σειρά από άλλα πράγματα που θα δυσκολέψουν το χειμώνα. Οπότε η κυβέρνηση, παραλλήλως με την ανακοίνωση των μέτρων για μείωση φόρων και στήριξη της κοινωνίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αρχές Σεπτεμβρίου, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, μπορεί να αποφασίσει και προσφυγή στις κάλπες. Θα το δούμε, θα το δούμε.
1: Θα τα δούμε όλα. Προς το παρόν βλέπουμε και τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο Λάμπρο που μας εύχεται καλή εκπομπή. Και κάτσε γιατί μου κόλλησε εδώ.
0: Ο Κωνσταντίνος, πολύ θα μου άρεσε μπλόφα του Μητσοτάκη για εκλογές Σεπτέμβριο. Παρετούνται τα παλικάρια του ΣΥΡΙΖΑ και χάνουν μισθούς μέχρι τον Απρίλιο. Έρε γλέντια. Σε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος τώρα, Ντόνα. Πολλοί θεωρούν ότι ακόμη και τα προηγούμενα δημοσίευματα για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου μπορεί να ήταν μια μπλόφα των κυβερνητικών στελεχών που οδήγησαν και τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το κόμμα του και τη Μαρία Χαριστιανού στην ίδια απόφαση. Και προφανώς, όταν κάποιος είναι μπροστά στα φώτα της ράμπας, πρέπει να λέει και τι θα κάνει, πρέπει να λέει και ποιες είναι οι προτάσεις του, πρέπει να λέει και τι θα αποφασίσει, τι θα αλλάξει, και πρέπει να εμφανίζει και τους συνεργάτες του.
1: Νομίζω θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, τους επόμενους μήνες και από τα δύο νέα κόμματα, να δούμε πώς θα κάτσει η μπίλια, όπως λέμε. Βέβαια δεν είναι μόνο οι πολιτικές εξελίξεις που τρέχουν, έχουμε και από το αστυνομικό δελτίο αυτή την είδηση με τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινίου στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΣΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα σήμερα και αύριο θα μεταφερθεί εδώ στην Αθήνα. Ο ίδιος φέρεται να ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Διέμενε εδώ τα δύο τελευταία χρόνια στη χώρα μας, ήταν στα Πατήσια, εργαζόταν λοιπόν στην Κρήτη σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, σε συνεργασία βέβαια και με τις κυπριακές αρχές. Από εκεί έγινε και η διασύνδεσή του με πρόσωπα που είχαν συλληφθεί και μένει τώρα να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Θα έχουμε και στη συνέχεια της εκπομπής και για αυτό το θέμα όλες τις εξελίξεις.
0: Εδώ λοιπόν μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Μια μεγάλη καλημέρα από όλους εμάς εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Earth News στους 105,8.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλες τις φίλες και όλους τους φίλους που είστε μαζί μας και αυτό το πρωινό εδώ στην ακρόαση στο Air News Radio 105,8. Και να μεταφέρω εδώ την πολύ ωραία εικόνα που μας έχει στείλει και ο Λάμπρος με ένα γιασεμί που μόνο που το βλέπεις νομίζεις ότι το μυρίζει στο απόλυτο καλοκαιρινό ανθάκι όπως μας γράφει. Και τον ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε φυσικά και τα υπόλοιπα μηνύματα με τα σχόλιά σας. Λοιπόν, να πάμε όμως να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο, ο οποίος βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για όλες τις τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με τη σύλληψη, όπως είπαμε, του 37χρονου Παλαιστίνου στην Κρήτη για ένταξη στη Χαμάς και το σχεδιασμό των τρομοκρατικών ενεργειών. Καλή σου ημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα, Ντόνα Μάκη, κυρίες και κύριοι. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, οι έρευνες με μεγάλη ταχύτητα των διοκτικών αρχών προσπαθούν να διαπιστώσουν πρώτον αν το άτομο αυτό είχε κάποιον στόχο προκειμένου να κάνει τρομοκρατική ενέργεια, το οποίο αυτό εξετάζεται πάρα πολύ σοβαρά, ποιος είναι ο στόχος και φυσικά αν υπάρχει υπάρχουν συνεργοί, αν υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό δίκτυο. Να πούμε ότι ο 37χρονος συνελήφθη στην Κρήτη.
0: Ναι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ο 37χρονος με παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος βρίσκεται περίπου 2 χρόνια στη χώρα, είχε έρθει από τη Γάζα και είχε πάρει άσυλο, δηλαδή νόμιμα ζούσε στη χώρα. Είχε τότε προβλεπόμενα, ό,τι προβλέπεται τέλος πάντων, σε καθεστώς ασύλου. Είχε δηλαδή το άσυλο. Νομιμοποιητικά έγγραφα, όλα δηλαδή ήταν όπως προβλέπεται. Και δούλευε ως εποχικός εργαζόμενος, κατά πάσα πιθανότητα ηλεκτρολόγος, τουριστική μονάδα στην Κρήτη, τη σεζόν δούλευε. Πρόσφατα συνελήφθησαν στην Κύπρο 2 ομοεθνείς του, οι οποίοι κατηγορούνται ότι σχεδίασαν τρομοκρατικές ενέργειες. Ο 37χρονος διατηρούσε κάποια σύνδεση με αυτά τα 2 άτομα. Οι ελληνικές διοκτικές αρχές ενημερώθηκαν για το συγκεκριμένο 37χρονο και τέθηκε υποπαρακολούθηση. Ο 37χρονος, ο οποίος διατηρούσε χαμηλό προφίλ στην Κρήτη ως εργαζόμενος, συνελήφθη και έγιναν και έρευνες σε διαμέρισμα το οποίο νίκιαζε στην Αθήνα, στην περιοχή κάπου στα Πατήσια. Στο διαμέρισμα μέσα εντοπίστηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής, κάποιες συσκευές ψηφιακής, κάποια USB ψηφιακής αποθήκευσης. Κατά πάσα πιθανότητα πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών και χημικά αντιδραστήρια. Δεν σε άκουσα, Μάκη, συγγνώμη.
2: Αυτά είχαν αγοραστεί πρόσφατα, γνωρίζουμε πόσο καιρό μπορεί να ήταν.
1: Καταλαβαίνεις ότι τώρα δεν είναι και
2: με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες και προφανώς.
1: Είναι πολύ δύσκολες. Το ρεπορτάζ είναι σε πλήρη εξέλιξη,
2: ναι.
1: Και είναι δύσκολη η πληροφόρηση μέχρι τέτοιου είδους λεπτομέρεια. Πάντως φαίνεται ότι αυτοί οι τρεις μαζί σχεδίαζαν κάποιο χτύπημα, κάποια τρομοκρατική ενέργεια, είτε σε ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της χώρας μας.
0: Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι στόχος μπορεί να ήταν κάποιο κρουαζιερόπλοιο.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή πηγαίνουν συχνά κρουαζιερόπλοια στην Κρήτη. Μάλιστα, θα έχουμε τον κατάπλου ενός κρουαζιερόπλοιου την Κρήτη σε 2 μέρες. Ο άνθρωπος αυτός ήταν στην Κρήτη ως εργαζόμενος. Δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση, αλλά γίνεται μία σύνδεση αμέσως. Εν τω μεταξύ, στην Κρήτη κάθε εβδομάδα ουσιαστικά θα έλεγα ότι πηγαίνουν και δένουν κρουαζιερόπλοια που μεταφέρουν Ισραηλινούς. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και επιχειρηματικό, υπάρχει πολλοί κόσμος από το Ισραήλ που κάνει τις διακοπές του στην Κρήτη, αλλά και σε άλλα νησιά και σε άλλα μέρη της χώρας. Ο στόχος, εφόσον υπάρχει στόχος, θα ήταν Ισραηλινών συμφερόντων και είναι μια υπόθεση η οποία ερευνάται με μεγάλη ένταση από τις αρχές και επαναλαμβάνω, ποια είναι νομίζω τα πιο βασικά.
2: Ναι, Ηλία, γιατί πρέπει να δούμε αν ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει η επίθεση, αν ήταν στους σχεδιασμούς του συλληφθέντα και των δύο συνεργών του, να δούμε το δίκτυο πληροφοριών που φαίνεται ότι έχει να κάνει και με ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, πιθανώς και με αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, και νομίζω σίγουρα με βάση τα όσα μπορεί να έχουν εντοπίσει και οι Ισραηλινές πληροφορίες.
0: Ναι, και θα αξιοποιηθεί και το υλικό και από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν κατασχεθεί.
1: Ναι, σίγουρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια τώρα ερευνώνται αυτά τα ψηφιακά μέσα, τόσο ο υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, οι συσκευές αποθήκευσης. Ερευνώνται τι μπορεί αυτός να, με ποιον έχει επικοινωνήσει, με τι μπορεί να έχει παραγγείλει ενδεχομένως για να... ξεχάσα να σημειώσω, συγγνώμη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο συλληφτής και οι άλλοι δύο, ομοεθνείς του που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, είχαν λάβει εκπαίδευση στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Οπότε όλο αυτό...
2: Πώς είχαν εκπαιδευτεί, Ηλία? Έχουμε κάποια εικόνα αυτή την εκπαίδευση?
1: Φαίνεται
2: πώς την είχαν βάλει στη Γάζα?
1: Εκπαιδευτεί από στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, ενδεχομένως από κάποια στελέχη της Χαμάς ή κάποιο μηχανισμό, να το πω, αν υπάρχει εκπαίδευση στελεχών. Πάντως κατηγορείται ότι ήταν μέλος, ότι είναι μέλος της συγκεκριμένης οργάνωσης. Του στρατιωτικού βραχίων, αν μπορώ να το πω αυτό, μάχη, και ότι είχαν λάβει αυτοί οι τρεις τύπου εκπαίδευση
2: δηλαδή, στην κατασκευή.
1: Στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, προσπαθούμε και εμείς να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, γιατί μας έρχονται διάφορες πληροφορίες και θέλουμε κάπως να...
0: Είναι
1: αναγκαίο να τις διασταυρώσουμε, και θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πώς θα κινηθεί η συγκεκριμένη, ποια εξέλιξη θα έχει η συγκεκριμένη υπόθεση, και ό,τι περισσότερες πληροφορίες συγκεντρώσουμε φυσικά και θα τις μεταδώσουμε. Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, όπως αντιλαμβάνεστε, με διεθνείς προεκτάσεις, και θα έλεγα ότι είναι με μεγάλη ένταση γίνεται η έρευνα των διοκτικών αρχών. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ήρθε υπό άκρα μυστικότητα εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Βέβαια, ακόμα και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα, καθώς καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας κρίσιμο. Και οι πληροφορίες
0: είναι με το σταγόνο μου,
1: είναι ελάχιστες.
0: Ηλία, για ό,τι νότερο υπάρξει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Ο Ηλίας Κούκος, ο συνάδελφος, και τον ευχαριστούμε.

0: Μάγκη, μου είχες πολλές απορίες πριν και δεν θέλω να μείνεις με αυτές.
1: Α, ναι. Και νόμιζα ότι το κάνουμε για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Όχι, βρε, για σένα το κάνω.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Γιατί ξέρω ότι δεν θα φας μεσημεριανό αν δεν σας λύσω.
1: Ωραία, ωραία. Σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να μας εξηγήσει τι έγινε στην χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Ζαμπάρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή. Ελπίζω να σας λύσω τις απορίες, αν αναφερόσασταν σε αυτές τις απορίες.
1: Αυτές τις απορίες, σε σχέση με το τι έγινε, γιατί ρωτούν όλοι. Οπότε, πείτε μας. Ποια είναι η απόφαση πρώτα απ' όλα που ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Εντάξτε, νομίζω ότι καταρχάς θα έλεγα ότι είναι μια αυτονόητη απόφαση. Μια αυτονόηση εισήγηση μάλλον που ψηφίστηκε από το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής. Μια εισήγηση και μια απόφαση κοινής λογικής. Κατά την άποψή μου είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις συνθήκες κατακαιρματισμού. Εν ίδια στιγμή που ο κόσμος επιδιώκει τη δημιουργία ενός αντίπαλου δέους και υπάρχει, διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και οφείλουμε να το δούμε. Ένα αντίπαλο δέους στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν το λέω μόνο λόγω συναισθηματικής και πολιτικής ταύτισης με το πρόσωπο του Αλέξη, αλλά το λέω γιατί η ίδια η κοινωνία αυτή τη στιγμή αναζητά διέξοδο. Αναζητά πολιτική αλλαγή και θέλει να βρει αυτή την προοπτική και τη διέξοδο μέσω μιας προοδευτικής κατεύθυνσης. Η προοδευτική κατεύθυνση σημαίνει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, αλλά να εφαρμοστούν προοδευτικές.
1: Δεν μας εξηγείτε, κύριε Ζαμπάρα. Εξηγήστε μας τι αποφασίστηκε.
2: Σας λέω λοιπόν, και είμαι πολύ συγκεκριμένος, ότι η απόφαση που πήραμε είναι στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ μεταφράζω και προφανώς σε επόμενες μέρες θα αποκωδικοποιηθεί αυτό.
1: Δεν είναι πολύ συνηθισμένο ένα κόμμα να αποφασίσει να λαμβάνει απόφαση να στηρίξει το εγχείρημα ενός άλλου κόμματος.
2: Νομίζω ένα κόμμα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι φύση και θέση υπέρ των συνεργασιών και των συγκλήσεων, οφείλει να δει την παρούσα συγκυρία. Εγώ αυτό σας λέω. Εάν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να σας λέω εγώ με βλέπετε βγάζοντας μπροστά το δάχτυλο και θεωρώντας ότι κρύβουμε πίσω από το δάχτυλο, εντάξει, νομίζω ότι αυτό
1: μας λοιπόν
2: υπάρχει λοιπόν, να σας το πω με άλλα λόγια, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοινωνική αναγκαιότητα. Θα την ακούσουμε την κοινωνία, θα ακούσουμε τον κόσμο μας, θα ακούσουμε τους ψηφοφόρους μας, θα ακούσουμε τους προοδευτικούς πολίτες, θα τους αφουγκραστούμε. Θα τους ακούσουμε ή θα πούμε ότι εντάξει δεν τρέχει και τίποτα, μπορούμε να κάνουμε μια αυτόνομη πορεία, μπορούμε ας πούμε να περιχαρακωθούμε.
0: Ακούστηκε πάντως, ακούστηκαν για αυτές οι απόψεις έλεγε από συναδέλφους σας?
2: Βεβαίως ακούστηκαν. Κοιτάξτε, σε ένα κόμμα που ακούγονται όλες οι απόψεις είναι προφανώς θεμητό το ζήτημα, αλλά λαμβάνεται και πλειοψηφικά πάντα μια απόφαση που οφείλουμε να την σεβαστούμε αν μη τι άλλο. Αλλά ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή το μείζον είναι να καταλάβουμε τι γίνεται στην κοινωνία. Γίνονται τεκτονικές αλλαγές. Μέσα σε μια εβδομάδα ένα κόμμα που εμφανίστηκε με μπροστάρι, να το πω έτσι, ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα, έχει αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό και μάλιστα μιλάει για ανασύνθεση. Ξέρετε, ανασύνθεση δεν σημαίνει αναπαλαίωση, δεν σημαίνει ανακύκλωση, δεν σημαίνει συγκόλληση.
1: Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαμπάρα? Σας ακούμε, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή, κύριε Ζαμπάρα. Απλώς κάνουμε και συζήτηση.
2: Νέα σύνθεση, βεβαίως. Κύριε Ζαμπάρα, επιτρέψτε μου να πω κάτι.
1: Ναι, επειδή δεν είναι μια ομιλία ούτε δική σας ούτε δική μας, κάνουμε συζήτηση. Και αυτή είναι η αξία. Ο ένας αντιδρά στα ερεθίσματα και απαντάμε.
2: Αντιλαμβάνομαι, έχετε δίκιο, συμφωνώ.
1: Ωραία. Το ερώτημα λοιπόν είναι το. Ένα από τα ερωτήματα είναι το εξή. Όταν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη λένε ότι δεν θα συνεργαστούν με κανένα κόμμα και ότι δεν θα μπουν στη διαδικασία για να μην κατηγορηθούν ότι οδήγησαν στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ότι δεν θέλουν βουλευτές από άλλα κόμματα οι οποίοι για να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί, πώς εξηγείται αυτό? Έχουμε να κάνουμε μια μεθόδευση για να μην φανεί ότι εσείς παρετήσετε όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά γίνεστε αποδεκτοί από το κόμμα Τσίπρα?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μεθόδευση, ειλικρινά. Αυτό που προσπαθούσα να σας πω προηγουμένως είναι ότι ο όρος ανασύνθεση, που εντάξει, αντιλαμβάνονται πολλές φορές μπορεί να μην είναι κατανοητός έτσι, και με έναν εύκολο τρόπο κατανοητός στους πολίτες. Ανασύνθεση σημαίνει νέα σύνθεση. Δεν σημαίνει ούτε συγκόλυση, ούτε αναπαλαίωση, ούτε κάτι άλλο. Άρα ένα εγχείρημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή ταράζει τα λιμνάζοντα νερά του πολιτικού σκηνικού, το αναδιατάσσει πλήρως, δημιουργεί μια προοπτική. Εμείς οφείλουμε να σταθούμε δίπλα σε αυτό το εγχείρημα. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθέναν από εμάς, δίπλα σε αυτό το εγχείρημα, σημαίνει το στηρίζω εκλογικά, το στηρίζω πολιτικά. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αν ρωτάτε εμένα αυτή τη στιγμή, που προφανώς εμένα ρωτάτε. Από εκεί και πέρα νομίζω το επόμενο διάστημα όλα θα ξεκαθαρίσουν. Και ατομικά θα ξεκαθαρίσουν. Και ατομικά για τον καθένα μας θα ξεκαθαρίσει. Γιατί νομίζω ότι τώρα η κατάσταση δεν μπορεί να, πώς να το πω έτσι, θα είναι ασυγχώρητη από τον κόσμο να ξαναδημιουργήσουμε κατακαιρματισμούς και πληγές. Αυτό νομίζω είναι ασυγχώρητο. Και αυτό αποκρισταλώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Το προηγούμενο διαστήμα.
1: Ως βουλευτής ετωλοακαρδανίας, εσείς νιώθετε περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ ή Ελασίτης?
2: Όχι, νομίζω δεν είναι δόκιμο το ερώτημα. Με συγχωρείτε. Εγώ θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο, όπως έκανα και το 2023, που ήμουνα για πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής στην Ετωλοκαρνανία με τον Αλέξη Τσίπρα και βγήκα βουλευτής πρώτος στην Ετωλοκαρνανία με τον Αλέξη Τσίπρα, προσπαθώντας να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο στη λογική της πολιτικής αλλαγής και της εφαρμογής προοδευτικών πολιτικών στη χώρα. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο, στο να υπάρχει ένα αντίπολο δέος ισχυρό απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που θυσιάζει την κοινωνία για 4-5 μεγάλους και δυνατούς παίχτες. Αυτή είναι η ιστορία. Άρα το ίδιο πολιτικό σχέδιο θέλω να υπηρετήσω. Δεν αλλάζει για μένα κάτι. Δεν αισθάνομαι
1: το 2023 πάντως δεν ήταν κόμμα Τσίπρα, ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν αισθάνομαι ότι μετατοπίζομαι ιδεολογικά, πολιτικά, αν θέλετε, αξιακά. Εγώ θέλω να υπηρετήσω αυτό το πολιτικό σχέδιο. Ναι, η διαφορά.
1: Εσείς όμως είστε με τον Τσίπρα, δηλαδή. Σαν να μας λέτε τώρα, εγώ ο Μίλτος Σαμπάρας είμαι με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μπορεί το 23 να ήταν με τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εγώ με τον Τσίπρα είμαι. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, αλλά μην παρεξηγήσετε το εγώ είμαι με τον Τσίπρα. Ακούστε λίγο. Όχι μόνο ως πρόσωπο. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Είναι αν ο καθένας από εμάς, να το πω χοντρά, θέλει να υπηρετήσει ένα πολιτικό σχέδιο ως στρατιώτης, ως απλός στρατιώτης, ως μέλος, ένα πολιτικό σχέδιο και να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις, εκλογικές, πολιτικές, με το λόγο του, με τη στάση του, με αυτά που εκφωνεί στον κόσμο και σε κάθε πολιτικό και κοινωνικό ακροατήριο που βρίσκεται και στέκεται αυτός ο άνθρωπος. Αν θες να υπηρετήσεις λοιπόν αυτό το πολιτικό σχέδιο, που νομίζω ότι αυτό το πολιτικό σχέδιο οδηγεί στην πολιτική αλλαγή, που είναι το ζητούμενο για την κοινωνία.
0: Αλλά με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω.
2: Όταν 7 στους 10 λένε για πολιτική αλλαγή, ή δεν θες να υπηρετήσεις ένα τέτοιο πολιτικό σχέδιο και θες απλά να αναπαράγεσαι σε μια μικροεξουσία ή να κάνεις μια καταγραφή εκλογική που δεν θα αλλάζει όμως τους ευρύτερους συσχετισμούς και την υφιστάμενη κατάσταση που είναι βαλτωμένη. Εγώ επιλέγω το πρώτο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και θα επιλέγω πάντα το πρώτο. Γιατί εγώ είμαι διασώτης της μεγάλης εικόνας. Αυτή τη στιγμή με δύο λέξεις θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το πολιτικό σκηνικό και κυρίως την ανάγκη του κόσμου, της κοινωνίας. Ζητείτε ελπής. Ζητείτε δηλαδή μια κατάσταση που θα καταφέρει να μας βγάλει από το τέλμα και θα δώσει προοπτική στην κοινωνία. Θα δώσει προοπτική. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να δώσει προοπτική στους Έλληνες. Δεν μπορεί να δώσει προοπτική στις Ελληνίδες. Δεν μπορεί να μας πείσει ότι μπορεί να λύσει τα βασικά προβλήματα της στέγασης, της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας, της κλιματικής κρίσης. Βυθιζόμαστε μέρα παραμέρα. Άρα αυτός που θα καταφέρει να πει με πολύ συγκεκριμένο και εύληπτο τρόπο, με αρχή, μέση και τέλος, και να εκφωνήσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Όσοι διαφώνησαν με την εισήγηση η οποία εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαμπάρα, δεν θέλουν την ανασύνθεση του αριστερού χώρου και τις συνεργασίες.
2: Εντάξει, αυτό είναι καλό να ρωτήσετε τους ίδιους. Αλλά ξαναλέω ότι η δικιά μου προσέγγιση έχει να κάνει με αυτή τη μεγάλη εικόνα και όχι με τα επιμέρους. Το μείζον αυτή τη στιγμή.
1: Έχει ξεκαθαρίσει αν εσείς θα παραιτηθείτε το επόμενο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα παραιτηθείτε από βουλευτής εντολοκαρδανίας ή θα μείνετε για ένα διάστημα ανεξάρτητος βουλευτής μέχρι να ενταχθείτε στο κόμμα Τσίπρα. Πώς ακριβώς θα γίνει διαδικαστικά η μετακίνησή σας όσων από το περίπου 60% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα? Πώς θα γίνει? Θα παραιτηθείτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τα βουλευτικά αξιώματα άμεσα? Θα παραιτηθείτε όταν προκηρυχθούν εκλογές και θα συμπεριληφθείτε στα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή ρωτάτε εμένα, εγώ θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Ό,τι χρειαστεί για να υπηρετήσω αυτό το πολιτικό σχέδιο. Δεν με ενδιαφέρουν τα αξιώματα. Δεν με ενδιαφέρει μάλλον το αξίωμα να είναι ο αυτοσκοπός. Εγώ θέλω να δίνω αξία στο αξίωμα και όχι το αξίωμα να δίνει αξία σε μένα. Και όσο καιρό είμαι βουλευτής, επειδή το λέω τώρα έτσι, μην ακουστεί υπερφύαλο και αν θέλετε αυτοαναφορικό, είμαι μέσα στους 10 βουλευτές από τους 300 σε παρεμβάσεις, τοποθετήσεις και ομιλίες στη Βουλή. Και πρώτος στο νομό μου, στο νομό Ετωλοκαρδανίας, αντίστοιχα από όλους τους βουλευτές, τους 7 βουλευτές που εκλέγονται στο νομό Ετωλοκαρδανίας, σε παρεμβάσεις και ζητήματα που αφορούν τον τόπο τους. Αυτό, ξέρετε, αφορά και μια θεσμική συνέπεια που όλα αυτά τα χρόνια, τα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής, την ασκώ με απόλυτη ευσυνειδησία. Ασκώ το καθήκον αυτό με απόλυτη ευσυνειδησία. Προφανώς όμως θα πάρω μία απόφαση πολύ συγκεκριμένη το επόμενο διάστημα σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε. Δεν νομίζω ότι, πώς να το πω έτσι, αν θες πραγματικά να υπηρετήσεις ένα πολιτικό σχέδιο και να παλέψεις για την πολιτική αλλαγή, πρέπει να μείνεις στα αξιώματα. Πρέπει να μείνεις στα αξιώματα. Τα αξιώματα είναι ένα εργαλείο για να διευκολύνει, αν θέλετε, την γενικότερη υπόθεση, τη συνολικότερη υπόθεση.
0: Ναι, και είναι και προϋπόθεση για να μετακινηθείτε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, βέβαια.
2: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτό. Κοιτάξτε, να είμαστε λίγο ειλικρινείς, να είμαστε μάλλον ειλικρινείς σκέτο, χωρίς λίγο. Μία νέα κατάσταση, ένα νέο κόμμα, η δημιουργία μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας. Αν θες να λες ότι είναι νέα, πρέπει αυτό που λες να το εννοείς κιόλας. Δηλαδή, όταν λέμε όλα αλλιώς, να είναι όλα αλλιώς. Και εγώ είμαι υπέρμαχος αυτής της λογικής. Και είναι ένα βασικό αξίωμα στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και στην πολιτική. Άρα νομίζω ότι το βασικό είναι ποιοι από εμάς και με ποιο τρόπο θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτή την υπόθεση. Ξαναλέω, στο τέλος της ημέρας ο άνθρωπος που μας ακούει πραγματικά δεν τον ενδιαφέρει, μάλλον τον ενδιαφέρει μόνο πώς θα αλλάξει η ζωή του. Τα υπόλοιπα, σου λέμε έναν απλό τρόπο, βρείτε τον τρόπο εσείς. Εσάς εκλέγουμε, εσάς στέλνουμε στη Βουλή, εσείς μας εκπροσωπείτε. Πείτε τον τρόπο να αλλάξει η ζωή μου, να μην μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και ένα καλάθι προϊόντων που το 2019 κόστιζε 38 ευρώ, σήμερα κοστίζει 62. Η Ελεστάτ το λέει αυτό. Βρείτε τρόπο να μου λύσετε το ζήτημα της στέγασης, της στεγαστικής κρίσης που έχει γίνει ο νούμερο ένα βραχνάς για τα νέα ζευγάρια. Βρείτε μου τρόπο.
1: Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν βρήκε τρόπο να προτείνει και να εισηγηθεί, πώς, ποια είναι η εγγύηση, ποια είναι τα εχέγγυα ότι θα το κάνει, ότι θα βρει προτάσεις, ότι θα βρει λύσεις, ότι θα κάνει τις εισηγήσεις για να λυθούν τα προβλήματα το κόμμα Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν επεξεργασμένες προτάσεις.
1: Και γιατί δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν όταν όλοι σας είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ και θα υλοποιηθούν όταν θα πάτε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη?
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Τα διέξοδα που έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, είναι δικά της αδιέξοδα. Το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης...
1: Άρα έχετε τις λύσεις και δεν τις λέτε μέχρι να γίνετε κυβέρνηση.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Καταρχάς, υπάρχει, ξαναλέω, εξεργασμένο πρόγραμμα. Υπάρχουν προτάσεις και από εμάς και από το κόμμα μας και από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν προτάσεις πολύ συγκεκριμένες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα.
1: Ναι.
2: Το ζήτημα είναι ότι ο κατακαιρματισμός στο προηγούμενο διάστημα δεν βοηθούσε έτσι ώστε αυτές οι προτάσεις να φτάσουν στην κοινωνία. Και καλώς ή κακώς, όταν δημοσκοπικά ένα κόμμα δεν βρίσκεται σε μια κατάσταση ικανή για να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις,
1: μάλιστα,
2: να ακουστεί και να διεμβολήσει ακροατήρια, νομίζω ότι αυτό παίζει το ρόλο. Άρα,
1: ευχαριστούμε, κύριε Ζαμπάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ένα ισχυρό αντίπαλο δέος, ένα δευτερόλεπτο αν μου επιτρέπετε.
1: Επειδή πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
2: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ζαμπάρα. Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, έχουν έρθει πολλά μηνύματά σας, αλλά θα τα διαβάσουμε αφού ακούσουμε πρώτα.
1: Πώς και κρατήθηκες, αυτό είναι πρωτοφανές, πώς και κρατήθηκες, κάτι πρέπει να έχει συμβεί, θα μου τα εξηγήσεις μετά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Κλειστό το κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 12 το μεσημέρι λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας Run Bike Care 10 χιλιόμετρων και αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κεφή Αθηνών. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου Φιλελλήνων, Ακαδημίας και Σύνα. Την Ελλάδα του 2030 έθεσε στο επίκεντρο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανασκόπησής του ο Πρωθυπουργός. Παρουσίασε ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως υποστήριξε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς των μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως τις αλλαγές στο ΕΣΥ, τη δημόσια διοίκηση, την εργασία και την πολιτική προστασία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για βήματα με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία και όχι τον επόμενο εκλογικό κύκλο, με στόχο μια Ελλάδα που θα έχει αφήσει οριστικά πίσω της χρόνιες παθογένειες και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Στην Αθήνα μεταφέρθηκε κατ' από δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την υπόθεση χειρίζονται από κενού η ΕΕΠ και οι αντιτρομοκρατικοί που προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο του 37χρονου, τις μετακινήσεις και τις επαφές του όσο βρισκόταν στην Κρήτη. Στα εργαστήρια της Ελλάς ξεσκονίζονται ήδη ο φορητός υπολογιστής του, οι ηλεκτρονικές του συσκευές και οι κάρτες SIM που βρέθηκαν στην κατοχή του. Διέμενε μόνιμα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα. Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του ξεκίνησε από την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια έρευνας για ύποπτους τρομοκρατίας, εντοπίστηκε ένας τηλεφωνικός αριθμός που λειτουργούσε ως γέφυρα και στοιχείο σύνδεσμος. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο δράσης εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 35 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Χρηματίζονταν για να εκδώσουν οικοδομικές άδειες, να νομιμοποιήσουν αυθαίρετα αλλά και να μειώσουν πρόστιμα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ληφθούν από τον Πρωθυπουργό οι τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή γραμματέα και την Πέμπτη, με βάση το σχεδιασμό, θα ανακοινωθεί ο μήνυμα σχηματισμός. Στο ΠΑΣΟΚ έκλεισαν τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έδειξε ως υπεύθυνο για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Σε τροχιά συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο προκειμένου να βρεθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στο ίδιο τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που τα εκατέρωθεν χτυπήματα απειλούν να υπονομεύσουν την έθραυστη εκεχηρία. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο. Ο Πακιστανός αξιωματούχος είχε επαφές με κορυφαίους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 2 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό του Ορμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα και έτοιμες να συνεχίσουν την άμυνα ενάντια στην ιρανική επιθετικότητα. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ Plus πραγματοποιούν διαδικτυακή συνάντηση με κεντρικό θέμα την αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Στόχος η συγκράτηση των τιμών πετρελαίου που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Παπας Λέων κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να πάψουν να διχάζουν τους ψηφοφόρους με στήρες απλουστεύσεις, ζητώντας τους να ακούσουν τις εκκλήσεις του κόσμου για ειρήνη κατά την έναρξη της επταήμερης περιοδίας του στην Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με μεσημεριανή αστάθεια και βοριαδάκι στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα έντονες. Βόρεια άνεμη έως και 6 μποφόρ στα πελάγη, έως 32 σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
0: Αμέσως μετά, ενημερωτικό μαγκαζίνο με τον Παναγιώτη Τζόκα.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Earthflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Ιωάννινα.

ήχο, θα δούμε τι γίνεται στην περιοχή μας, θα ανοίξουμε και το πολιτιστικό μας καλεντάρι, να ξεκινήσουμε όμως με κάποιες δράσεις από τον οίκο μας. Έχουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Η ΕΡΤ στηρίζει σχολεία παραμεθόριων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και προσφέρει 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Με σταθερή προσήλωση λοιπόν στη στήριξη της νέας γενιάς και με τη βεβαιότητα ότι η γνώση και οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους τους μαθητές της χώρας, η ΕΡΤ προχώρησε στη δωρεά 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 8 σχολικές μονάδες παραμεθόριων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Η πρωτοβουλία αυτή της ΕΡΤ αποτελεί μια ουσιαστική πράξη στήριξης προς τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς των ακριτικών περιοχών, οι οποίοι κρατούν ζωντανά τα σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες της παραμεθορίου. Μέσα από τα προγράμματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, η ΕΡΤ αποδεικνύει έμπρακτα ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και στη νέα γενιά. Τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που παρέλαβαν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι τα δημοτικά σχολεία στο Καλπάκι, στον Παρακάλαμο, στο Δερβινάκι, στην Πογωνιανή, στο Κεφαλόβρυσο, τα δύο δημοτικά σχολεία στην Κόνιτσα, στα Πράματα καθώς και στο Γυμνάσιο Λύκειο στα Δολιανά. Την Δευτέρα το πρωί, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος θα βρίσκεται στην Ήπειρο, θα περιοδεύσει στα σχολεία που προανέφερα και όπου η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Με αφορμή τον γιορτασμό των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης, η ΕΡΤ παρουσιάζει στα Ιωάννινα, στον ιστορικό χώρο του Ιτσκαλέ, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, όπου η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ θα συναντήσει το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα μέσα από τη δημιουργική σύμπραξη με τον Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στον αύριο χώρο του Μουσείου Άργυρο Τεχνίας Ιωαννίνων, στο Ιτσκαλέ. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης και την ενορχίστρωση ο Γιάννης Γκίκας. Στην εκδήλωση θα παραστεί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος θα βραβεύσει συνταξιούχους εργαζόμενους του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων για την πολύχρονη και σημαντική προσφορά τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

με πρωτοβουλία του Μορφωτικού Συλλόγου Θεσπρωτικού Πρεβεζάς. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 8 το βράδυ θα αποτεθεί φόρος τιμής στον αστυνομικό Χρήστο Μάτη, δίνοντας το όνομά του σε κεντρικό δρόμο του Θεσπρωτικού. Η ενέργεια αυτή δεν έχει μόνο τοπική αλλά και εθνική εμβέλεια, καθώς ξεπερνά τα στενά όρια του Δήμου Ζηρού, απασχολώντας πια το Πανελλήνιο. Όπως αναφέρει ο Δήμος Ζηρού, η εν λόγω ονοματοδοσία αποτελεί την ελάχιστη αναγνώριση της θυσίας του και λειτουργεί ως μέσο για να παραμείνει στις επόμενες γενιές ζωντανή η μνήμη του Χρήστου Μάτη.

Πάμε τώρα στο Ζαγόρι. Η 16η Επιρωτική Γιορτή Μανιταριού θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Τσεπέλοβο από τον Δήμο Ζαγορίου και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Σύλλογο Μανιταρόφιλων Ηπείρου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού. Η γιορτή αποτελεί πλέον καθιερωμένο θεσμό για την Ηπείρου, προβάλλοντας τον πλούτο της περιοχής, την παράδοση της μανιτορογνωσίας και την οικολογική συνείδηση που χαρακτηρίζει την περιοχή. Παράλληλα, αναδεικνύει το Ζαγόρι ως τόπο αυθεντικής εμπειρίας, περιβαλλοντικής παιδείας και ποιοτικού τουρισμού.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
1: Πάμε λίγο τώρα στη θεατρική δραστηριότητα. Το συγκλονιστικό έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη, «Η πόρνη από πάνω», με την καθηλωτική ερμηνεία της Κατερίνας Διδασκάλου, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στο υπαίθριο θέατρο της εταιρείας Υπηρετικών Μελετών στις 9 και 4 το βράδυ. Ιερατό με υπομονή και στοικότητα ζει στο περιθώριο μέχρι την ημέρα που από το πάνω διαμέρισμα μετακομίζει μια πόρνη. Η νοικοκυρά μάλλον από κάτω, αρχίζει τότε να βλέπει τη ζωή της μέσα από ένα άλλο πρίσμα, με τους αναστεναγμούς που ακούει καθημερινά από τον επάνω όροφο να κεντρίζουν αδυσόπιτα σαν βουκέντρα τον εσωτερικό της κόσμο και να συνιστούν ουσιαστικά το πρελούδιο της γέννησης του νέου της εγώ. Σκηνοθεσία Σταμάτης Πατρώνης, εικαστική επιμέλεια Αγγελική Παπαχατζάκη, φωτισμή Σεμίνα Παπα Αλεξανδροπούλου, μουσική επιμέλεια Μιχάλης Ρουμπής, Ιωάννης Ιόλαος Μανιάτης, γραφιστική επιμέλεια Δημήτρης Κέλμπουρας. Τιμές εισιτηρίων, γενική είσοδος 18 ευρώ, φοιτητικό ανέργων ατόμων με ειδικές ανάγκες 15 ευρώ.

Έχουμε δύο ακόμη παραστάσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα Γιάννενα σήμερα και αύριο, κυρίες και κύριοι, 9 και 4 το βράδυ. Στη σκηνή 125 του Κεπαδί θα παρουσιαστεί το έργο «Μείνετε ασφαλείς». Πρόκειται για μια σωματική και ειδική και οικαστική μάλλον performance που διαπραγματεύεται τις θεμελιώδεις δυνάμεις οι οποίες συγκροτούν και αποδομούν την ανθρώπινη εμπειρία. Το χάος απέναντι στην ασφάλεια, την εξουσία απέναντι στη συστημική κατάρρευση και την τεχνητή τάξη απέναντι στη φυσική όσμωση. Συντελεστές, συνοδησία, χορογραφία, επιτελεστικός σχεδιασμός Γιάννης Τσάκαλος, ηχητικός σχεδιασμός, πρωτότυπο αναλογικό ηχοτόπιο Τερέζα Παπακώστα, ηχητικός σχεδιασμός, πρωτότυπο ψηφιακό ηχοτόπιο Διονυσία Μπερτσάτου. Να πούμε πως η συνεργάτηδα, η καλλιτεχνική συνεργάτηδα δραματουργίας και κειμένων είναι η Γιολάντα Καπέρδα. Το κείμενο της Βασιλικής Λόγου, Ζωή μάλλον, ο Βασίλης Σάφης επίσης υπογράφει τον λόγο, την ενδυματολογία η Βέρα Εμμανουηλίδου και έχουμε ερμηνεία από Βασιλική Ζωή, Μαρία Κιτσοπούλου, Αριάδνη Κουρτέση, Χριστιανά Λέκα, Τερέζα Παπακώστα, Βασίλη Σιάφης, Ευαγγελία Σιούτη, Αγγελική Στεφανιώτου, Παναγιώτης Χαρατζάρης. Τα εισιτήρια κοστίζουν 8 ευρώ με γενική είσοδο. Πρέπει όμως να γίνουν και κρατήσεις στο τηλέφωνο 26513 128 30.

Πάμε τώρα σε βιβλίο παρουσιάσει. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ηλιαούστα θα παρουσιαστεί σήμερα το βράδυ στις 7 το νέο παιδικό βιβλίο του Νίκου Ντούγια, Το δέντρο της ταπεινότητας, η ιστορία του Φωτεινούλη και του Σκοτεινούλη. Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Κώστας Γεωργιάδης, θα βρίσκεται η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί. Και για το βιβλίο θα μιλήσουν η ψυχολόγος Βασιλεία Νίτση Ιουδέλη και ο δικηγόρος Δημοσθένης Ντάσιος, καθώς επίσης και ο συγγραφέας. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η δραματοποίηση του έργου από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Ζήτσας υπό την ευθύνη της Εβίτας Αγγέλη, δίνοντας έτσι ζωή στους ήρωες του βιβλίου. Έχουμε και μια άλλη βιβλιοπαρουσίαση. Δάσκαλοι σε πρώτο πρόσωπο, όσα δεν λένε τα σχολικά βιβλία, είναι ο τίτλος, το οποίο υπογράφουν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας που υπηρετούν στην περιοχή της Κόνιτσας. Η εν λόγω βιβλιοπαρουσίαση θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Κόνιτσας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, Μαρία Γιανακού, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας Χαραλάμπος Κωνσταντίνου και ο Διευθυντής του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Κόνιτσας Γιάννης Λάμπρος. Θα συντονίσει την εκδήλωση η Δήμητρα Μάνθου, δασκάλα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής, και η Ελένη Παπα-Νικολάου, νηπιαγωγός.

Διπλή οικαστική έκθεση των Χρήστου και Θάνου Ζακόπουλου με θέμα ανάδραση-διάδραση παρουσιάζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωνίων μέχρι τις 24 Ιουνίου. Πρόκειται για ένα οικαστικό ταξίδι που διερευνά το πολυδιάστατο έργο δύο δημιουργών που συνδέονται από το κοινό τους ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για τον φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει, αλλά και από τις κοινές τους εμπειρίες διάδρασης και συνεχούς εκμάθησης. Πάμε και σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου. Ο viral τραγουδιστής Σαϊπών, ο τραγουδοποιός, έρχεται με το οικογένεια tour την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Υπαίθρα Θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. 9.30 το βράδυ δείχνει το πρόγραμμα ότι θα ξεκινήσει και θα παρουσιάσει τις μεγάλες του επιτυχίες που μετρούν πάνω από 1 δισεκατομμύριο streaming points, όπως πληροφορούμαστε από το δελτίο τύπου.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
1: Και θα κλείσουμε με μια επιθύμηση στο φεστιβάλ από το Εργαστήριο Θεάτρο του ΔΠΘΕ που θα ξεκινήσει στις 14 Ιουνίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Καμπέριο Θέατρο, όπου το παιδικό τμήμα θα παρουσιάσει το έργο «Ο πλούτος ο δικός μας». Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στο Πάρκο Λιθαρίτσα, το τμήμα υποκριτικής ενηλίκων θα παρουσιάσει το «Τροάδες Γέροντες, ανάκτηση χώρου με αφορμή τις τροάδες του Ευρυπίδη και την Αντιγόνη του Σοφοκλή». Στο Καμπέριο στις 8.30 το βράδυ, το τμήμα ενηλίκων, παραδοσιακών μουσικών και χορευτικών δρόμων θα παρουσιάσει το έργο «Άγγελος» από την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Την Τρίτη, 16 του μήνα, στις 6 το απόγευμα, θα γίνουν δράσεις στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Και στις 7, το τμήμα «Ατόμων με αναπηρία» θα παρουσιάσει το έργο «Στην αγκαλιά της γης, το ταξίδι της Περσεφόνης» με αφορμή τον ομηρικό ύμνο στη Δήμητρα. Τέλος, την Τετάρτη που λήγει και το φεστιβάλ, 17 Ιουνίου, 9 το βράδυ στο Καμπέριο, η αεραστεχνική σκηνή θα παρουσιάσει το έργο «Βενέτσια».

0: πειράτα.
1: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής με την κωδική ονομασία Όντιν και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Αθήνα. Οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο του 37χρονου, τις μετακινήσεις και τις επαφές του όσο βρισκόταν στην Κρήτη. Στα εργαστήρια της Ελλάς ξεσκονίζονται ήδη ο φορολογικός υπολογιστής του, οι ηλεκτρονικές του συσκευές και οι κάρτες SIM που βρέθηκαν στην κατοχή του. Στην προανακριτική του απολογία είπε πως δεν είχε κατασκευάσει ακόμα βόμβα, ωστόσο είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο πρώτες ύλες για την κατασκευή εκρηκτικών. Κατά τη διαμονή του στη λωρίδα της Γάζας, στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και εστάλησε ειδικό στρατόπεδο εκπαίδευσης της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Μαλαισία. Εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε στο μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, υπογραμμίζει πως η χώρα αφήνει πράγματι πίσω της ορισμένες από τις πιο βαριές εκκρεμότητες του παρελθόντος, καθώς κλείνει και επίσημα έναν κύκλο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια στην αρχή της κρίσης χρέους. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς, η έξοδος από αυτή τη λίστα δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, δεν σημαίνει ότι η ακρίβεια εξαφανίστηκε ή ότι τα εισοδήματα βρίσκονται εκεί που θέλουμε. Σημαίνει όμως ότι η χώρα διαθέτει πλέον πολύ πιο στέρεες βάσεις για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να συνεχίσει να συγκλίνει με τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα του 2030 δεν θα προκύψει από μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδώς και σπατάλησε 7 χρόνια. Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από την νίκη του ΠΑΣΟΚ και την προοπτική που δίνει η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλά, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο δράση εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 35 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί και ιδιώτες. Κατασχέθηκαν 300.000 ευρώ. Χρηματίζονταν για να εκδώσουν οικοδομικές άδειες, να νομιμοποιήσουν αυθαίρετα αλλά και να μειώσουν πρόστιμο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο προκειμένου να βρεθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στο ίδιο τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που τα εκατέρωθεν χτυπήματα απειλούν να υπονομεύσουν την έθραυστη εκεχηρία. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο. Ο Πακιστανός αξιωματούχος είχε επαφές με κοραφαίους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες δεν έχουν ακόμη καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου, επειδή είναι δυνατοί και περήφανοι. Δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να καταλήξουν σε συμφωνία, πρόσθεσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο NBC. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 2 Ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό του Ορμούς, στον απόϊχο της ομοβροντίας Ιρανικών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν το Σάββατο εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ Plus πραγματοποιούν διαδικτυακή συνάντηση με κεντρικό θέμα την αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Στόχος η συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Σε τροχιά συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου να σταθεί το κόμμα δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρά τις ενστάσεις Παπά, Πολάκη και Δούρου, η πλειοψηφία έκρινε ότι η πολιτική προοπτική του κόμματος συνδέεται με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν χαρίζουμε το κόμμα σε κανέναν, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια και βοριαδάκι στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες...

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Ιωάννινα,

0: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννενα, με τα πόδια του γερά στερεωμένα στα υπηρώτικα χώματα και το βλέμμα του να ατενίζει τον ουρανό, προσπαθεί να διατηρήσει ζωντανές τις αηφόρες ρίζες της παράδοσης, παράδοση που προχωρά στο μέλλον μέσα από τα δικά του μάτια.
1: Ερτ Ιωάννινα.
2: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην παράλληλη διάσταση.
0: Και αυτή είναι η διάσταση του Δημήτρη Φαντή.

εδώ και χρόνια, από γενιά σε γενιά. Και αν σήμερα διατηρείται ζωντανή και φρέσκια στα σύγχρονα ελληνικά δρόμενα, τότε αυτό αποτελεί σίγουρα ένα από τα κεκτημένα του Δημήτρη Φαντή. Ο Δημήτρης έχει ένα μοναδικό ταλέντο, να επαναφέρει παραδοσιακά μουσικά ηχοχρώματα αναλύοντα στο σήμερα. Αποτελεί καλλιτέχνης που στην ολότητά του διατηρεί στενότατη την επαφή με τις ρίζες του, τη γη στην οποία μεγάλωσε, χωρίς να παραδίδεται ασυμβίβαστα σε αυτήν. Παίρνει το λείπασμα που του προσφέρει ως στροφή για νέες δημιουργίες. Ήχοι και στίχοι μπλέκονται σε μια παλέτα από ακολουθίες νοτών ποτισμένες με έντονο συνέστημα και αγάπη για την μουσική. Όλα ανακατεμένα σε ένα βαθύ πηγάδι με ανεξάντλητα αποθέματα.

Ο Δημήτρης Ιφαντής γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Ιωάννινα. Ο εσωτερικός του κόσμος πλάθεται σε μουσική ήδη από την ηλικία των 12 ετών, όταν άρχισε να κρατά στα χέρια του ένα μπουζούκι. Με αυτό το μπουζούκι έκανε τις πρώτες του περιπλανήσεις στο λαϊκό και το ρεμπέτικο ρεπερτόριο. Και όσο προχωρά, τόσο βρίσκει δίωδο έκφρασης στην μουσική. Θα ξεκινήσει να φυτά στο εκκλησιαστικό σχολείο της Μονής Βελάς, όπου διδάσκεται μουσική από τους ιερείς της Μονής. Τα μουσικά στέκια στα κουτούκια των Ιωαννίνων τον πρωτοσυναντούν σε ηλικία 21 ετών και ενώ οι φοιτητοπαρές διασκεδάζουν με τις μελωδίες και τη φωνή του, εκείνος παίρνει την απόφαση να φύγει στην Αθήνα. Σε ηλικία 25 ετών πια, ακολουθώντας την κατεύθυνση που ορίζει η ψυχή του, παρακολουθεί μαθήματα κλασικού τραγουδιού, ενώ παράλληλα μαθαίνει και ούτη. Κατάφερε μέχρι σήμερα να μάθει πάνω από 10 μουσικά όργανα, έγχορδα και πνευστά. Θρύλοι του ελληνικού πενταγράμμου τον εντάσσουν στην μουσική τους οικογένεια και τον υποδέχονται με θέρμη. Πρώτη, η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία διέκρινε από τις πρώτες στιγμές το φως που αναβλύζει από το πηγάδι της μουσικής του και επέλεξε να είναι η παραγωγός τον πρώτο του δίσκο. Από Χώμα και Νερό το 1998 και Η Μία Ζωή Μες Τις Άλλες το 2000.

Το 2002 αποτελεί σταθμός για τον Δημήτρη Φαντή, καθώς μαζί με την Εροφίλη και τον Κουρουπάκη δημιουργούν το φωνητικό σχήμα Τρίφωνο. Ως συντραγουδιστής και τραγουδοποιός επί 11 ολόκληρα χρόνια του Τριφώνου, αποκόμισε 2 πλατινένιους και 3 χρυσούς δίσκους. Επίσης, ως μέλος του Τριφώνου είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με θεόρατα και θεόπλατα βουνά της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης μαζί με τη Λαϊκή Ορχήστρα του, η Μαρία Φαραντούρη, η Νένα Βενετσάνου, ο Πέτρος Γαϊτάνος, ο Χρήστος Λεοντής, η Μαρία Δημητριάδη, ο Βασίλης Λέκας, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Κώστας Χατζής, η Γλυκερία, η Άλκης της Πρωτοψάλτη, η Χάρης Αλεξίου, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Γιάννης Κότσιρας, η Μελίνα Τανάγρη, ο Θέμης Ανδρεάδης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Νίκος Ξηδάκη και πολλοί άλλοι και πολλές άλλες ακόμη.

Στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, ο κόσμος συνέρεε στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηναίων και στο Ηρώδιο για να τον απολαύσει, αλλά και σε κάθε σημείο της επικράτειας όπου εμφανιζόταν και εξακολουθεί να εμφανίζεται. Το εκτόπτισμα του Δημήτρη έφτασε και φτάνει μέχρι και το εξωτερικό. Η φωνή του μοιάζει σαν ένας όριμος και αγέροχος πλάτανος, του οποίου οι ρίζες είναι φυτρωμένες στην γη του Πέντε, αλλά τα κλαδιά και τα φύλλα του απλώνουν σκιά σε όλο τον κόσμο, από την Τουρκία, την Κύπρο, την Ιταλία, μέχρι και την Αυστραλία, την Αμερική, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και οπουδήποτε χτυπάει η καρδιά της ομογένειας και του διαβαλκανικού πολιτισμού.

Η Ήπειρος, με βάση στατιστικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα από τα φτωχότερα χωράφια της Ευρώπης. Ωστόσο, από πολιτισμική άποψη, είναι ένα από τα πιο πλούσια και γόνιμα χωράφια, εδώ και 15.000 τουλάχιστον χρόνια. Η πεντατονική κλίμακα είναι η ειδοποιός διαφορά της γνήσιας ηπειρώτικης μουσικής με την υπόλοιπη επικράτεια και είναι ίσως ό,τι πιο πολύτιμο μας παραδόθηκε από τον αρχαίο ηπειρώτικο λαό. Αυτό που οι λόγοι μουσικοί θεωρούν ως μουσικό λάθος ξεκίνησε από την Ήπειρο και ταξίδεψε με τους ικανότατους ηπειρώτες ναυτικούς, καραβενιέριδες, εμπόρους, κτιστάδες και πετράδες σε όλο τον κόσμο. Είναι αυτός ο μουσικός δρόμος που εκφράζει την άπειρο γη και τον πόνο που κουβαλάει η ιστορία της. Σε αυτό το δρόμο πατά ο Δημήτρης Ιφαντής για να εκφράσει τον δικό του εσωτερικό κόσμο, μουσικές βιβλιοθήκες καλά μελετημένες και αποθηκευμένες στο πίσω μέρος του μυαλού του.

Δεν είναι μόνο η άπειρος γη που τροφοδοτεί την μουσική βιβλιοθήκη του Δημήτρη, αλλά κάθε ρίζα που είναι φυτρωμένη στα ψηλά βουνά της Ελλάδας. Το τραγούδι που ακούμε είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι που ταξιδεύει από την περιοχή της Αιτωλίας στην στερεά Ελλάδα, τη Ρούμελη δηλαδή, και είναι ένας βαρύς συρτός χορός σε επτάσιμο ρυθμό. Το τραγούδι είναι πολύ παλιό και έγινε γνωστό σε μεγάλο μέρος της στεριανής Ελλάδας από την Πελοπόννησο έως την Μακεδονία. Στους στίχους του τραγουδιού αυτού διακρίνουμε την έντονη θλίψη του νέου που είναι χώρια από την αγαπημένη του. Ο Δημήτρης Ιφαντής το ερμηνεύει μαζί με την τσουκομαντούρα του, με την οποία προσπαθεί να μιμηθεί τον ήχο του ζουρνά, οργάνου που παλιότερα πρωτοστατούσε στην μουσική παράδοση της Αιτωλίας και κυρίως στη Μεσολόγγη αλλά και στα γύρω χωριά. Τίτλος «Μαραίνομαι ο καημένος».

Ξέρετε, φίλες και φίλοι, οι ερωτευμένοι στο δημοτικό τραγούδι συνήθως μίγουν μετά από ανυπέρβλητα εμπόδια, βάσανα, πολέμους, ξενιτιά ή χωρίζουν μετά από ξόρκια, αρρώστια και θάνατο. Όμως είτε μέσα από την χαρά της τελικής δικαίωσης του έρωτα, είτε μέσα από τον σπαραγμό της ματαίωσής του, τα δημοτικά μας τραγούδια εκφράζουν με αριστοτεχνικό τρόπο τους στοχασμούς και τα όνειρα ενός ολόκληρου έθνους. Ο Γιώργος Κορδέλας και ο Κώστας Χαριτάτος εμπνέονται από τον τρόπο που αναπαριστάται ο έρωτας στη δημοτική μουσική και γράφουν το ερωτικό για να το χαρίσουν στον Υφαντή, ο οποίος το επένδυσε φωνητικά μαζί με την Εροφύλη. Είναι το κομμάτι που ακούμε.

δισκογραφική πορεία του Δημήτρη μετρά πάνω από 25 χρόνια, χαρίζοντας μουσικά διαμάντια στο ελληνικό πεντάγραμμο. Πέρα από ερμηνευτής, συνθέτης και ενορχιστρωτής όμως, είναι και δάσκαλος. Από το 2014 έως σήμερα διδάσκει παραδοσιακό τραγούδι και παραδοσιακά όργανα σε αναγνωρισμένα οδεία, ενώ για ένα διάστημα δίδασκε και στο τμήμα λαϊκών και παραδοσιακών οργάνων στο πρώην ΤΕΙ Υπήρου. Επίσης έχει γράψει μουσική για θεατρικά έργα, ενώ σε κάθε ευκαιρία δεν διστάζει να ταξιδέψει στον κόσμο για να μοιραστεί τον φανερό του πόθο για την ύψιστη τέχνη της μουσικής. Πλοηγός, ένα άσπρο χελιδόνι που οδηγεί πάντα στην αλήθεια. Αλήθεια που ξεχυλίζει σαν χήμαρος από την δική του ψυχούλα.

Ξέρετε, φίλες και φίλοι, αν ανατρέξουμε στο καθολικό λεξικό της Οξφόρδης, θα διαβάσουμε τον εξής ορισμό για τη λέξη μουσική. Μουσική είναι μία από τις καλές τέχνες που ασχολείται με το συνδυασμό ήχων με σκοπό την ομορφιά της μορφής και της έκφρασης της σκέψης ή συναισθήματος. Η μουσική αποδεικνύεται ως απαραίτητη ανάγκη της ζωής για την διερμηνία της ανθρώπινης ύπαρξης στο σύνολο των εκφάσεών της. Αυτή η ανάγκη προέκυψε και στο μυαλό του Δημήτρη Φαντή, ο οποίος προσπαθεί διαρκώς να δώσει εξήγηση στα πράγματα και την περιουραίουσα καθημερινότητα μέσα από αυτή την τέχνη. Ο χρόνος για τον Δημήτρη δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από μια τέρμον συνέχεια, συνέχεια που διακρίνεται και στην προσωπική του μουσική πορεία. Στην δική του διάσταση, τα πάντα χαρακτηρίζονται από μια διαχρονία, όπως η ιστορία του ανθρώπου πάνω στη γη. Σύγχρονο και μοντέρνο περιπλέκονται στις πέντε γραμμές, δίνοντας ξανά ζωή σε συναισθήματα φθαρμένα από τον χρόνο και θαμπωμένα από τον μαύρο καθρέφτη. Αυτή είναι η διάσταση του Δημήτρη Φαντή. Διάσταση που εκτείνεται στον χώρο χρόνο από το βαθύτερο σημείο της θάλασσας στην υψηλότερη κορυφή και από τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες τα σύγχρονα πολύχρωμα φώτα. Ένας κόσμος φτιαγμένος από αγνά υλικά, χώμα και νερό.

Παράλληλη διάσταση ήταν μια παραγωγή του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Επιμέλεια παρουσίαση Αργυράκος. Ηχοληψία Άγγελος Ράφτης. Τεχνική επιμέλεια Άντα Κωνσταντίμα. Επιμέλεια παραγωγής Παναγιώτης Τζόκας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Η κοινή επιχείρηση με την κωδική ονομασία ΟΝΤΙΝ πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ξενοδοχείο που εργαζόταν ο συλληφθής. Στις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε παραγγείλει χημικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπόθεση συνδέθηκε με πρόσφατες συλλήψεις Παλαιστινίων στην Κύπρο από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων των οποίων προέκυψαν επαφές με το συλληφθέντα. Οι αρχές εξετάζουν εάν σχεδιαζόταν επίθεση σε Ισραηλινό στόχο, ενώ ερευνάται και η πιθανή ύπαρξη συνεργών στην Ελλάδα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη σύλληψη 56χρονου Γερμανού προχώρησαν χθες το μεσημέρι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων. Ο 56χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Η κάμερα κατασχέθηκε ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη, θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία. Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, παρουσιάζει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, υπογραμμίζει πως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας. Σε υψηλούς τόνους κατά του Πρωθυπουργού, οι δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από το Αρκαλοχώρι. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής, τη στεγαστική κρίση, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, ενώ υποστήριξε ότι ο ενεργειακός τομέας παραδόθηκε στους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες. Παράλληλα, επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για κοινωνική κατοικία, πλαφών στα ενίκια και δίκαιη πράσινη μετάβαση. Ερωτηθής για τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι η επιλογή ανήκει στους πολίτες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι εφόσον το ΠΑΣΟΚ λάβει την εμπιστοσύνη τους, θα υλοποιήσει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν, 2 σοβαρά, σε επίθεση με πυροβολισμούς στο κεντρικό Ισραήλ κοντά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Ισραηλινή Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Η Ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για ύποπτη τρομοκρατική επίθεση και ανακοίνωσε ότι ο δράστης αδρανοποιήθηκε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για ταυτότητά του. Ενημέρωσε πάντως ότι αναζητά και άλλους πιθανούς δράστες. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε 3 διαφορετικά σημεία κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Καλκίλια, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή. Στην Downing Street στρέφεται απόψε το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καθώς ο κ. Στάρμερ υποδέχεται τον Γάλλο Μακρόν, τον καγκελάριο Μέρτς, πριν τη διευρυμένη συνάντηση με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται ο συντονισμός της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της πίεσης στη Ρωσία και οι επόμενες κινήσεις. Οι υπουργοί του OPEC Plus πραγματοποιούν διαδικτυακή συνάντηση με κεντρικό θέμα την αύξηση των ποσοστών παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Στόχος η συγκράτηση των τιμών πετρελαίου που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Καμπάνα 270.000 ευρώ επιβλήθηκε σε 55χρονο που εγκατέλειψε γατάκια στην Καλαμαριά. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης βραδινές ώρες χθες, διότι ο άνδρας εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ έκαστο, άρα συνολικά 270.000 για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για τιμή τοποθέτηση ηλεκτρονική σήμανσης.
0: Ο καιρός.
1: Βοριαδάκι στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Όταν εμείς κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει. Δύο σεισμοί, ισχυροί σεισμοί, στη Βόρεια Εύβοια. Με επίκεντρο στο Μαντούδι. Να συνδεθούμε και να ακούσουμε τον σεισμολόγο κύριο Παπαζάχο.
6: Οι οποίοι συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου έχουμε ανατρέχει σεισμό στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή είναι σεισμοί εντός αγωγών, επιτρέψτε μου, έκφραση συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα αισθητοί, γενικά η περιοχή της Εύβοιας και πιο βόρεια γίνονται αισθητοί στην περιοχή της Αθήνας. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του. Έτσι, ακόμα και ένας σκληρότερος σεισμός δεν θα αποκαλέσει κάτι στην περιοχή της Αττικής. Περισσότερο θα αποκαλούσε κάποιο πρόβλημα στην περιοχή εκεί της.
7: Άρα μιλάμε για μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα, κύριε καθηγητά.
6: Γενικά η Βόρεια Εύβοια δεν έχει πολύ με υψηλή επίπεδο σεισμική δραστηριότητα. Είναι μια από τις ενδιάμεσες μικροπτωχές του ελληνικού χώρου. Έχοντας πει αυτό, το ενδιάμεσο ελληνικό χώρο, θυμάμαι ότι ο ελληνικός χώρος είναι η πιο σημαντική περιοχή της Ευρώπης, της πιο σημαντική περιοχή στον κόσμο. Άρα, ενδιάμεση σημαίνει ότι είναι σχετικά χαμηλή η σεισμικότητα. Αυτό ας συγκρατήσουμε, τίποτα παραπάνω. Δεν είναι κάποια περιοχή πάντως με πολύ μεγάλο σεισμικό ιστορικό και μάλλον μας έχει απασχολήσει με πολύ μεγάλους σεισμούς. Είμαστε όμως τακτές του Βόρειου Βοϊκού Κόλπου, είμαστε σε μια περιοχή που υπάρχουν ενεργά ρήγματα, άρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στο πράγμα να αποκλειστεί ακόμα και η γέννηση κάποιου σχεδόντου σεισμού. Είναι πάρα πολύ νωρίς.
8: Μάλιστα. Είπατε ότι είναι απέναντι από την Μαλεσίνα, σε αυτό το σημείο του Ευωϊκού Κόλπου, Μαντούδι, παραλία Αγίας Άννας, σε αυτή την περιοχή, κύριε καθηγητά.
6: Ναι, ακριβώς. Μιλάμε για τη Βόρεια Εύβοια. Είναι εκεί στην περιοχή που είναι το παραλιακό κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας απέναντι από τη Μαλεσίνα και το Θεολόγο. Είχαμε ξανά εκεί στο Προκόπη σεισμική δραστηριότητα στο παρελθόν και αυτή η δραστηριότητα φαίνεται να εντάσσεται σε μια έτσι προς το παρόν μέρη δραστηριότητα. Απλά ξαναλέμε είναι κοντά στην Αθήνα, γι' αυτό και τους προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Είναι στιγμή που κατά τα άλλα είναι τυπική και συνηθισμένη, θα έλεγα. Ναι.
8: Να μην τολμήσω να ρωτήσω εάν είστε στη Θεσσαλονίκη, εφόσον δεν είναι αδιακρισία, και αν μπορεί να έγινε μέχρι εκεί αισθητή η σεισμική δόνηση.
6: Όχι, είμαι και πιο νότια, είμαι πιο κοντά στο επίκεντρο. Είμαι στην Νότια Χαλκιδική, αλλά δεν γίνονται αισθητοί ούτε εδώ οι σεισμοί αυτοί. Γίνονται έντονα αισθητοί στην περιοχή της Αττικής. Δηλαδή η περιοχή και πιο βόρεια και από τις βόρειες ποράδες. Για λόγους που σχετίζονται με τη δομή, γίνονται πολύ και τον τρόπο που σπάνε ρήματα αυτά εδώ, γίνονται έντονα αισθητοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οποιοδήποτε 4,5 από την Αλόνση και κάτω γίνονται αισθητοί στο λεκανοπέδιο.
7: Κάτι άλλο που θέλουμε να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, είναι, επειδή τον νιώσαμε κι εμείς πολύ έντονα το σεισμό, είναι ότι είχε ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια, ο δεύτερος τουλάχιστον σεισμός, έτσι δεν είναι, Μάκη? Κύριε καθηγητά, έχουμε κάτι από αυτού, κάποιο στοιχείο?
6: Καταρχήν, επειδή λέτε ότι νιώσατε πολύ τον σεισμό, σας λέω ότι τα επίπεδα της επιτάχυνσης στην Αθήνα είναι κάτω από το 1% του τζέι. Κάτω από το 1% της επιτάχυνσης βαρύτητας. Κάθε ένα στόμα δέχτηκε το λιγότερο από το 1% του βάρους του ως δύναμη.
8: Αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, αυτή η ισχυρότερη δόνηση, σύμφωνα με την αυτόματη λύση, γιατί το επισημάνατε και αυτό από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, φαίνεται ότι είναι μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
6: Ναι, ναι, σας λέω, έχουν γίνει και άλλοι σεισμοί, δηλαδή έγινε σεισμός και στις 10 και 2, έχει γίνει σεισμός και στις 10 ακριβώς, ένα 4-3, δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον 3 σεισμούς που έχουν γίνει απανωτά, 4-8, 4-3-5-2. Αλλά θα πρέπει να περιμένετε λίγο, γιατί σας λέω τώρα ξεκαθαρίσουν τα επίπεδα, είναι ο ένας.
5: Να συνδεθούμε σε αυτό το σημείο με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Μαντουδίου, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Μαντουδίου, τον κύριο Αργύρη Λιάσκο. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε, τι κάνετε? Πώς είναι η κατάσταση εκεί, πείτε μας απευθείας.
9: Η κατάσταση, τώρα με ενημερώνουν από τα χωριά, στο Μαντούδι έχει κάνει ζημιές. Κατά ώρα κάτι καμινιάδες, ένα βενζινιάδικο και με παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο. Έχει κάνει δυο πάρα πολύ μεγάλους.
5: Να ρωτήσουμε καταρχήν αν όλοι οι πολίτες είναι ασφαλείς. Έχετε κάποια πληροφόρηση?
9: Δεν ξέρω κάτι ακόμη. Τώρα θα μάθω, δηλαδή σε λίγο θα μάθω.
5: Κουνιέται τώρα, έχουμε σεισμική ακολουθία.
9: Πάρα πολλούς.
5: Πάρα πολλούς. Ναι. Οι οποίοι είναι πιο μικροί. Εσάς πιο καλά, σας ευνηδίασε ο πρώτος. Ο δεύτερος πώς σας φάνηκε?
9: Έκανε και συνεχώς τώρα κάνει τους μικρούς. Τώρα είμαι καθοδόν με το αυτοκίνητο, πάω στο Δημαρχείο, στο Μαντούδι.
5: Εντάξει, κύριε αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Πάνω απ' όλα οι πολίτες να είναι όλοι ασφαλείς.
9: Και
5: θα η ERT News θα είναι μαζί σας, θα επικοινωνήσετε δηλαδή μαζί σας στην πορεία. Θα σας κάνουμε ρεπόρτερ επί τόπου.
9: Ευχόμαστε να είναι όλοι καλά.
5: Ακούγαμε νωρίτερα τον καθηγητή σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κώστα Παπαζάχο, να μιλάει στους αδελφούς μας, τον Μάκη Πολάτο και την Μαρλένα Γεραντώνη. Πάμε ξανά, γιατί συνεχίζει η συζήτηση ενδιαφέρουσα. Ακούμε τον κύριο καθηγητή.
7: Παραμένετε μαζί μας, κύριε καθηγητά, γιατί έχουμε τον δήμαρχο Μαντουδίου στη σύνδεσή μας να μας δώσει μια πρώτη εικόνα. Κύριε δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς από την περιοχή?
10: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στο στάδιο της καταγραφής. Έχουμε εκτεταμένες κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Σε κανένα 20 λεπτό θα έχουμε πιο πλήρη εικόνα. Εντάξει.
8: Τι είδους κατολιστήσεις, κύριε δήμαρχε, παρακαλώ?
10: Κατολιστήσεις από ψηλές περιοχές. Δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή, και στη Δαφνούσα, αλλά και σε άλλες περιοχές.

0: Ναι, βεβαίως, ακούω.
1: Ακούσατε, είχαμε κατολιστήσεις, μας είπε ο Δήμαρχος.
0: Εντάξει, δεν έπρεπε. Εγώ στην περιοχή εκεί που τα κίνητα ξεπέρασαν το 5 με 10% του G, ιδίως στον τεθόν του Μόρφου στην κοντινή περιοχή. Βραχοπτώσεις από τέτοιες επιταχύνσεις και τέτοιες δονήσεις στην κοντινή περιοχή πάνω από το επίκεντρο βραχώδης περιοχές είναι συνηθισμένο φαινόμενο.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κύριε Παπαζάχο, ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη...
3: Να, λοιπόν, ακούσαμε και κατά τμήματα φυσικά τον κύριο Παπαζάχο από την ERT News, την τηλεόραση. Εμείς πάντα το ERT News Radio 105,8 εδώ να μαζέψουμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε δύο μεγάλους σεισμούς και μια συνεχή σεισμική ακολουθία με επίκεντρο στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια, όπως εξηγούσε ο καθηγητής σεισμολογίας ο κύριος Παπαζάχος στους αδέλφους τον Μάκη Πολάτο και τον Μαριλένα Γεραντώνη. Είναι τέτοια η, ας πούμε, η ρογμή, η διαστρωμάτωση του υπεδάφους που οποιοδήποτε σεισμός από την Αλόνισο και κάτω γίνεται αισθητός στην Αττική και όχι προς τα πάνω. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι ο πρώτος σεισμός ήταν και ο μεγαλύτερος, 4,8 Ρίχτερ, ενώ ο αμέσως επόμενος που διήρκησε περισσότερο, το καταλάβαμε εμείς όλοι εδώ στην ΕΡΤ, ήταν 4,3, αλλά διήρκησε περισσότερο. Όπως μας είπε ο κύριος Αργύρης Λιάσκος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Μαντουδίου, που ήταν καθοδόν από διάφορα χωριά προς το, από κάποιο χωριό προς το Δημαρχείο, γίνονταν συνεχώς σεισμοί, υπήρχε μια διαρκή σεισμική ακολουθία. Δεν έχουμε πληροφορία για κάποιο πρόβλημα να έχει χτυπήσει, να έχει χτυπηθεί κάποιος άνθρωπος, και αυτή φυσικά είναι η ευχή όλων μας, όλοι οι πολίτες να είναι ασφαλείς. Έχουμε αναφορές για κατολιστήσεις, τις ακούσαμε και από τον Δήμαρχο Μαντουδίου προηγουμένως. Έχουμε και αναφορές για κατολιστήσεις και κάποια ίσως κύματα, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Καταλαβαίνετε φυσικά ότι η εκπομπή Κυριακή μεσημέρι με τον ομιλούντα Νότια Νανιάδη, που θα ήταν 2 ώρες, δεν γίνεται 2 ώρες. Ο σεισμός είναι το θέμα μας. Εδώ οι αρτινιούς και όλοι οι συνάδελφοι παρακολουθούν, συλλέγουν πληροφορίες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που μπορούν να μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα όσο πιο έγκυρη και έγκαιρα γίνεται.

0: 4,8 και 4,3 δεν είναι και φοβερά μεγάλο σεισμός, αλλά είναι σεισμός που γίνεται αισθητός. Πόσο μάλλον όταν, όπως έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου, καθηγητής σεισμολογίας, όταν είναι έτσι τα εδάφη, όπου οι σεισμοί από τις βόρειες σποράδες και κάτω γίνονται αισθητοί στην Αττική. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον Βασίλη Αδωμόπουλο, διευθυντή του Earth News Radio. Βασίλη,
1: καλό μεσημέρι. Όλα τα είχαμε, εσείς μας λείπανε. Εδώ και λίγη ώρα η κεντρική Ελλάδα, η Εύβοια, χορεύει στο ρυθμό των Ρίχτερ και οι δονήσεις είναι αισθητές σε πολλές περιοχές της χώρας, φυσικά και στην Αττική. Τρεις είναι οι σεισμικές δονήσεις.
0: Τρεις.
1: Οι ισχυρές, οι ισχυρότερες βασιτώσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής. Ενώ πρέπει να πούμε ότι οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί. Ο κύριος Παζάγος τουλάχιστον, που μετέδωσε και εσύ νωρίτερα νότι μου, είπε ότι οι σεισμικές αυτές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία. Η πρώτη δόνηση, πριν από περίπου 20 λεπτά, 22 εκεί.
0: Ναι, δεν είχε μέγεθος. Είναι πριν από το δελτίο ειδήσεων.
1: Πριν από το δελτίο, ναι. Είχε μέγεθος 4,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Ήταν 4,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβίας. Εκεί κοντά στο Μαντούδι, έτσι. Ακολούθησαν δύο σεισμοί στην ίδια περιοχή με το ίδιο επίκεντρο. Ο ισχυρότερος έφτασε στα 5,2. Δηλαδή.
0: Ο δεύτερος ήταν πιο ισχυρός, ναι, από τον πρώτο.
1: Φυσικά έγιναν αισθητοί και στην Αττική. Ο άλλος είχε 4,3 Ρίχτερ, έτσι, ήταν 4,3.
0: Άρα είχαμε ένα 4,8, 4,3, 5,2.
1: Τώρα έχουμε κατολιστήσεις, όπως είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος. Έχουμε ζημιές σε κάποια κτίρια.

0: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Όμως,
1: να συνδεθούμε νομίζω, ναι, με τηλεόραση ο Αθανάσιος Γκανάσης, μολόγος, διευθυντής ερευνών
0: του Γεωδυναμικού.
2: Ναι, ναι, στα όρια αφενός και ισχυρής, ακόμα δεν έχουμε βγάλει τελική ανακοίνωσή μας. Πάντως, η πρώτη εκτίμηση είναι για 5,2. Είναι ο ίδιος ηλιακός χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος παρελθόν έχει δώσει και άλλες τέτοιες ακολουθίες στο όριο του 4,9 με 5. Πέρυσι είχαμε το ΜΑΚ μια πρόσφατη δραστηριοποίηση. Βρίσκεται πίσω από το Ροσκάνδυλι, δηλαδή σε μια κοιλάδα που υπάρχει εκεί πηγαίνοντας από την κεντρική προς την Βόρεια Εύβοια. Είναι ένα ρήγμα το οποίο το ξέρουμε και το οποίο δεν έχει βιτανικό για μας.
3: Γνωρίζουμε το εστιακό βάθος, γιατί ήταν ιδιαίτερα αισθητός και εδώ στην Αθήνα, και αν γνωρίζουμε αν ο δεύτερος σεισμός ήταν ο κύριος σεισμός, κύριε Γκανά.
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό. Πρέπει να περιμένουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα μας.
4: Ωραία, η αυτόματη λύση.
2: Είναι πυρηνικά το φλοιό, τα 7-8 χιλιόμετρα.
4: Κύριε Γκανά, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη στιγμή, είπατε ότι είναι ένα γνωστό ρήγμα πίσω από το όρο Σκανδύλι στην Βόρεια Εύβοια. Μπορείτε να ανακαλέσετε ποιο είναι το μεγαλύτερο μέγεθος σεισμικής δόνησης που έχει εκδηλωθεί από αυτή την περιοχή στο παρελθόν?
2: Εντάξει, στην μια περιοχή δεν έχουμε πολλά δεδομένα, διότι δεν έχει γίνει μεγάλο σεισμό.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα, κύριε Λέκα.
0: Καλημέρα, κύριε Λέκα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι εικόνα έχετε εσείς?
5: Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετές σεισμικές δονήσεις με όριο το 5-5,1 και βέβαια πολλές μικρότερες.
0: Έχουμε σε εξέλιξη τη σεισμική ακολουθία, έτσι. Μας είπανε, μας μεταφέραν και από εκεί. Ναι. Έχουμε συνεχώς σεισμούς εκεί.
5: Ακριβώς. Είναι στην περιοχή του Όρος Καρδίλη, δηλαδή δυτικά του Μαντουδίου, στον Προκόπη, στην Εύβοια. Έντονα αισθητός από ό,τι μίλησα με τις αρχές και τους δημάρχους της περιοχής. Χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές, δεν ξέρουμε ακόμη. Αλλά είναι έντονα αισθητός, δεδομένου ότι είχαμε πάρα πολλές πτώσεις αντικειμένων και μέσα σε σπίτια αλλά και εκτός κατοικιών. Κοιτάξτε, είναι μια περιοχή αρκετά σύνθετη, θα έλεγε κανένας από άποψη γεωλογικής δομής. Υπάρχουν πολλά ρήγματα τα οποία ουσιαστικά υφίστανται στην περιοχή. Ένας πολύπλοκος ρηξινής ιστός που δίνει αυτούς τους σεισμούς. Βεβαίως, για να πούμε, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να προβλέψουμε τι θα συμβεί. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα πάμε σε μεγέθη μεγαλύτερα από αυτά που εκδηλώθηκαν, χωρίς βέβαια να τα αποκλείω, αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε αυτά σε μεγαλύτερα μεγέθη.
1: Να ρωτήσω αν μπορούν
5: όμως άλλα... έχουν μια πλούσια ακολουθία σε μικρότερα μεγέθη.
1: Ναι, κύριε Λέκα, θα μπορούσαν ίσως άλλα ρήγματα να ενεργοποιηθούν, δηλαδή να έχουμε άλλου τύπου επιπτώσεις από αυτό το σεισμό?
5: Εντάξει, θα μπορούσαν, θεωρητικά θα μπορούσαν, αλλά δεν έχουμε.
1: Το περίφημο ρήγμα της Αταλάντης δεν είναι μακριά, δηλαδή, όπως το
5: πούμε. Όχι, της Αταλάντης αποκλείεται, σας το λέω και σας το υπογράφω. Γιατί θα ενεργοποιηθεί μετά από αρκετές εκατοντάδες χρόνια.
0: Γιατί έγινε τόσο αισθητός αυτός ο σεισμός, μάλλον αυτές οι
5: σεισμές? Έγινε αισθητός σε κοντινή απόσταση, πιθανότητα να είχαμε φαινόμενα καταστητικότητας. Ήταν μια, ειδικά στην Αθήνα και στις γύρω περιοχές, πολύ αισθητός λόγω του λεκανοπεδίου και της διαμόρφωσης των γύρω περιοχών, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, σκιάθος, στο Βόρειο και σε άλλα σημεία έχουμε τέτοια.
0: Πάντως δεν είστε σε θέση να ξέρετε αν είναι αυτό το 5,2 που ήταν ο ισχυρότερος μέχρι στιγμής σεισμός, αν είναι και ο κύριος? Δεν είστε σε θέση ακόμα να το ξέρετε?
5: Δεν είμαι σε θέση, αλλά εγώ πιστεύω ότι με βάση τα δεδομένα που έχουμε από την περιοχή και την ιστορική σεισμικότητα, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσουμε.
0: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Άρα, με έναν τρόπο καθησυχάζεται, πρέπει να πούμε. Με έναν τρόπο καθησυχάζεται. Ωστόσο, για να κλείσουμε, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η σεισμική ακολουθία και τις επόμενες ώρες, έτσι?
5: Αυτό είναι πιθανό. Θα ήθελα και από τη θέση μου ως πρόεδρο του Οργανισμού της Σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, κάτι να μην εκτίθεται πολύ ούτε σε περιοχές που έχουμε μεγάλες μορφολογικές πλήσεις, αλλά ούτε και να παραμένουν μέσα σε κατοικίες οι οποίες ενδεχομένως να είναι παλιές, να έχουν υποστεί βλάβες από τον προηγούμενο σεισμό. Είχαμε και πριν 1,5 χρόνο στην ίδια περιοχή επίσης σεισμούς. Θα πρέπει να προσέχουμε λιγάκι και να μην εκτιθέμεθα πολύ.
1: Εντάξει. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Όλη η ΕΡΤ μας παρακολουθεί και το ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ήταν ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Οργανισμού Αντισυσμικής Προστασίας, κ. Ευθύμιος Λέκας. Καθησυχαστικός ήταν Βασίλης.
0: Ναι, όπως ήταν νωρίτερα
1: και ο
0: κ. Παπαζάχος και ο κ. Γκανάς.
1: Και ο κ. Γκανάς.
0: Εντάξει, είναι μια περιοχή που όντως είναι σεισμογενής, έχει πολλά και διάφορα ρήγματα. Το σημαντικό είναι ότι δεν αναμένουμε σεισμό ισχυρότερο από αυτό που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα, ή τουλάχιστον θα εκπλαγούν οι σεισμολόγοι αν συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Και επίσης πολύ ελπιδοφόρο είναι το καθησυχαστικό, μάλλον είναι το γεγονός ότι απέκλεισε ο κ. Λέκας να υπάρχει ενεργοποίηση άλλου ρήγματος, όπως για παράδειγμα της Αταλάντης. Αυτή λέει θα περάσουν εκατοντάδες χρόνια για να επανεργοποιηθεί.
0: Να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές σε κτίρια, σε επιχειρήσεις, σε σπίτια. Δεν έχουμε. Όπως δεν υπάρχουν και πληροφορίες ευτυχώς για τραυματισμούς.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια είδηση. Έχουμε κατολιστήσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε εκεί. Αλλά να κρατήσουμε το γεγονός, Βασίλη, ότι σημείωσε ο κ. Λέκας πως οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν να μένουν σε σπίτια τα οποία έχουν χτυπηθεί στον σεισμό που είχε στο Μαντούδι πριν, η ίδια περιοχή πριν από 1,5 χρόνο, σε παλιά σπίτια, να βρίσκονται κάτω από μπαλκόνια, ειδικά σε παλιών κτηρίων. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει και μια αυτοπροστασία των πολιτών εκεί, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Είδες τόσο καιρό, Νότι μου, εσύ και εδώ στα ρεπορτάζου και στις εκπομπές σου μιλάς για τους πολιτικούς σεισμούς και τις πολιτικές δονήσεις.
1: Τώρα έχουμε και κυριολεκτικούς
0: σεισμούς. Τώρα έχουμε και κανονικά χορό τον Ρίχτερ από τον κανονικό τον Εγκέλαδο, ο οποίος ξύπνησε. Είπαμε, αυτό μας έλειπε, αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί.
1: Γι' αυτό έλεγα κιόλας ότι όταν κάνουμε, οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, όταν σχεδιάζω εγώ την εκπομπή, ο Θεός μπορεί να γέλαγε εκεί πάνω.
0: Κάπως έτσι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, μάλλον δεν θα συνεχίσουμε, θα μείνουμε στο ρυθμό στο Ρίχτερ, τον Ρίχτερ, έτσι δεν είναι. Θα παρακολουθούμε δηλαδή.
0: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, εννοείται, και στη συνέχεια εδώ στο Air News Radio 105,8.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, μία και μισή, μισή ώρα τώρα κουνιόμαστε. Στην Εύβοια κουνιούνται πολύ περισσότερο φυσικά. Μια ακολουθία σεισμών από 4,6 έως 5,2 ο ισχυρότερος, με επίκεντρο το Μαντούδι, την περιοχή του Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Αυτό όλο μας έβγαλε λίγο έξω από το πρόγραμμα. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Earth News βεβαίως για αυτό το ημίωρο άλλαξε το πρόγραμμά της. Ήρθε και ο Βασίλης Αναδόπουλος εδώ δίπλα μου και παρακολουθήσαμε, συνδεθήκαμε με δήμαρχο και αντιδήμαρχο του Μαντουδίου. Οι πληροφορίες είναι ότι δεν υπάρχει πληροφορία, ευτυχώς, για κανένα τραυματία, ούτε και για ζημιές, παρά το ότι ο κ. Λέκας, με τον οποίο μιλήσαμε, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, παρακάλεσε τον κόσμο, το συμβούλευσε, να μην βρίσκεται σε σπίτια που ενδεχομένως έχουν πληγεί από τον περσινό, πριν από 1,5 χρόνο ξαναγίνανε σεισμοί εκεί, στο Μαντούδι, να αποφεύγει να βρίσκεται κάτω από μπαλκόνια, να υπάρχει μια στοιχειώδης αυτοπροστασία. Και οι μόνες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχουν κάποιες κατολιστήσεις σε κάποια ορεινές διαδρομές εκεί. Επίσης αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είπαν οι καθηγητές με τις οποίες επικοινωνήσαμε, και ο κ. Παπαζάχος και ο κ. Λέκας, δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία. Είναι καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι και βέβαια δεν φαίνεται να υπάρχει πιθανότητα να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα. Άρα, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι αυτή η μισή ώρα ήταν η αναταραχή και βεβαίως ότι οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στην περιοχή του Μαντουδίου, στον κανονικό ρυθμό της ζωής τους, ο συντομότερο δυνατόν. Και εμείς κάπως έτσι γυρνάμε στο ρυθμό της εκπομπής όπως την είχαμε αρχικά σχεδιάσει και προαναγγείλει. Με μισή ώρα καθυστέρηση καλημερίζω τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, εδώ τον πολύ καλό συνάδελφο, έμπειρο πολιτικό συντάκτη. Βαγγέλη, για πολιτικούς σεισμούς θα μιλήσουμε. Το χάσαμε. Θα τον βρούμε σε λίγο. Τον έχουμε τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, να μιλήσουμε για πολιτικούς σεισμούς. Βαγγέλης Παπαδημητρής στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Νότι και Βασίλη. Ναι, να μιλήσουμε.
0: Όχι, ο Βασίλης βγήκε έξω, μπήκε εκτάκτος για να με βοηθήσει στην, να διαχειριστεί την εκτακτή αυτή η μίωρη η εκπομπή για τους σεισμούς. Οπότε μιλάμε οι δυο μας για το πολιτικό σκηνικό το οποίο παρουσιάζει τεκτονικές αλλαγές, για να παραμείνω έτσι στο κλίμα της συζήτησης.
1: Ναι, η εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε δύο γεγονότα στον χώρο της αριστεράς κυρίως, δηλαδή την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών στη Νέα Αριστερά και τη χθεσινή ιστορική απόφαση για το ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη μου, που μπήκαν τέλους ύστερα από την εισήγηση του κυρίου Φάμελου και την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ψήφισε την εισήγησή του, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι αντιπεριθετικά τα δύο κόμματα, του κυρίου Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ, στις επόμενες εκλογές. Επομένως θα συμπλέψουν και θα στηρίξουν την νέα αυτή προσπάθεια στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Τώρα από εκεί και ύστερα, αυτό πρακτικά σημαίνει, για να το πούμε και στους ακροατές μας, ότι θα υπάρξει ένα νέο πλαίσιο, δηλαδή λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδος, κανονικά ως ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ναι. Θα συνεχίσει δηλαδή να λειτουργούν.
0: Δηλαδή θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, αλλά όχι ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα.
1: Το κόμμα θα συνεχίσει τη λειτουργία του κανονικά, και πριν από μία ώρα βγήκε μία ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει τη λειτουργία του κανονικά, τόσο εντός κοινοβουλίου όσο και στην Κουμουντούρου.
0: Συγγνώμη, θα συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι να ενσωματωθεί.
1: Το λέω προοπτικά
0: στην Ελλάδα, κ. Τσίπρα.
1: Όχι, να το εξηγήσουμε, ότι δεν θα είναι ενσωμάτωση εν συνόλο ως κόμμα, αλλά θα συμπλέψει με βάση την εισήγηση, θα στηρίξει τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Που σημαίνει.
0: Δεν θα κατέβει στις εκλογές. Δεν θα κατέβει στις εκλογές. Και κάποιοι βουλευτές ή κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν να είναι, αυτό εξαρτάται από τις διαθέσεις του κυρίου Τσίπρα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Και κάποιοι άλλοι πιθανόν, θα το δούμε αυτό προϊόντος του χρόνου, να δημιουργήσουν ένα άλλο πολιτικό σχήμα με άλλου είδους συνεργασίες προκειμένου να κατέβουν στις εκλογές. Και βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, τρία προβεβλημένα στελέχη.
1: Προβεβλημένους, η κυρία Ρεναδούρου, ο κύριος Νίκος Παπάς και ο κύριος Πολάκης.
0: Που συγκροτούν τη μειοψηφία, ας πούμε, του υποαναστολή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, σωστά το λες.
0: Αρκετά μπερδεμένο, βέβαια, για να το καταλάβει.
1: Και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, όπως και κάποιοι βουλευτές που θα παραμείνουν.
0: Μάλιστα. Αρκετά μπερδεμένα, θα τα δούμε αυτά μέχρι το φθινόπωρο. Φαντάζομαι θα έχει αποσαφινιστεί η διαδικασία, τα τεχνικά, ας πούμε, ζητήματα τα οποία προκαλούνται μετά από τη χθεσινή απόφαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτά αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς κατέγραφε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά σε όλες τις έρευνες. Ας πάμε στην Ελλάς. Στην Ελλάς ή το Ελλάς, πώς θα το λέμε.
1: Η Ελλάς.
0: Στην Ελλάς, λοιπόν, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ναι, είναι συμπαράταξη ελληνική, αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Ας πάμε εκεί. Καταρχήν, πώς τα στελέχη γύρω από τον κύριο Τσίπρα αισθάνονται ικανοποιημένα από τις πρώτες καταγραφές που τους δίνουν, καθαρά δεύτερη θέση.
1: Όταν τους ρώτησα για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, μάλλον για την εισήγηση την Παρασκευή που υπήρχε πολιτική γραμματεία, όταν ζήτησα από στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα ένα σχόλιο, η απάντησή τους ήταν ουδέν σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, ή μάλλον σχεδόν ποτέ, ο Αλέξης Τσίπρας δεν ασχολήθηκε με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είχε συνομιλίες με κάποιους ανθρώπους που συνομιλεί διαχρονικά, αλλά όχι για θέματα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω. Αν οι πρώτες καταγραφές που δίνουν το κόμμα του κ. Τσίπρα την Ελλάς γύρω στο 15% και καθαρά δεύτερο και όλες οι δημοσκοπήσεις είναι εισπράττεται ως ένα θετικό μήνυμα από την κοινωνία για τα στελέχη, πήγα να πω της Κουμουνδούρου, συγγνώμη, τα στελέχη του νέου κόμματος.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει ικανοποίηση, αλλά συγκρατημένη ικανοποίηση, διότι πολλοί εμπειροί είναι πλέον. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις θέλουν μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αποκρισταλώσουν επακριβώς την εικόνα. Παρ' όλα αυτά, ναι, το πρώτο βήμα θεωρείται πολύ θετικό. Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι θα είναι πολιτικό, κυρίως για ένα νέο κόμμα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, τόσο σε συγκεντρώσεις όσο και σε εκδηλώσεις. Θα υπάρξουν νέα στελέχη, εξ όσων γνωρίζω, νέα πρόσωπα τα οποία θα γνωρίζουμε μέσω των συνεντεύξεων ή επικοινωνιακών επαφών, χτυπημάτων, όπως λέμε εμείς στη δημοσιογραφική γλώσσα, θα εμφανίζονται και σε συνεντεύξεις και στα τηλεοπτικά πάνελς και θα διαμορφώσουν το νέο πλαίσιο το οποίο θέλει να παρουσιάσει ο κ. Αλέξης Τσίπρας.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση και θέλω το σχόλιό σου, δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Εάν διάβαζα, για παράδειγμα, στην εφημερίδα των Συντακτών την Παρασκευή μια έτσι κυριαρχία Τσίπρα στον χώρο της αντιπολίτευσης, σημείωνε η πρωτοσέλιδα, και μια θετική εικόνα από το γεγονός ότι μπορεί να είναι και μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Μια μονάδα δηλαδή μονοψήφια είναι. Οτιδήποτε κάτω από 10, το πιο κοντινό στο 10 είναι το 9 ή 8. Παράλληλα, βλέπω μια έρευνα που έχει σήμερα το πρώτο θέμα, γκάλο της Μάρκ για το πρώτο θέμα, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος 30,8 η Νέα Δημοκρατία, 15,7 η Ελλάς. Δεν συνιστά ένα πολιτικό παράδοξο να πανηγυρίζει κανείς που είναι φύλλα προσκύμνο στην Ελλάς για το ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει χαμηλότερα από εκεί που άφησε το κόμμα του ή και πάλι με μεγάλη διαφορά διψήφια, μονοψήφια, ας πούμε το μονοψήφια, ότι θα μπορούσε να είναι. Δεν είναι μια με καθαρή διαφορά ως δεύτερος. Δεν συνιστά κάτι παράδοξο ή είναι ένα μέρος μιας συνολικότερες στρατηγίες αυτός ο στόχος.
1: Νομίζω ότι έτσι όπως φαίνεται η όλη εξέλιξη, ο πρώτος στόχος είναι η ισχυροποίηση και η κατάκτηση της δεύτερης θέσης.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και ύστερα, αν μου μιλάς για την εκτίμηση της στρατηγικής από τη μεριά της Ελλάδας, είναι η άνοδος στα ποσοστά, οτιδήποτε και να σημαίνει αυτό. Αν ισχυροποιηθεί, αν εγκαθιδρυθεί, αν κατακτηθεί η δεύτερη θέση, κατά μου θεωρώ ότι πιο καθαρές, όχι τόσο βέβαια, αλλά πιο κοντά στην πραγματικότητα θα είναι οι δημοσκοπικές καταγραφές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.
0: Άρα δεν έχουμε εκλογές μέχρι τότε.
1: Γιατί θα υπάρξει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, θα είναι μετά τη ΔΕΘ, θα υπάρξουν εξελίξεις συνολικές, ενδεχομένως και νέα κόμματα, αναφέρομαι στην προοπτική δηλαδή του κυρίου Σαμαρά. Θα υπάρξουν νέες συνθήκες μετά τη ΔΕΘ, θα έχουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό πιο κοντά στην προεκλογική περίοδο. Επομένως νομίζω ότι οι δημοσκοπικές καταγραφές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου θα αποκρισταλώνουν λίγο πιο καθαρά την πολιτική πραγματικότητα της εποχής εκείνης.
0: Δίκιο, έχεις και να αναφεσβήτητο
1: είναι αυτό. Διότι Ιούλιος και Αύγουστος, ως γνωστόν, μετά τις 10 Ιουλίου δηλαδή...
0: Είναι τα μπάνια του λαού, δεν κάνουμε
1: έρευνες. Σταματούν οι έρευνες και θα ξαναρχίσουν προς τα τέλη του Αυγούστου, εξ όσων έχω ενημερωθεί με διάφορους αναλυτές που συνομιλώ, θα ξεκινήσουν προς το τέλη Αυγούστου, λίγο πριν την αύξηση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
0: Έτσι,
1: και αμέσως μετά θα έχουμε μια βροχή από δημοσκοπήσεις.
0: Έτσι γίνεται, έτσι είναι πάντοτε και έχεις δίκιο. Όσο πιο κοντά στις εκλογές πηγαίνουμε, όποτε και γίνουν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλάει για σχεδόν ένα χρόνο, αλλά δεν θα είναι πρόγρες οποτεδήποτε μετά τον Οκτώβριο, όπως και αν έχουν τα πράγματα. Άρα όσο πιο κοντά στις εκλογές έχουμε έρευνες, τόσο πιο έγκυρες θα είναι αυτές, πόσο μάλλον μπορεί στην όλη εξίσωση, την πολυπαραγωγική αυτή εξίσωση, να έχουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αλλά εδώ ήθελα να σε ρωτήσω από το ρεπορτάζ σου, ποιο είναι το προφίλ εκείνων που θα ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας να φιγουράρουν έστω ατύπως ως επικεφαλής αναπεριφέρεια στα ψηφοδέλτια της Ελλάς?
1: Είναι πολύ νωρίς να δοθεί μια τέτοια απάντηση. Κυριολεκτικά, δεν το λέω μεταφορικά, είναι πάρα πολύ νωρίς για να δοθεί μια τέτοια απάντηση. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Είναι πολύ νωρίς, αν μου μιλάει για κατάρτιση ψηφοδελτίων ή οτιδήποτε τέτοιο, αναπεριφέρεια και ειδικά στην Αττική ή στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Είναι πάρα πολύ νωρίς, διότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εικόνα των, όχι μόνο των υποψηφιότητων, αλλά και αυτών που θα ήθελαν να μετέχουν ενεργά στην υπόθεση των υποψηφιότητων. Επομένως νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για την Ελλάς να πούμε το οτιδήποτε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Αν μικρύνουμε λίγο το εύρος των πιθανών απαντήσεων και της ερώτησης, να επαναδιοτυπώσω την ερώτηση ως εξής. Από τους ενενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι έχουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν να γίνουν αποδεκτοί από τον Αλέξη Τσίπρα και να τοποθετηθούν στα ψηφοδελτία?
1: Αυτό επίσης είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Και δεν το λέω μεταφορικά.
0: Σε ρωτάω γιατί κάνεις ρεπορτάζ καλύτερα στον χώρο, το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Δυστυχώς είμαι παλιότερος στο ρεπορτάζ αυτό. Νομίζω ότι όσες φορές και αν έχει ερωτηθεί και από στενούς του συνεργάτες, δεν έχει πάρει κανείς απάντηση. Γιατί ξαναλέω ότι πρέπει να δούμε τις μετακινήσεις. Πρέπει να δούμε τα νέα πρόσωπα που θα είναι πολλά κατά τη γνώμη μου και σε πολλές
0: τι χαρακτηριστικά θα έχουν αυτά τα νέα πρόσωπα, ας πάμε και τώρα.
1: Και ενδεχομένως και σε πολλές περιφέρειες νέα πρόσωπα, νέοι υποψηφοί, νέοι και νέες. Μπορούμε να δούμε και αλλαγές. Και δεν
0: αλλαγές σε περιφέρειες δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Αλλαγές περιφερειών.
1: Όχι, αλλαγές όσον αφορά τους αλλαγές υποψηφίων στις περιφέρειες. ενδεχομένως να το δούμε και αυτό.
0: Γιατί φαντάζομαι αυτό που η απάντηση που μου έδωσες για τους ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αφορά και τους ενεργεία βουλευτές της Νέας Αριστεράς που θέλουν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο εγχείρημα, έτσι δεν είναι?
1: Και με τους νέους υποψήφιους, νέους και νέες υποψηφιότητες.
0: Πάντως να κρατήσουμε κάτι, ότι από τα πρώτα στελέχη και αρκετά προβεβλημένα που έχουν ενταχθεί σε αυτό το εγχείρημα, υπάρχουν και κάποιοι όπως ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο κύριος Νηφούδης του κόμματος, οι οποίοι είχαν ταχθεί, είχαν μιλήσει πάρα πολύ άσχημα για τον Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο την πρώτη προδεκαετίας της διακυβέρνησής του. Άρα αυτό μήπως δεν σημαίνει, ευλόγως εγώ σκέφτομαι, αυτό σημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να κρατήσει κακίες, τα έχει σβήσει αυτά, όπως λέει ο ίδιος, εγώ είμαι άλλος Τσίπρας, άλλος Αλέξης, δεν κρατάει κάτι από το παρελθόν. Αντίθετα, αν πιστεί ότι κάποιοι μπορούν και θέλουν να τον ακολουθήσουν, τα πετάει στη θάλασσα, ας το πούμε έτσι, και προχωράει, κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Είναι σωστό αυτό έτσι όπως το περιγράφω, το καταλαβαίνω σωστά? Με αφορμή το παράδειγμα του κύριου Νηφούδη, το λέω γιατί είναι γνωστές οι δηλώσεις που έκανε και είναι γνωστό ότι πλέον κινείται εκπρόσωπη το κόμμα, έστω ως αναπληρωτής εκπρόσωπος.
1: Αυτό που μπορώ να σου πω είναι μια φράση την οποία ξέρω, ουδής δεδομένος. Επομένως, γι' αυτό σου είπα ότι.
0: Ουδής δεδομένος. Λέω λοιπόν, τη στιγμή κατά την οποία ο νούμερο 2 εκπρόσωπος είναι ένας άνθρωπος.
1: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ονόματα. Σου είπαν ότι εμάς μας αρέσει των δημοσιογράφων η ονοματολογία. Είναι στοιχείο του ρεπορτάζ μας, αντίμονο αν δεν ήταν. Αλλά αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά μιλάω.
0: Όχι, με αφορμή και παράδειγμα.
1: Δεν υπάρχει καμία κίνηση όσον αφορά τις υποψηφιότητες. Όσο και να με ρωτήσεις, το ίδιο θα σου απαντήσω.
0: Μα δεν λέω ότι θα είναι υποψήφιος ο κ. Νηφούδης.
1: Δηλαδή δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Ελπίζω κάτι να ξέρουμε στο μέλλον, στο το προσεχές διάστημα, για να σε ξαναενοχλήσουμε.
1: Όλοι ετοιμάζονται για τις εκλογές. Προφανώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

το μεγάλο Γιάννη Διακογιάννη μαζί μας να μεταδίδει, θα μετέδιδε μουντιάλ φυσικά, αλλά θα με, αν τον είχαμε να μεταδίδει αγώνες Στίβου, αλλά στο κλασικό αθλητισμό ήταν αγαπημένος του, θα έλεγε ότι τώρα μπαίνουμε όχι στο τελευταίο βιράζ, στην τελική ευθεία. Είναι 2 παρά 10, είναι Κυριακή μεσημέρι, Airkiss Radio. Είναι μια περίεργη 2ωρη εκπομπή, διότι για μισή ώρα ακυρώθηκε το πρόγραμμα. Άλλωστε είχα προαναγγείλει τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο να μιλήσουμε για γεωπολιτική και την αστάθεια στην περιοχή μας και τις προοπτικές ειρήνευσης ημί που μπορεί να υπάρχουν, αλλά αυτά θα πάνε μάλλον για την άλλη Κυριακή. Είπαμε να μην κάνουμε και πολύ μακροπρόθεσμα σχέδια, κάποιος γελάει εκεί πάνω, αλλά δεν πήγε η ροή έτσι όπως είχε σχεδιαστεί, διότι και ο Εγκέλαδος ποτέ δεν μας προειδοποιεί. Έρχεται και χτυπάει ξαφνικά. Λέγαμε να μιλήσουμε για πολιτικούς σεισμούς. Έχουμε συνηθίσει. Ωραία ήταν η ατάκα αυτή του Βασίλη Αδαμόπουλου, ο οποίος ήταν μαζί μου δίπλα μου για μισή ώρα νωρίτερα. Γιατί ξαφνικά, εκεί λίγο πριν τη μία, παρά 2 παρά 3 πρώτα λεπτά, είχαμε σεισμό στην Βόρεια Εύβοια με επίκεντρο την περιοχή του Μαντουδίου περίπου, με σεισμικές ακολουθίες δονήσεις από 4,6 έως και 5,2 ρίχτερ. Μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Λιάσκο, τον Δήμαρχο, συνδεόμασταν και με την Earth News και ακούγαμε τον κύριο Παπαζάχο, τον κύριο Λέκα, τον κύριο Γανά, που λέγανε, εμφανίστηκαν κάτι συχαστικοί. Ευτυχώς δεν έχουμε καμία πληροφορία για κανένα τραυματισμό, ούτε καν και για καταρρεύσεις κτηρίων. Πληροφορίες, συμβουλές να προσέχει ο κόσμος, ιδιαίτερα αν να μην βρίσκεται σε σπίτια που είχαν χτυπηθεί πριν από 1,5 έτος σεισμό, που επίσης χτύπησε την περιοχή, και παλιά σπίτια, και να υπάρχουν στοιχειώδη μέτρα αυτοπροστασίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κάπως έτσι ασχοληθήκαμε από τη 1 μέχρι τη 1,5. Νωρίτερα, κοιτάξτε τώρα το αξιοπερίεργο. Μιλήσαμε για την ΕΛΑΣ, το νέο κόμμα, μιλήσαμε για την αριστερά γενικότερα, δηλαδή τα κόμματα της αριστεράς, με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που είναι, παρότι νεότερός μου, είναι ο παλαιότερος στο ρεπορτάζ της αριστεράς. Εγώ δεν το κάνω, δεν καλύπτω τα κόμματα της αριστεράς. Αν λοιπόν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι ο παλαιότερος και ο πιο έμπειρος συνάδελφος στον χώρο, ήταν τόσο σφίγγα, δηλαδή δεν είχε ρεπορτάζ να μας δώσει περισσότερο, δεν είχε να μας πει ονόματα, δεν είχε να μας πει καν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα πρέπει να έχουν είτε οι βουλευτές που θα έρθουν, οι νέοι, είτε οι βουλευτές που είναι σήμερα εν ενεργεία στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην Νέα Αριστερά, στην πρώην Νέα Αριστερά, τέλος πάντων στον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά για να γίνουν δεκτοί στο νέο κόμμα την Ελλάς του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν, του κυρίου Τσίπρα, συγγνώμη, αν λοιπόν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου δεν μπορούσε να μας διαχωτίσει, καταλαβαίνετε κανονικά ότι εδώ τα πράγματα είναι πραγματικά, πέφτουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε τείχος. Δεν ξέρουμε πραγματικά ποια χαρακτηριστικά θα έχουν οι υποψήφοι αυτού του νέου κόμματος με το οποίο θα προσπαθήσει να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας. Και μπορεί να μας παιδεύει ο Βαγγέλης φυσικά το γεγονός ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και έχει γίνει δεκτή θετικά η πρώτη δημοσκοπική καταγραφή του νέου κόμματος, το οποίο φαίνεται να κερδίζει καθαρά τη δεύτερη θέση και ότι ο στόχος να είναι αυτός, αλλά η δική μου απορία, σχόλιο παραμένει. Έφυγε ο κύριος Τσίπρας όταν το κόμμα του έχασε, συνετρίβει δηλαδή στην πραγματικότητα, το 23, 41 είχε η Νέα Δημοκρατία, 17, χοντρικά τώρα, 17-18 ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε για αυτό και προσπαθεί, θα επιστρέψει με ένα κόμμα που τώρα, σήμερα, φαίνεται να διεκδικεί κάτι λιγότερο από αυτό που είχε. Αποτελεί όντως ένα παράδοξο,
Αν και θα πρέπει να κρατήσουμε, και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη, να κρατήσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις, οι έρευνες που πραγματικά θα έχουν νόημα θα είναι εκείνες μετά το καλοκαίρι, από 10 Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου, σωστά 20-25 Αυγούστου, κάπου εκεί δεν γίνονται έρευνες, έχουμε τα μπάνια του λαού, αλλά τότε θα έχει ενδεχομένως εμφανιστεί, αν εμφανιστεί τελικά, και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Οπότε τότε εκείνο το κύμα των δημοσιοποιήσεων θα είναι το πιο ασφαλές σε ό,τι αφορά την, όπως διαμορφώνουν δηλαδή τα πολιτικά δεδομένα πριν τις εκλογές. Βεβαίως οι δημοσκόποι οι ίδιοι λένε ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι ίδιες οι εκλογές. Να δούμε πότε θα γίνουν αυτές. Η κυβέρνηση επισήμως μιλάει για του χρόνου, ακόμα και τέτοια εποχή περίπου, δεν το πιστεύω, οπωσδήποτε θα είναι πιο νωρίς, αλλά για να είμαστε σοβαροί, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, οποιαδήποτε στιγμή μετά τη ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη Σεπτεμβρίου, ιδιαίτερα τον Οκτώβριο ή και τον Νοέμβριο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα είναι πρόωρη ουσιαστικά.

υπάρχει κάτι ακόμη το οποίο σημειώνω. Έχω την αίσθηση ότι άλλο ένα αξιοπερίεργο, παράδοξο γεγονός έχει να κάνει με το ότι αισθάνονται ικανοποιημένοι κάποιοι που βρίσκονται στο χώρο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, στο νέο κόμμα ή στο χώρο αυτόν τώρα οργανώνεται η Ελλάς φυσικά, αισθάνονται ικανοποιημένοι αν η διαφορά είναι μονοψήφια. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες όλες, οι δημοσκοπήσεις, έστω αυτές που έχουμε, δείχνουν την διαφορά διψήφια και μεγάλη διψήφια, σχεδόν διπλάσια η δύναμη που καταγράφει η Μάρξ σήμερα για το πρώτο θέμα για την Νέα Δημοκρατία, διπλάσια 30,8 από το 15,7 της Ελλάς. Αξιοπερίεργο φυσικά είναι και το γεγονός ότι η εμφάνιση του κόμματος της κυρίας Καρθιανού περνάει το Πασόκ, και εδώ με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε σιγά σιγά, πάμε και επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο, στην αρχή της εκπομπής, όταν συνομιλήσαμε με τον πολιτικό συντάκτη Γιώργο Σεφερτζή. Ας κρατήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία βεβαίως παρουσιάζει μια αντιοχή, ακριβώς γιατί διαχειρίζεται ικανοποιητικά την εξουσία και απευθύνεται στους πιο ευνοημένους, που μπορεί να είναι το 1/3, λέει ο κύριος Σεφερτζή, συγγνώμη, το 1/3 της ελληνικής κοινωνίας, όπως καταγράφεται σήμερα, αλλά είναι το 1/3 της μειοψηφίας εκείνων που συμμετέχουν στις κάλπες. Να σημειώσουμε ότι σημείωσε ο κ. Σεφερτζής πως κατά την ανάλυση του ο Αλέξης Τσίπρας κατάλαβε πρώτος και έγκαιρα ότι δεν βρισκόμαστε ακριβώς σε μια νέα ιστορική φάση. Υποστήριξε πως η κυρία Καρθιανού εισέβαλε στο πολιτικό σκηνικό στηριζόμενη στο συνέστημα και στα σύμβολα, και θύμισε και ότι η μεγάλη Φρανσουά Μιτεράν έλεγε ότι η πολιτική διαχείριση των συμβόλων και αυτό το καταφέρνει. Το Πασόκ δεν κατάλαβε πως μετράει ο πολιτικός χρόνος και έχασε την ευκαιρία στην οποία είχε αναφερθεί ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης. Είχε πει στα γενέθλια του Πασόκ το 3 Σεπτεμβρίου του 2023 ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, πρέπει να την κερδίσει το Πασόκ, γιατί οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες. Συμφώνησε απολύτως ότι δικαιώθηκε μετά θάνατον ο πρώην Πρωθυπουργός, συμφώνησε ο Γιώργος Σεφερτζής. Και τέλος πάντων, κάναμε και ένα μικρό σχόλιο για το κόμμα του κ. Σαμαρά, ο οποίος ίσως το κεφαλοποιήσει, λέει, το γεγονός ότι μπορεί να δώσει ιδεολογικό στίγμα, το οποίο η παράδοξη από την οποία προέρχεται η Νέα Δημοκρατία μάλλον δεν έχει, κατά την ανάλυση του πολιτικού αναλυτή Γιώργου Σεφερτζή, με τον οποίο μιλούσαμε και ο οποίος υποστήριξε ότι μάλλον ήταν ιστορικό λάθος της Νέας Δημοκρατίας η διαγραφή του Αντώνη Σαμάρα. Όλα αυτά, αυτά και με αυτά, φτάσαμε στις 2:02 πρώτα λεπτά. I can get no satisfaction, αυτό ήθελα να το πω, αλλά είχαμε σεισμούς εκείνη την ώρα, γιατί σαν χθες για την ακρίβεια, 6 Ιανουαρίου του 1965, ακούστηκε για πρώτη φορά αυτή η φοβερή, αυτό το φοβερό τραγούδι, το Rolling Stones, από τη Γιάννη Πρίντεζη, τη Μαρία Κόντι, τη Μαρία Σφυρώρα και τον Λόντι Ανανιάδη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, επιστρέφω στην ενέργεια, θα με ακούτε δηλαδή στο ρεπορτάζ από εδώ και μπρος, και εδώ από το στούντιο, καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή μεσημέρι, Ρινούσε Ρέντιο στις 12.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 7 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μαρή Βενέζε και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδωρέα Ακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δύο έντονες σεισμικές δονήσεις 4,8 και 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν πριν από λίγο στην Βόρεια Εύβοια, στο Μαντούδι. Έγιναν αισθητές σε όλη την περιοχή, ακόμα και στην Αττική. Σημαντικές ζημιές χωρίς κανένα τραυματισμό στο Μαντούδι. Η περιοχή δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, επισημαίνουν οι επιστήμονες. Ερεύνες για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου που συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς. Οι πληροφορίες από την Κύπρο, τα ευρήματα στα σπίτια για την κατασκευή βόμβας και οι πιθανοί στόχοι. Συνελήφθη Γερμανός υπήκοος που φωτογράφιζε στρατιωτική περιοχή στα Χανιά. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σε τροχιά συμπόρευσης με Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο κίνδυνος νέας διάσπασης. Εντείνονται προσπάθειες για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να συμφωνήσουν, επαναλαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολυδομίες της Αττικής, οι κώδικες και οι ταρίφες, δεκάδες εμπλεκόμενοι ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και επιχειρηματίες. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, η πρώτη 4,8 Ρίχτερ και η δεύτερη 5,3 σημειώθηκαν πριν από μία ώρα στην Εύβοια, ενώ έγιναν ιδιαίτερα αισθητές εκτός από την ευρύτερη περιοχή και στην Αττική. Η πρώτη δόνη σημειώθηκε στις 12.58, είχε μέγεθος 4,8 βαθμών Ρίχτερ και το επίκεντρό της κατεγράφει 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Το εστιακό της βάθος μετρήθηκε στα 14 χιλιόμετρα. Η δεύτερη και η ισχυρότερη είχε μέγεθος 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 4 λεπτά αργότερα με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 2 χιλιόμετρα ανατολικά νότια-ανατολικά του Προκοπίου. Τώρα, ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος έκανε λόγο για απανοτούς σεισμούς. Είπε ότι η Βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία τόνηση. Σημαντικές ζημιές σε σπίτια στο Μαντούδι, δίχως ευτυχώς κανένα τραυματισμό. Το δήλωσε νωρίτερα ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου. Στο στούντιο μαζί μου είναι η Έλενα Καραθάνου, η οποία έχει συμπληρώσει, Έλενα, καλό μεσημέρι, τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τις δύο αυτές τις σεισμικές δονήσεις, τις οποίες νομίζω ότι και στην Αττική όλοι αντιληφθήκαμε, ακόμα και στα γραφεία μας πριν από μία ώρα. Λοιπόν, για πες μας τα νεότερα, τι έχει συγκεντρώσει.
6: Έτσι ακριβώς. Οι σεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν ήταν πολλές, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής πέρα από τη Βόρεια Εύβοια. Υπάρχουν πολλές μικρές συνεχόμενες, μικρής έντασης δονήσεις στην περιοχή. Άλλωστε, είναι ένα σημείο το οποίο έχει δώσει στο παρελθόν πάλι σεισμικές δονήσεις. Μέχρι στιγμής όμως η σεισμολόγοι, οι ειδικοί φαίνεται να είναι κάπως καθησυχαστικοί, γιατί έχουν αναφέρει ότι είναι ένα ρήγμα το οποίο δεν έχει δώσει πολύ μεγάλη σε ένταση σεισμούς. Βέβαια έχουν γίνει πολλές ζημιές, να πούμε, σε σπίτια.
5: Πριν πάμε στις ζημιές, να μου επιτρέψεις, γιατί ακούγαμε και παρακολουθήσαμε όλοι βέβαια τους σεισμολόγους που έβγαιναν στα δελτία και σε εμάς και στην τηλεόραση πριν από λίγο, έλεγαν συγκεκριμένα ότι η περιοχή αυτή δεν έχει δώσει πάνω από 5,5 ρίχτερ, βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, άρα για αυτό το λόγο είναι κάπως καθησυχαστική. Σε κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει να περάσει αυτό που λέμε το 48, για να δούμε και πώς, τι γίνεται με το σεισμό, τις μικρότερες δονήσεις που συνήθως παρουσιάζονται, και αυτό είναι καλό γιατί εκτονώνεται η ενέργεια. Τι άλλο
6: έχουμε? Μέχρι στιγμής πάντως υπάρχουν κάποιες κατολισθήσεις σε δρόμους και ευτυχώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα και με τον δήμαρχο της περιοχής, είναι η πρώτη εκτίμηση αυτή. Mm-hmm. Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια. Σε ένα σπίτι στην περιοχή του Προκοπίου φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί ζημιές, έχει καταρρεύσει τείχος. Επειδή όμως είναι όλα σε εξέλιξη και τώρα θα ξεκινήσουν να μετράνε τις ζημιές, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Και σε βενζινάδικο της περιοχής στο Μαντούδη σημειώθηκαν ζημιές και σε άλλα σπίτια επίσης. Ευτυχώς οι άνθρωποι από το πρώτο κούνημα κατάφεραν και βγήκαν έξω από τα σπίτια τους, έτσι ώστε να μην σημειωθούν, να μην υπάρχουν τραυματισμοί μέσα στους χώρους. Mm-hmm. Οι ειδικοί φαίνεται αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, να είναι πιο καθησυχαστικοί, γιατί στο παρελθόν δεν υπάρχει στο παρελθόν μεγάλης έντασης σεισμού στο συγκεκριμένο σημείο. Καταγράφονται αυτή τη στιγμή.
5: Να ακούσουμε, μια και έχουμε συγκεντρώσει εδώ τις απόψεις αυτές των ειδικών, ας πούμε να πάμε στον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος κάνει λόγο για συνηθισμένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Δεν προξενεί, λέει, ιδιαίτερη ανησυχία. Μίλησε στο ΕΡΤ News ο καθηγητής φυσικής λιθόσφαιρας και σεισμολογίας. Να τον ακούσουμε κι εμείς.
7: Κάθε μήνα περίπου έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή είναι σεισμοί εντός αγωγών, επιτρέψτε μου, έφαση συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα αισθητήρια, γενικά η περιοχή της Εύρωσης και πιο βόρεια γίνονται αισθητήρια στην περιοχή της Αθήνας. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του, έτσι, ακόμα και ένα σκληρότερο σεισμό δεν θα αποκαλέσει κάτι στην περιοχή της Αττικής.
5: Να πούμε ότι επίσης καθησυχαστικός, Έλενα, είναι και εμφανίστηκε μάλλον στο Air News Radio και ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Ευθύμης Λέκας. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
8: Υπάρχουν αρκετές σεισμικές δονήσεις με όριο το 5-5,1 και βέβαια πολλές μικρότερες.
9: Έχουμε σε εξέλιξη τη σεισμική ακολουθία, έτσι. Μας είπανε, μας μεταφέρανε και από εκεί. Ναι. Έχουμε συνεχώς σεισμούς.
8: Ακριβώς. Είναι στην περιοχή του Όρος Κανδύλη, δηλαδή δυτικά του Μαντουδίου, στον Προκόπη, στην Εύβοια. Έντονα αισθητός από ό,τι μίλησα με τις αρχές και τους δημάρχους της περιοχής. Χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές, δεν ξέρουμε ακόμη. Αλλά είναι έντονα αισθητός, δεδομένου ότι είχαμε πάρα πολλές πτώσεις αντικειμένων και μέσα σε σπίτια αλλά και εκτός κατοικιών.
5: Λοιπόν, Έλενα, όπως μας έλεγες νωρίτερα, έχουμε εκτεθαμένες κατολισθήσεις. Υπάρχουν ζημιές σε αρκετά σπίτια στην περιοχή.
6: Στην περιοχή Μαντουδίου.
5: Στο Μαντούδι, και γενικότερα σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται κλεισί οι κάτοικοι να προσέχουν, να μην πλησιάζουν σπίτια τα οποία ή έχουν υποστεί ζημιές έντονες ή είναι παλιά σπίτια. Και επίσης και κάτι άλλο, να μην πλησιάζουν σε περιοχές που έχουν μεγάλες αποκλίσεις στα πρανή. Γιατί οι κατολισθήσεις έτσι είναι,
6: έτσι,
5: ένα
6: ακριβώς
5: θέμα το οποίο συζητήσαμε και πριν, και υπάρχουν εκτεταμένες κατολισθήσεις. Να ακούσουμε γι' αυτό τον κύριο Γιώργο Τσαπουρνιώτη, είναι ο δήμαρχος Μαντουδίου και μίλησε στο Air News.
10: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, είμαστε στο στάδιο της καταγραφής. Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές.
11: Τι είδους κατολισθήσεις, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ?
10: Κατολισθήσεις από ψηλές περιοχές, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές αναφερόμενες κατοχιστήσεις σε τρόμους.
5: Λοιπόν, τώρα Έλενα, νωρίτερα είχαμε και τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδρομικού Ινστιτούτου, τον κύριο Γκανά, που μίλησε πάλι για τις αλλεπάλληστες μικρές δονήσεις που ταρακωνούν εδώ και μία ώρα την περιοχή, αλλά γίνονται αισθητοί και στην Αττική, ανησύχησε κόσμος. Ναι.
6: Ακριβώς, και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι ο χώρος αυτός έχει δώσει τέτοιους σεισμούς, βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, να πούμε, και είναι ένα ρήγμα το οποίο το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι ειδικοί και δεν έχει δώσει μεγάλο δυναμικό έως αυτή.
5: Άρα επιβεβαιώνει όσα λέγαμε μέχρι τώρα και προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να τον ακούσουμε και να σε ευχαριστήσω πολύ.
10: Είναι ο ίδιος ιστιακός χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος στο παρελθόν έχει δώσει και άλλες τέτοιες ακολουθίες στο όριο του 4,9 με 5. Πέρυσι είχαμε το ΜΑΚ μια προσπάθεια δραστηριοποίηση. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδύλι, δηλαδή σε μια κοιλάδα που υπάρχει εκεί πηγαίνοντας από την κεντρική προς την βόρεια Εύβοια. Είναι ένα ρήγμα το οποίο το ξέρουμε και το οποίο δεν έχει βιτανικό για μένα.
5: Να αλλάξουμε θέμα. Εκτεταμένες έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα, ο υπολογιστής, ο εργαστηριακός εξοπλισμός που βρέθηκαν στα σπίτια του σε Αθήνα και Κρήτη, ενώ εξετάζεται αν ετοίμαζε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με δύο άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Να ακούσουμε τον Γιώργο Λαμπράκη.
12: Από ό,τι προκύπτει από τα στοιχεία και την έρευνα των αρχών, είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία ώστε να κατασκευάζει εκρηκτικούς μηχανισμούς, και όλο αυτό το κουβάρι της υπόθεσης που ξεκίνησε από τις συλλήψεις στην Κύπρο. Βρισκόμαστε στην περιοχή όπου εργαζόταν ο 37χρονος, σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος, ενώ διέμενε σε πολύ κοντινή απόσταση σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα το οποίο χρησιμοποιείται από εργαζόμενους του ξενοδοχείου στο οποίο εργάζονταν. Εδώ σε τοπικό επίπεδο δεν φέρεται να είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Διατηρούσε χαμηλό προφίλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μία φορά μόνο είχε απασχολήσει τις αρχές, και αυτό για εξακρίβωση στοιχείων, όταν είχε εξεταστεί μαζί με κάποιους άλλους αλλοδαπούς. Πέρα από αυτό το περιστατικό, δεν είχε καμία εδώ εμπλοκή με το οτιδήποτε. Ήταν μόνο για να εργάζεται. Ερχόταν εποχιακά στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο τουλάχιστον από 2023 με αρχές 2024, όπου φέρεται να εργαζόταν εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, χωρίς, επαναλαμβάνω, να έχει απασχολήσει τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον το τελευταίο 15ήμερο παρακολουθούνταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Η σύλληψή του ήταν και αστραπία και έγινε και κάτω από άκρα μυστικότητα, χωρίς να αντιληφθεί και κανείς εδώ το παραμικρό. Αναμένεται να περάσει εισαγγελέα. Πρέπει να σας πω ότι βρεθήκαμε νωρίτερα και στη Νέα Πολη και στην αστυνομική διεύθυνση του Αγίου Νικολάου, που δεν είναι σε κανένα από τα δύο σημεία. Μένει να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται, πώς θα γίνει η διαδικασία με τον εισαγγελέα, ώστε να εξετυλιχθεί και η υπόθεση σε ό,τι έχει να κάνει με την ποινική του μετάχειριση.
5: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον Ζώη Κακαβά, που έχει περισσότερα στοιχεία. Ζώη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, και πριν από λίγο είχαμε την επίσημη ανακοίνωση, ναι, η γραπτή ανακοίνωση από την αστυνομία για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Λέει λοιπόν, μεταξύ άλλων, η αστυνομία ότι η σύλληψη του έγινε χθες το απόγευμα, κοινή επιχείρηση, αυτό που ξέρουμε ήδη, της αντιτρομοκρατικής και της ΕΙΠ. Αναφέρει η ανακοίνωση ότι προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την ΕΙΠ, από την οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας, εννοεί την Κύπρο.
5: Την Κύπρο, ναι, που θα πάμε μετά, ναι.
13: Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών έκρηκτης χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας, εννοεί την Κύπρο.
5: Την Κύπρο, ναι, που θα πάμε μετά, ναι.
13: Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών. Είναι γνωστό ήδη ότι

0: εκεί. Λέει λοιπόν αυτό που ξέρουμε, συσκευές της τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, ζυγαριά ακριβίας. Τώρα θα να κλείσω λέγοντας ότι η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο να μην σχεδίαζε χτύπημα στην Ελλάδα αλλά σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης και πως είχε επαφές με τους άλλους, τους συλληφθέντες που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο. Ευρύδικη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Ζώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε τώρα στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου. Κωστή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Όλα δείχνουν, Κωστή μου, ότι όλο αυτό συνδέεται με τέσσερις συλλήψεις που έγιναν πρόσφατα στην Κύπρο για τρομοκρατία. Και τώρα θα μας πεις πώς μπορεί να συνδέεται με το συγκεκριμένο άτομο. Συνδέονται μάλλον οι συλλήψεις σε ποιο κομμάτι.
2: Φαίνεται ότι μιλάμε για την ίδια ομάδα ή αν θέλεις δύο διαφορετικές ομάδες. Δεν ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή, οι οποίες όμως συνδέονταν με τη Χαμάς. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για τρομοκρατική ομάδα την οποία καθοδηγούσε η Χαμάς. Δεν ξέρουμε αν από τη σύλληψη του συγκεκριμένου πόπτου στην Κρήτη είναι που οδηγήθηκαν και στη διασύνδεση με την Κύπρο, με τους τέσσερις οι οποίοι είχαν σύλληψη στην Κύπρο, ή αντίστροφα. Όπως και να έχει, πάντως μιλάμε για την ίδια ομάδα, μιλάμε για τέσσερα άτομα εδώ στην Κύπρο. Είχαν βρεθεί πρώτα είχαν συλληφθεί δύο στο σπίτι των άλλων δύο, μετά στη Λάρνακα βρέθηκαν και κρυπτικές ύλες. Και παρότι η αστυνομία δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες, αυτό που ξέρουμε για τους συλληφθέντες στη Λάρνακα, δηλαδή τους δεύτερους δύο ας πούμε, είναι ότι ζούσαν εδώ και χρόνια στην Κύπρο και φέρεται ότι είχαν πάρει και κυπριακή υπηκότητα.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, οι τέσσερις ήταν Παλαιστίνοι.
2: Είναι Παλαιστίνοι, ναι.
1: Και οι δύο έχουν πάρει ή τέσσερις κυπριακή υπηκότητα.
2: Όχι, οι δύο φαίνεται ότι έχουν πάρει.
1: Μάλιστα,
2: οι δύο φαίνεται ότι έχουν πάρει. Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες στη Λιμεσό, δηλαδή τους πρώτους που είχαν συλληφθεί, φαίνεται ότι διέμενε παράνομα στην Κύπρο και είχε έρθει από τα κατεχόμενα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, βεβαίως είναι σίγουρα μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Εδώ η αστυνομία ακριβώς έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Είναι και μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό στην Κύπρο και μπορεί κανείς να καταλάβει τι θα συνέβαινε εάν είχαμε την οποιαδήποτε έστω και αποτυχημένη απόπειρα τρομοκρατική ευρυδίκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή, και για αυτά τα στοιχεία που μας έδωσες. Στη σύλληψη τώρα ενός 56χρονου υπήκοου Γερμανίας προχώρησε η αστυνομία στον αερολιμένα Χανίων, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στη στρατιωτική περιοχή. Πάμε στην Μαρίνα Μανατακάκη. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτό το περιστατικό συνέβη χθες στις 4 η ώρα το μεσημέρι, όταν άνδρες του αστυνομικού τμήματος αερολιμένα Χανίων εντόπισαν τον 56χρονο να φωτογραφίζει αεροσκάφη και το στρατικό αεροδρόμιο στην περιοχή του ακροτηρίου. Η κάμερα ήταν επαγγελματική. Κατασχέθηκε, ο ίδιος συνελήφθη, οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη το μεσημέρι. Ο ίδιος ενώπιον του εισαγγελέα αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του. Πρόσθεσε ότι έχει σαν χόμπι να φωτογραφίζει αεροπλάνα και πως δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Μία ώρα που ήταν μέσα στον εισαγγελέα ήταν απ' έξω η κόρη του και η γυναίκα του. Μιλήσαμε μαζί, της είπε δεν είναι δυνατόν. Σίγουρα ελπίζομαι και προσευχόμαστε να έχει γίνει ένα λάθος. Τώρα οι φωτογραφίες και το υλικό που ήδη έχει κατασκευθεί έχει αποσταλεί για επεξεργασία και προφανώς οι έρευνες συνεχίζονται.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι. Τις αλλαγές στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει περάσει η κυβέρνηση. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει για τα πρόσωπα που θα συμπληρώσουν τα κενά που δημιουργούνται από τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κερανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τον εδώ και το χαμό του Υπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
4: Είναι σαφής η πρόθεση του Πρωθυπουργικού Επιτελείου να βάλει αφενός φρένο στην ονοματολογία, καθώς όπως ορθά προανέφερε, συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη συμπληρώνουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει λάβει τις τελικές του αποφάσεις.

0: δεύτερο σημείο για τον επικείμενο ανασχηματισμό είναι ότι αν επιβεβαιωθούν οι συγκλίνουσες πληροφορίες για αυτές τις μικρού εύρους αλλαγές στην κυβέρνηση, τότε ένα από τα χαρακτηριστικά τους θα είναι και ένα πρόσωπο έκπληξη που όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι ότι αντικαταστάτης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών. Τρίτον, για τις υποψηφιότητες που υπάρχουν για το Υφυπουργείο Περιβάλλοντος, εκεί μιλούν για 4 πρόσωπα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού. Και τέταρτον, ότι για το Υπουργείο Εξωτερικών προεξοφλείται μία προσθήκη, ένα πρόσωπο δηλαδή, που θα αναλάβει να τρέξει μεταξύ άλλων και τα ζητήματα της Ελληνικής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός επιμένει να φέρνει σε πρώτο πλάνο τα πεπραγμένα του κυβερνητικού έργου αλλά και τις μεταρρυθμίσεις, κάτι που έκανε και στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Να ακούσουμε πάλι τον συνάδελφο Γιώργο Παπακοσταντίνου.
0: Αυτές θα είναι οι δύο εκ των βασικών αξώνων της προεκλογικής στρατηγικής, όπως αυτή έχει καθαριστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο 16ο συνέδριο του κόμματος. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, από το Σύνταγμα και την οικονομία μέχρι το ΕΣΥ, το δημόσιο ή την πολιτική προστασία, έχουν κάτι κοινό. Δείχνουν μια χώρα που δεν μένει στάσιμη, αλλά προσπαθεί να λύνει προβλήματα που τη συνόδευαν για χρόνια. Γι' αυτό μίλησα για την Ελλάδα του 2030, γιατί αυτή η Ελλάδα δεν θα προκύψει ξαφνικά κάποια μέρα. Χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνεται σήμερα. Και ως προς τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Μητσοτάκης εκπέμπει το μήνυμα ότι δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Ελπίζω όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, γιατί αυτό το εγχείρημα μας υπερβαίνει όλους και μας χρειάζεται όλους. Θυμίζουμε ότι την προσεχή Τετάρτη θα συζητηθεί στη Βουλή το χρονοδιάγραμμα για τις διαδικασίες της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στις αντιδράσεις που είχαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Έχουμε αντίδραση από το ΠΑΣΟ και από την Νίκη. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχουμε και από άλλα κόμματα.
2: Ναι, πριν από λίγο είχαμε αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Κομουνδούρου. Ας ξεκινήσουμε όμως από το ΠΑΣΟΚ. Τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος τονίζει στην δήλωσή του που σχολιάζει την σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα, δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα το 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας, επισημαίνει ο κύριος Τσουκαλάς, να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική υστέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα. Και το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Τσουκαλάς μάλλον απαντούν συγκεκριμένα σε κάθε θέμα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός συνειδητά απέφυγε τις ευθύνες του σχετικά με την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που έκανε παράνομες και καταχρηστικές τις πρακτικές των σέρβισερς και των τραπεζών, με την ανοχή της κυβέρνησης να υπολογίζουν τον τόπο στο κεφάλαιο και όχι στη βρώση. Περηφανεύεται για την καθυστερημένη αύξηση του ακατάστατου στα 1.600 ευρώ, αλλά ξεχνά πως με ευθύνη του έμειναν ανενεργές οι διατάξεις του σχετικού νόμου από το 2019, που προέβλεπε προοδευτικό ακατάστατο λογαριασμό ανάλογα με την πορεία της ρύθμισης και προπαγανδίζει τέλος τις πολιτικές βιτρίνες με τις οποίες προσπαθεί να κρύψει την κατάρρευση του ΕΣΥ. Κατά κλείδι, σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, κύριε Πρωθυπουργέ, η Ελλάδα του 2030 σίγουρα δεν θα προκύψει από μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωγός και σπατάλη σε 7 χρόνια. Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ και την προοπτική που δίνει η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και ασφάλεια. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια μακροσκελή ανακοίνωση σχολιάζει και αυτό το σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για άλλο ένα κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη, που τον εμφανίζει να κοιτάει στο μέλλον, αποφεύγοντας επί της ουσίας το παρόν. Και συγκεκριμένα ο κ. Κουμουνδούρου μιλάει για το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις με τον Ταλ Ντίλιαν στο θέμα των υποκλοπών, καθώς οι δηλώσεις του για τη διασύνδεση Μαξίμου Αιτ Πρέταντορ δεν σχολιάζονται από τον Πρωθυπουργό. Μιλάει στο μήνυμα του για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά προτάσει το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως πρόοδο. Μιλάει για σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με αξιολόγηση, έχοντας αποδείξει ότι σκοπός του είναι η απαξίωση και η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δομών. Επίσης, μιλάει για προσιτή στέγη όταν η κυβέρνηση κάνει παιχνίδια με τις τράπεζες. Μιλάει για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης όταν επιμένει στις εξορίξεις, αλλά φέρνει στο τραπέζι ως λύση την πυρηνική ενέργεια. Και τέλος, για την ακρίβεια, δεν λέει κουβέντα όσον αφορά την ακρίβεια στα κάσπα και τα υπερκέρδη των ministerial, για τα οποία κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα προς αυτόν επίκαιρη όρεξη ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Φάμελος. Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει και στο ζήτημα της υγείας, λέγοντας ότι για την υγεία και τις ανακαινήσεις των μονάδων του ΕΣΥ ας κόψει κάτι ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωτοκλασσάτος υπουργός υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, φροντίζει να εγχειρίζονται οι ασθενείς με το κάτι παραπάνω και οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας ανακάτοικο έχουν εκτοξευθεί. Τέλος, η Νίκη αναφέρει στο σχόλιο της ότι η Ελλάδα του 2030 δεν θα οικοδομηθεί με αναρτήσεις εικονικής πραγματικότητας, αλλά με αλήθεια, όραμα και ανασυγκρότηση. Ο Πρωθυπουργός μιλά για την Ελλάδα του 2030, αναφέρει η Νίκη, αποφεύγοντας να αναφερθεί στην Ελλάδα του σήμερα, την Ελλάδα της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών, της εργαστικής ασφυξίας, της δημογραφικής κατάρρευσης και της ανασφάλειας των πολιτών. Εκατακρίβει η Νίκη, αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τη δίθεν οικονομική επιτυχία της κυβέρνησής του, ενώ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη και καταλήγει λέγοντας ότι οι Έλληνες αξίζουν πολύ περισσότερα από μια εικονική πραγματικότητα κυβερνητικών πανηγυρισμών. Ευρυβίλκη.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξη στην πρωτοβουλία Τσίπρα και κοινό ψηφοδέλτιο αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Η εσωκομματική αντιπολίτευση διαμηνεί ότι η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο δικό χάρτη. Πάμε όμως στην Εμμανουέλα Αργύτη. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Και πλέον το βλέμμα στρέφεται στην επόμενη μέρα, καθώς ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που κινήθηκε μεν σε υψηλούς τόνους, αλλά δεν ήρθε η διάλυση όπως πολλοί μπορεί να ανέμεναν. Με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επισφραγίστηκε η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να έχουν κλείσει τα ισοκομματικά μέτωπα που αναδείχθηκαν το τελευταίο διάστημα. Η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Στοιχήθηκαν πίσω από την εισήγηση του Προέδρου τα περισσότερα στελέχη, με βασικές θέσεις το ότι δεν κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά εστιάζει στη συνεννόηση μαζί του. Η πρόταση που βρισκόταν απέναντι, η πρόταση των Πολάκη Παπαδούρου, που ζητούσε προετοιμασία για αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, απορρίφθηκε με διαφορά. Ωστόσο, η άτυπη εσωκομματική αντιπολίτευση δηλώνει παρόν, παρούσα και δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει την πίεση προς την ηγεσία. Ζητάει δηλαδή οδικό χάρτη, απτά πολιτικά αποτελέσματα και όχι μόνο πολιτικές διακηρύξεις, όπως αναφέρουν, από τη στρατηγική που επιλέχθηκε, Ευρυδίκη.
1: Πάντως, Εμμανουέλε, το μεγάλο πολιτικό ερώτημα παραμένει πώς θα υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική της συμπόρευσης, από τη στιγμή που από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού δεν υπάρχει, να λέγαμε, κάποιο πράσινο φως.
3: Γι' αυτό λένε ακριβώς ότι όλες οι δυνάμεις τώρα στρέφονται στη συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Το είπε χαρακτηριστικά και στο Air News ο κύριος Ξανθόπουλος, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πέφτουμε με τα μούτρα για να πετύχουμε το μέτωπο συνεννόησης και να μην ανακόψουμε αυτή την ορμή που παρατηρείται με την εμφάνιση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αλλά να ενώσουμε δυνάμεις, και είναι θέμα να προχωρήσει πολιτική διαδικασία της πολιτικής συνεννόησης με διάβλους, επικοινωνίας και να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο ως πυρήνας. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα παραμένει με τους βουλευτές να αναμένουν και εκείνοι με τη σειρά τους, μάλλον ένα νεύμα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα για τις επόμενες κινήσεις τους.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Εμμανουέλα, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος, κατά τη χθεσινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
4: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα?
5: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
4: Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
1: Τώρα να ακούσουμε όμως και τον κύριο Παύλο Πολάκη, να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του Earth News.
6: Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
1: Αναφερόμενος στην έγκριση της εισήγησης του κυρίου Φάμελου για στήριξη του νέου πολιτικού επιχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας έκανε λόγο για μια αυτονόητη απόφαση, μιλώντας στο Έθνος Radio και στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο και την Ντόνα Δρούτσα.
7: Καταρχάς θα έλεγα ότι είναι μια αυτονόητη απόφαση. Μια αυτονόηση εισήγηση μάλλον που ψηφίστηκε από το Σώμα της Κεντρικής Επιτροπής. Μια εισήγηση και μια απόφαση κοινής λογικής. Κατά την άποψή μου είναι αδιανόητο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις συνθήκες κατακερματισμού την ίδια στιγμή που ο κόσμος επιδιώκει τη δημιουργία ενός αντίπαλου δέους και υπάρχει, διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και οφείλουμε να το δούμε. Ένα αντίπαλο δέος στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτή είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ένα κόμμα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι φύση και θέση υπέρ των συνεργασιών και των συγκλήσεων, οφείλει να δει την παρούσα συγκυρία. Εάν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να σας λέω εγώ με βλέπετε βγάζοντας μπροστά το δάχτυλο και θεωρώντας ότι κρύβουμε πίσω από το δάχτυλο, υπάρχει λοιπόν, να σας το πούμε με άλλα λόγια, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοινωνική αναγκαιότητα. Θα την ακούσουμε την κοινωνία, θα ακούσουμε τον κόσμο μας, θα ακούσουμε τους ψηφοφόρους μας, θα ακούσουμε τους προοδευτικούς πολίτες, θα τους αφουγκραστούμε, θα τους ακούσουμε ή θα πούμε ότι εντάξει δεν τρέχει και τίποτα, μπορούμε να κάνουμε μια αυτόνομη πορεία, μπορούμε ας πούμε να περιχαρακωθούμε.
1: Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά στη συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις σε προγραμματική βάση και ο Σωκράτης Φάμελος οφείλει να ξεκαθαρίσει το πώς θα υλοποιηθεί η απόφαση στήριξης του εγχειρήματος του κ. Τσίπρα, είπε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Γιάννης Μπολέκος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ ενώθηκε πάνω σε μια προγραμματική βάση επιμέρους αριστερών ομαδοποιήσεων και έτσι από το 2004, όπως κατέβηκε πρώτη φορά στις εκλογές, μέχρι το 2015, αλλά ακόμα και σήμερα, ενοποιήθηκε πάνω σε μια προγραμματική βάση, έγινε κυβέρνηση, αλλά σε προγραμματική βάση. Άρα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μάθει να συνθέτει πάνω σε μια προγραμματική βάση. Από εκεί πέρα, όταν μιλάμε σε μια στήριξη η οποία δεν είχαμε το πώς θα γίνει αυτή η στήριξη, γιατί εκεί ήταν ο προβληματισμός της. Εντάξει, άρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε αυτή την πολιτική εισήγηση, θεωρώ μέσα στο καλοκαίρι, να μας πει και το πώς και τον τρόπο. Μάλιστα. Και να φέρει και τα πολιτικά αποτελέσματα τα οποία γεννούν την πολιτική στήριξη. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση, φαντάζομαι, με τον Άλεξη με το επόμενο χρονικό διάστημα. Να γίνει πάνω σε μια προγραμματική βάση και να προκύψει συνεργασία, γιατί αυτή είναι η συνεδριακή μας απόφαση, συνεργασία, όχι ενσωμάτωση.
1: Την Κρήτη επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συμμετέχει σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι, ενώ πραγματοποιεί σειρά πολιτικών και θεσμικών επαφών. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά. Ιάσονα, καλό μεσημέρι. Επίσης στην κυβέρνηση ξαπέλυσε για άλλη μια φορά ο κύριος Ανδρουλάκης.
9: Ακριβώς. Να σας πω λοιπόν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Αρκαλοχωρίου στα πλαίσια της ημέρας ενεργειακών κοινοτήτων. Ερχόμενος λοιπόν, μας δήλωσε ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι εργαλείο των τοπικών κοινωνιών. Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό όσον αφορά την ανακοίνωση του ίδιου σήμερα το πρωί σχετικά με την ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος ζήτησε τρίτη τετραετία το διακύβευμα της σταθερότητας. Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, η τρίτη θυσία για μια νέα οικογένεια η οποία δεν μπορεί να βρει σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θυσία γιατί? Η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση, αναρωτήθηκε. Να σας πω βέβαια ότι υπήρξαν και άλλες εκμερές δηλώσεις κατά την ομιλία του μέσα στο συνεδριακό κέντρο. Αναφέρθηκε στην διασύνδεση Κρήτης, Κύπρου και Ισραήλου στην αφορά το καλώδιο, όπου ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν έχουμε αναφορές, δεν ξέρουμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο, και φαίνεται, όπως δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ότι η Τουρκία κερδίζει αυτό το παιχνίδι, ωστόσο ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρεται, δεν μας λέει την αλήθεια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.
10: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν. για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
1: Σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, κατάγραφη νέα δημοσκόπηση, αποτυπώνοντας τις πρώτες ισορροπίες μετά την ίδρυση της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη στην εκτίμηση ψήφου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,8%. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται πλέον η νεοσύσταστη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,7%, καταγράφοντας ισχυρή είσοδο στο πολιτικό σκηνικό και μεταβάλλοντας τις ισορροπίες στο χώρο της αντιπολίτευσης. Η ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μάχη για την τρίτη θέση, καθώς η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφεται στο 10,9%, περνώντας μπροστά από το Πασόκ, το οποίο ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 10,3%. Στις υπόλοιπες, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν ποσοστό 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, η Φωνή Λογικής 3,7%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον στο 1,8%. Και να πάμε στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στην Μέση Ανατολή. Σήμερα συμπληρώνονται 100 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Σε ακινησία φαίνεται να βρίσκεται η διπλωματία με τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να εντείνονται για να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την ώρα που συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών. Δέσποινα Συριοπούλου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Και ενώ ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη, μάλιστα συναντήθηκε με τον κύριο Αραξή, τον Υπουργό των Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο έκανε δηλώσεις στο CNN και είπε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, αλλά κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δυσκολεύουν τις διαπραγματεύσεις γιατί συνεχώς μεταβάλλουν τις απαιτήσεις τους. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Μπαγκαή, το βασικό πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις με αυτή την κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις τόσες πολλές αλλαγές θέσεων, μετακίνηση στόχων και διαφορετικές δηλώσεις και αντιφατικά σχόλια από διάφορους αξιωματούχους, κάτι που κάνει όλη τη διαδικασία πάρα πολύ δυσκίνητη. Μάλιστα, είπε ότι η Ουάσιγκτον δεν προσφέρει παραχωρήσεις σχετικά με τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα, να τονίσουμε ότι υπήρχαν δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα για τα 24 δισεκατομμύρια που θέλουν οι Ιρανοί να αποδεσμευτούν. Και κατηγόρησε λοιπόν ο κύριος Μπαγκαή τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παράλληλα επιτίθεται σε ιρανικά εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς και στα διεθνή ύδατα. Μάλιστα, είπε ότι όλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ ασταθής και πολύ επικίνδυνη και απέδωσε όλο για όλο αυτό στην απερίσκεπτη προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι στην περιοχή και έναντι και την Εκεχηρία. Και βέβαια είπε, δήλωσε την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίθεση με πλήρη ισχύ.
1: Έχουμε όμως και το Λιβανό που όπως λέγαμε και χτες είναι ένα κομμάτι όλης αυτής της επιχείρησης των διαπραγματεύσεων. Οι Ιρανοί το προτάσουν ώστε να λυθεί εκεί η πολεμική κατάσταση που υπάρχει. Έχουμε
11: και εδώ να σε διακόψω, ναι. Και η επίσημη θέση του Λιβάνου είναι μη μας χρησιμοποιείται ως διαπραγματευτικό,
1: ναι,
11: χαρτί.
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε λοιπόν συνέχεια των επιθέσεων οι οποίοι συνεχίζονται από τον ποταμό Λατάνη και πάνω.
11: Ακριβώς. Μάλιστα, πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίησεις εκένωσης στους κατοίκους της Τύρου και σε όλες τις γύρω περιοχές. Λοιπόν, όπως είπε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε πολλές περιοχές. Μάλιστα, οι Ισραηλινά drones έπληξαν πόλεις στα νότια του Λιβάνου, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους. Τώρα, από το Λίβανο εκτοξεύτηκαν βλήματα και ρουκέτες προς το Ισραήλ, τα οποία αναχαιτίστηκαν από την Ισραηλινή αεράμινα. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε την παρουσία εχθρικού αεροσκάφους πάνω από περιοχές του νοτίου Λιβάνου, γεγονός που οδήγησε σε νέα ενεργοποίηση συναγερμών.
1: Τώρα, είχαμε στο κεντρικό Ισραήλ μία επίθεση με πυροβολισμούς κοντά στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Υπάρχει υποψία τρομοκρατικής οργάνωσης.
11: Έτσι, η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό ως ύποπτη τρομοκρατική επίθεση. Ο φερόμενος δράστης, ένας Ισραηλινός Άραβας, σκοτώθηκε ενώ στο σημείο βρέθηκε όπλο. Έγιναν σειρά επιθέσεις με πυροβολισμούς κοντά, όπως είπε, στα σύνορα με τη δυτική όχθη. Η αστυνομία εντόπισε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου ο δράστης, ο φερόμενος δράστης, να πυροβολεί. Να σου πω εδώ ότι η Χαμάς επένεσε την επίθεση χωρίς όμως να αναλάβει την ευθύνη, και για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο κύριος Νετανιάχου.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν, γιατί έχουμε να πούμε και άλλες ειδήσεις από το Διεθνή Χώρο και τη συνέχεια του δελτίου μας. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων, προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Τώρα ο Άκης Αθανασόπουλος έχει περισσότερα να μας πει. Άκη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ευρυντική. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχει συμπληρωθεί σχεδόν ένα τρίμηνο από τη στιγμή που έκλεισαν τα στενά του Ορμούς, και μία από τις επιπτώσεις που ίσως δεν την έχουμε φωτίσει αρκετά είναι ότι ακριβώς επειδή έχει διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές δηλαδή εμπορευμάτων, έχει επηρεαστεί και η προσφορά, η επάρκεια μάλλον της αγοράς σε λιπάσματα, διότι μεγάλο μέρος των λιπασμάτων προέρχεται από αυτές τις χώρες και διακινείται μέσω των στενών. Έτσι λοιπόν, ήδη από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο είχαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στα λιπάσματα. Οι αγρότες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη λογικό είναι να ζητούσαν κάποια στήριξη. Εδώ λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε κάπου εκεί γύρω στο Πάσχα ότι ένα από τα μέτρα στήριξης είναι και η επιδότηση των λιπασμάτων κατά 15%, δηλαδή το 15% του κόστους θα το αναλαμβάνει το κράτος. Mm-hmm. Το σημαίνει ότι αν ένας αγρότης αγοράσει λιπάσματα συνολικής αξίας, ας πούμε, 1000 ευρώ, θα πάρει πίσω 150 ευρώ. Θα είναι δηλαδή σαν να τα αγόρασε 850. Βέβαια, για να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα, θα πρέπει πρώτα να ανοίξει η πλατφόρμα, η οποία, όπως είπες και εσύ, θα ανοίξει πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή. Σε αυτή την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα υποβάλει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια αγοράς των λιπασμάτων, θα εξεταστούν τα τιμολόγια από την ΑΔΕ, θα γίνουν διασταυρώσεις και θα του πιστωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 15%, θα του πιστωθεί σε λογαριασμό που θα έχει δηλώσει ο ίδιος, και μιλάμε για τις αγορές που έχουν γίνει από 15 Μαρτίου μέχρι την ώρα που θα ανοίξει η πλατφόρμα, αλλά και αφού ανοίξει η πλατφόρμα, για όλες τις αγορές τις μελλοντικές που θα γίνουν μέχρι και τα τέλη Αυγούστου της φετινής χρονιάς.
1: Τώρα να πάμε και σε κάποια άλλη είδηση, Άκη. Εντός της εβδομάδας αναμένονται και ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων, κάτι που επηρεάζει τους δανειολήπτους και όχι μόνο, έτσι.
12: Είναι μια κίνηση την οποία αρκετοί την έχουν προβλέψει εδώ και εβδομάδες, όταν είδαν δηλαδή ότι οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω και πάλι του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν ήταν κάτι παροδικό, μάλλον θα κρατήσουν αρκετούς μήνες. Και αυτή τη στιγμή ένα από τα όπλα, ίσως το πιο βασικό που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, είναι να αυξήσει τα επιτόκια στο ευρώ. Το έκανε και το 2022-2023 τότε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που είχαμε και πάλι πληθωριστικό κύμα, και από ό,τι φαίνεται θα το ξανακάνει και τώρα. Ελπίζουμε βέβαια να μην φτάσουμε στα επίπεδα τότε, γιατί τότε θυμίζω είχαμε φτάσει στο 4% τα επιτόκια τα ευρωπαϊκά, τώρα είμαστε στο 2% και οι πληροφορίες λένε ότι την Πέμπτη, μεθαύριο, σε λίγες μέρες δηλαδή, που θα συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πιθανότατα αυτό το 2% θα γίνει 2,25%. Θα αυξηθεί λίγο, θα επηρεαστούν τα δάνεια των νοικοκυριών, όσα είναι σε κειμενόμενο επιτόκιο βέβαια, και θα επηρεαστεί και το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ακριβότερος δανεισμός και πιθανότατα ύφεση ή απειλή, ή τέλος πάντων απειλή ύφεσης για την οικονομία.
1: Καταναλωτικά, κάρτες, γενικά μείωση ρευστότητας, έτσι δεν είναι?
12: Ναι, ακριβώς, αυτό επηρεάζεται. Ναι.
1: Λοιπόν, Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Η αντιβάσει την απολογία του 40χρονου για τη δολοφονία της 39χρονου σύζυγου του στα δικαστήρια Καλαμάτας ανέδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει κατά το προανακριτικό στάδιο και τα στοιχεία δείχνουν προμελετημένο έγκλημα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ιωκάς της Ελευθεροπούλου.
13: Με συμβατικό αυτοκίνητο της Ελλάς και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 41χρονος σύζυγοκτόνος οδηγείται ενώπιον της ανακρίτριας. Γυναίκες που είχαν και πάλι μαζευτεί έξω από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας αποδοκιμάζουν τον καθομολογιαν δράστη.
14: Έχει παραγίνει πλέον, παιδιά. Έχει παραγίνει.
15: Να ζητήσουν βοήθεια, ακόμη και αν πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βγουν από αυτή την κατάσταση, μπορούν.
13: Σε βάρος του 41χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ο ίδιος αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας στην απολογία του φέρεται να επέμεινε στους ισχυρισμούς περί αμυντικής στάσης.
16: Τσακωνόμασταν για πολλή ώρα. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ μας, με χτυπούσε και τη χτυπούσα. Κάποια στιγμή θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα.
13: Ο σύζυγοκτόνος υποστήριξε πως η σχέση του με τη σύζυγό του είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στις ηχογραφήσεις και καταγραφές που είχαν εντοπιστεί. Το αφήγημα της αυτοάμυνας που προβάλλει ο 41χρονος καταρρίφθηκε νωρίς από τα στοιχεία που εντόπισαν οι αρχές. Αυτά ήταν η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος, ενώ ήταν δεξιόχειρας. Η έλλειψη αμυντικών τραυμάτων στον ίδιο. Αντιθέτως, το πλήθος των αμυντικών τραυμάτων στα χέρια της 39χρονης, αλλά και τα δεκάδες θανάσιμα πλήγματα στο σώμα της. Στοιχεία που, όπως λένε πηγές της αστυνομίας, δείχνουν αιμονική και επικίνδυνη συμπεριφορά.
17: Τα στοιχεία που σκηνοθέτησε έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα.
13: Ούτε όμως η εκδοχή της δολοφονίας εμβρασμό μετά τον τσακωμό που προηγήθηκε πείθη. Η συμπληρωματική έρευνα των αρχών αποκάλυψε κοριού στο σπίτι του ζευγαριού, έναν σκληρό δίσκο στο γραφείο του 41χρονου με συνομιλίες του θύματος, καθώς και GPS tracker στο γιοταχή που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι. Στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις μαρτύρων από το περιβάλλον της 31χρονης πως ο σύζυγός της την παρακολουθούσε.
1: Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ίντερπολ στο Αιγαίο, ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999. Ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο Αιγαίο, όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Η σύλληψη έγινε έξω από το Αιγαίο. Βρισκόταν, λένε οι πληροφορίες, από την αστυνομία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο όμως διάστημα τέθηκε σε στενή παρακολούθηση από την ασφάλεια Αιγαίου. Να σου πω ότι η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται και στο σπίτι, στο οποίο διέμενε εντελώς μόνος, όχι με συγγενείς, γιατί είχε συγγενικά πρόσωπα στην περιοχή του Αιγαίου. Και αυτό για να εξακριβωθεί αν χρησιμοποιούσε πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης πέρα από αυτά τα οποία επικαλέστηκε. Οι πληροφορίες μας λένε ότι όταν ήρθε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, του ζητήθηκαν τα στοιχεία του. Αυτός χρησιμοποίησε άλλο όνομα, όχι το πραγματικό. Δεν πίστηκαν όμως οι αστυνομικοί, γιατί είχαν πληροφορίες για την πραγματική ταυτότητά του και τον προσήγαγαν. Τελικά, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις, τους αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι πρόκειται για το άτομο το οποίο καταζητούν οι αρχές της Αυστραλίας και το οποίο τον Απρίλιο του 1999 είχε συμμετοχή στην δολοφονία ομογενή που έγινε στο Μπέλμορ στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. 27 χρόνια λοιπόν μετά την ευσυχώ δολοφονία του Έλληνα ομογενή από συμπατριώτες του, οι αρχές της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να φτάσουν στα έκνη του. Αυτή την ώρα κρατείται στο Αίγιο, στην αστυνομία, και πιθανότατα θα κινηθεί η σχετική διαδικασία για την έκδοσή του, αφού αυτό θα ζητηθεί από τις Αυστραλιανές αρχές.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, περνάμε πάλι στο διεθνή χώρο. Ξεκινάμε με το μέτωπο της Ουκρανίας. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις την ώρα που στο Λονδίνο, σε λίγες ώρες, ο κ. Σταρμέρ θα υποδεχθεί τον Γάλλο πρόεδρο, τον Γερμανό καγκελάριο και τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Δέσποινα Σιριοπούλου, καλό μεσημέρι και πάλι.
11: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πολεμικό μέτωπο. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι μέσα σε 24 ώρες κατέριψε πάνω από 500 ουκρανικά drones, ενώ η Ουκρανία δήλωσε ότι ρωσικό drone Ντρόουν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων περίπου 9 μίλια από το Τσέρνομπιλ, προκαλώντας μερική καταστροφή κτηρίου και φωτιά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμούς και χωρίς αποθηκευμένα καύσιμα στο σημείο. Εδώ πήρε θέση και ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία για σκόπιμη επίθεση σε εξαιρετικά σημαντική πυρηνική υποδομή, κάνοντας λόγο για αυξανόμενη θρασίτητα της Μόσχας. Ανέφερε επίσης ότι μέσα σε μία εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε 88 πυράβλους μαζί με πάνω από 3.000 ντρόνς και περίπου 1.800 αεροπορικές κατευθυνόμενες βόμβες κατά της Ουκρανίας. Εδώ πήρε θέση και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, η οποία ανακοίνωσε ότι η Ουκρανική ενημέρωση κάνει λόγο για σημαντικές ζημιές στο κτίριο παραλαβής καυσίμων σε εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων. Παρότι σημειώθηκε φωτιά, τα επίπεδα ραδιενέργειας ωστόσο παραμένουν εντός των ορίων και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Θα πάμε και στο Λονδίνο λοιπόν, όπου ο Βρετανός Πρωθυπουργός σε μια πρωτοβουλία για να αρχίσει η κινητοποίηση και η Ευρώπη να πάρει να έχει θέση και λόγο στην όλη συζήτηση. Ο κύριος Στάρμερ φιλοξενεί τον κύριο Ζελένσκι μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο, τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, για συνομιλίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη στήριξη στην Ουκρανία. Η συνάντηση είναι σήμερα στις 5.30 το απόγευμα τοπική ώρα, γύρω στις 7.30 δική μας.
1: Θα έχουμε περισσότερα.
11: Πρώτα λοιπόν θα μιλήσουν οι τρεις τους, οι Ευρωπαίοι, και μετά θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ζελένσκι.
1: Μάλιστα. Τώρα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 2 σοβαρά, μετά από πυροβολισμούς ενόπλων σε φεστιβάλ στο τολίτο της πολιτείας του Οχάου. Πώς προέκυψε αυτό, πώς έγινε αυτό?
11: Πάλι το ζήτημα της οπλοκατοχής βρίσκεται στο προσκήνιο. 12 άνθρωποι λοιπόν τραυματίστηκαν, 2 από αυτούς αρκετά σοβαρά, όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί χθες το απόγευμα σε υπαίθριο φεστιβάλ στην πολιτεία του Οχάου. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, τουλάχιστον 2 άνθρωποι φαίνεται ότι αντάλλασαν πυροβολισμούς, με τα θύματα να βρίσκονται στο ενδιάμεσο και οι τραυματίες να είναι ηλικίας από 14 έως 61 ετών. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Το φεστιβάλ είναι ένα από τα πιο γνωστά της περιοχής. Ακύρωσε όλες τις ό,τι δραστηριότητες είχε για σήμερα και οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τους 2 δράστες.
1: Και να πάμε στο Μεξικό, που σε λίγες μέρες ξεκινά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Χθες βράδυ, Δέσποινα, οι κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν στην κεντρική λεωφόρο. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να μας μεταδώσει την εικόνα.
11: Ναι, συγκεντρώθηκαν. Έχουμε συνηθίσει στους αγώνες ποδοσφαίρου να γίνεται και γενικά στους αθλητικούς αγώνες να δημιουργείται ένα ανθρώπινο κύμα. Ήθελαν λοιπόν οι κάτοικοι της πόλης, συγκεντρώθηκαν στην μεγάλη λεωφόρο Πασέο ντε λα Ρεφόρμα, με στόχο να καταρρύψουν το ρεκόρ για το μεγαλύτερο οργανωμένο ανθρώπινο κύμα στον κόσμο. Είναι μια δραστηριότητα, ένα στόχος έτσι αρκετά
1: μεγάλος
11: και φιλόδοξος. Ωστόσο λένε ότι το ρεκόρ ενδέχεται να έχει καταρριφθεί. Τα κατάφεραν.
1: Από πού?
11: Από τους Μεξικανούς χθες.
1: Από τους Μεξικανούς, έτσι υποστηρίζουν οι ίδιοι.
11: Ναι, έτσι υποστηρίζουν.
1: Έτσι υποστηρίζουν.
11: Οι συμμετέχοντες ήταν εντυμένοι με τις εμφανίσεις της Εθνικής ή παραδοσιακές ενδυμασίες, οπότε άρχισαν να κάνουν αυτή την κίνηση προκειμένου να...
1: Εντάξει, είναι τώρα στο γιορτινό κλίμα, νομίζω δεν σκέφτονται κάτι άλλο.
11: Όχι.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πριν πάμε να δούμε για την Αρμενία. Να δούμε σε λίγο. Να πάμε στον Πέλη που μας περιμένει. Οκ, γιατί έχουμε τις εκλογές στο Κόσοβο, να δούμε τα νεότερα. Να πάμε στον Νίκο Πέλπα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Νίκος ο Πέλπας?
19: Ναι, σας ακούω.
1: Πολύ ωραία. Καλό μεσημέρι, Νίκο μου. Έχουμε λοιπόν 2 εκατομμύρια πολίτες στο Κόσοβο προκειμένου να εκλέξουν το νέο κοινοβούλιο. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε παρατεταμένη πολιτική κρίση, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι είναι. 16 μήνες διαρκεί αυτή η κρίση και στις κάλπες σήμερα αναζητείται διέξοδος από αυτή την κρίση και την πολιτική αστάθεια. Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Όπως είπες, δικαίωμα ψήφου έχουν 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. 120 έδρες συνθέτουν τη Βουλή, αποτελούν τη Βουλή, το Κοινοβούλιο του Κοσόβου. Από αυτούς οι 20 προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες. Δηλαδή και το πολιτικό σκηνικό δεν έχει αλλάξει στην κρίση με τις προηγούμενες εκλογές. Έχουμε το κίνημα αυτοδιάθεση του νυν πρωθυπουργού του Άλμπιν Κούρτη, τη Δημοκρατική Ένωση Κωσόβου και το Δημοκρατικό
1: Κόμμα. Είναι και το επικρατέστερο, για να αναδεχτεί.
19: Το επικρατέστερο είναι το κίνημα αυτοδιάθεση. Στις προηγούμενες εκλογές, να θυμίσουμε ότι έλαβε το 51% των ψήφων, είχε άνετη πλειοψηφία στη Βουλή, σχημάτισε κυβέρνηση, αλλά αυτό, ξέρετε, δεν αποτελεί εγγύηση στο Κόσοβο ότι θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Ανατράπηκε ο Κούρτη, όχι γιατί δεν μπόρεσε να συμμετέχει στην κυβέρνηση, αλλά για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό το Σύνταγμα ορίζει ότι κατά την ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου θα πρέπει να συμμετάσχει, να είναι παρόντες μάλλον τα 2/3 των βουλευτών. Κάτι που εκμεταλλεύτηκε η αντιπολίτευση, απήχε από τις ψηφοφορίες και έτσι φτάσαμε σε νέες εκλογές πιστρίδες, όπως είπα, μέσα σε 16 μήνες. Το πρόβλημα στο Κόσο είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, ούτε διάθεση για συνεργασία. Τουλάχιστον από το 2021 που ανέβηκε ο Κούρτη, αν ήλθε στην εξουσία ο Άλμπιν Κούρτη, κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Αυτό επισήμανε και χθες με ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Αντώνιο Κώστα πριν από 4 μέρες.
1: Επιμένουν τώρα να θέλουν να ενισχυθεί η λειτουργία των θεσμών για να προωθηθούν και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
19: Να μπορέσουν να εκταμιεύσουν κεφάλαια πόρους δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Κόσο βρίσκεται σε ύφεση εδώ και 2 χρόνια, αλλά κυρίως και για να συνεχιστεί ο διάλογος με τον Βελιγράδη, που βρίσκεται σε τέλμα από το 2021, από τότε που ο Κούρτης ανέλαβε την κυβέρνηση.
1: Νίκο Πέλπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
19: Να είστε καλά.
1: Εμείς, η συνάδελφος η Σιλιοπούλου, παραμένει εδώ, γιατί έχουμε εκλογές στην Αρμενία. Θα πήγαινα αυτό, αλλά πήγαμε πριν στον Νίκο Πέλπα.
11: Και στην Αρμενία, λοιπόν. Ναι. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί για 2,4 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρων που καλούνται να αποφασίσουν για την πορεία της χώρας και με την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Νίκολ Πασινιάν να επιδιώκει να εδραιώσει τη στροφή προς τη Δύση μετά τη συμφωνία ειρήνησης με το Αζερμπαϊτζάν απέναντι σε μια αντιπολίτευση η οποία έχει μια πιο φιλορωσική στάση. Να σου πω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις, ο νυν πρωθυπουργός, ο Πασινιάν, προηγείται με πάνω από 60% μεταξύ όσων έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν, ενώ κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 12%.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Σιριοπούλου. Λοιπόν, και πριν πάμε στα αθλητικά, να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Κώστα τον Μπούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι.
1: Γιατί είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, 270.000 ευρώ διαβάζουμε, που επιπλήθηκε σε ένα 55χρονο που εγκατέλειψε ζωάκια στη Θεσσαλονίκη και νέα γατάκια συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί τόσο μεγάλο πρόστιμο?
20: Ακριβώς. Αυτό έγινε χθες το βράδυ στην οδό Μακρυγιάννη στην Καλαμαριά. Ένας 55χρονος εγκατέλειψε σε ακάλυπτο οικόπεδο 9 γατάκια. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κλήθηκαν στην περιοχή τον εντόπισαν και του επέβαλαν πρόστιμο 30.000 το γατάκι. 9 γατάκια, συνολικά 270.000 και 300 ευρώ γιατί δεν είχε βάλει στα γατάκια την ηλεκτρονική σήμανση που επιβάλλεται από τον νόμο. Σύνολο 270.000, 300 ευρώ.
1: Πολύ λίγα. Εξαιρετικά λίγα. Λοιπόν, αστειεύουμε βέβαια. Λοιπόν, όταν αναλαμβάνουμε ένα ζώο θα πρέπει να το φροντίζουμε σε κάθε περίπτωση. Έτσι, δείχνει ποιοι είμαστε, δείχνει τον πολιτισμό μας. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αθλητικό δελτίο. Πάμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο μου, καλό μεσημέρι, να δω τι σταχυολογήσει από την επικαιρότητα 3 λεπτά πριν κλείσουμε.
21: Λοιπόν, εντάξει, επικεντρωνόμαστε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, καθώς λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία στη Σόλνα με τη Σουηδία 2-2, η Εθνική Ομάδα επιστρέφει στα Πάτρια Εδάφη, σοβαρό τεστ με αντίπαλο την αλλαγμένη και άκρως ανανεωμένη Ιταλία στο Παγκρίτιο. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν βέβαια στους διεθνείς θέσεις εκατοντάδες φιλαθλοί στο Ηράκλειο. Ουσιαστικά απόψε κλείνει και ο φετινός κύκλος και ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες προκλήσεις που ακολουθούν στην πρώτη κατηγορία του Nations League, όπου η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Στις 10 η ώρα η σέντρα της αναμέτρησης με μετάδοση από την Eraspor. Να θυμίσω ότι η πρώτη επίσημη αγωνιστική της υποχρέωσης της Εθνικής είναι στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία εκτός έδρας. Στο μπάσκετ έχουμε μια αμύωτη ένταση. Θα έλεγα συνεχίζεται ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των Ιωνίων μετά και το προχθεσινό δεύτερο μεταξύ τους τελικό, με τον Ολυμπιακό να ζητάει από τον αθλητικό δικαστήριο ΕΣΑ και βαριά τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και τον Παναθηναϊκό να καταγγέλει στο ίδιο όργανο τον Γιώργο Μπατζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη. Η σειρά του τελικού βρίσκεται στο 1-1 και ο τρίτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί αύριο Δευτέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Βιλίας στις 9 η ώρα, φυσικά με κάλυψη από την ΕΡΤ 2. Και να πω μόνο ότι εθνική, για τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών στους δεύτερους αγώνες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι δύο ομάδες μας, οι άντρες στο Λούτ της Σουηδίας επικράτησαν 3-0 το Αζερμπαϊτζάν και οι γυναίκες στην Κροατία με το ίδιο σκορ, 3-0 δηλαδή, της Λιθουανίας. Ευρυδική.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Season in the Sun. Αυτό θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα και με τους Beach Boys. Από Westlife η πρώτη έκδοσή του, εδώ από το φοβερό αυτό συγκρότημα των Beach Boys. Το τραγούδι που αναφέρεται σε αυτόν τον φίλο που έφυγε νωρίς σε αυτές τις συνθήκες της άνοιξης και του καλοκαιριού, που ο ήλιος λάμπει, τα λουλούδια ανθίζουν. Για να το συνδέσουμε με τη χθεσινή εκπομπή για τη φιλία και τον χαμό των φίλων, ένα τραγούδι που όφιλε να παίξω, γιατί αναφέρεται ακριβώς σε αυτό που ήταν αφιερωμένη η χθεσινή εκπομπή, στους φίλους που χάνονται.

τραγούδι αυτό που βασίζεται σε ένα τραγούδι στα γαλλικά του Βέλγου, του σπουδαίου αυτού του τραγουδοποιού, Ζακ Μπρέλ, το Le Milord. Ένα τραγούδι που έγινε στα αγγλικά με αυτούς τους στίχους και τραγούδισαν και οι Beach Boys. Ένα τραγούδι που έκανε προσαρμογή στα αγγλικά ο Terry Jacks, το Season in the Sun, το 1976, μόνο που το πρωτότυπο είναι αυτό που ακούτε τώρα, του 1961, το Le Milord, The Dying Man.

0: Η πρώτη εκδοχή του τραγουδιού χωραφήθηκε λοιπόν από τον Ζακ Μπρέλ σε αυτόν τον ρυθμό του εμβατήριου ενός Mars και αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που πεθαίνει από πληγωμένη καρδιά καθώς αποχαιρετά πρώτα το στενό φίλο του Εμίλ, έπειτα έναν ιερέα, ακολουθούμε από ένα γνωστό ονόματι Αντουάν και τέλος τη σύζυγό του η οποία τον είχε απατήσει πολλές φορές με τον Αντουάν.
1: Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien, tu sais.
0: Ο Αμερικανός Ρονκ Μακουάν μετέφρασε τους στίχους στα αγγλικά το 1964. Τότε που το ηχογράφησαν οι Kingston Trio. Η πρώτη έκδοση του τραγουδιού στα αγγλικά με τίτλο Seasons in the Sun, η οποία αργότερα έγινε επιτυχία από τον Terry Jacks. Ο οποίος Terry Jacks άλλαξε τους στίχους της πρώτης μετάφρασης στα αγγλικά του Ρονκ Μακουάν και έλεγε ότι η στίχη είναι δική του, θεώρησε ότι την αρχική έκδοση και τη μετάφραση λίγο μακάβρια και έμπνευσε να ξαναγράψει τους στίχους στα αγγλικά. Προήλθε από τον στενό φίλο του, του Jerry Jacks, τον Roger, ο οποίος έπασχε από λευχαιμία και πέθανε 4 μήνες μετά από αυτήν την ερμηνεία διασκευή του Jerry Jacks και αργότερα αφιερώθηκε στο χαμό του φίλου του. Και σύμφωνα με τον Terry Jacks, οι Beach Boys που ακούσαμε νωρίτερα του ζήτησαν να γίνει παραγωγός τους κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το άλμπουμ τους Surf Up και της δικής τους έκδοσης του τραγουδιού που ακούσαμε στις μουσικές ιστορίες η αρχή σήμερα που ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τον Ιωσή Βάγκερ λίγο μετά από τον Γιώργο Πολυχρονή. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο για την προσφώνηση, για την πάσα όπως λέμε. Θα είμαστε μαζί για μόλις μια ώρα ως τις 5 και πάμε τώρα να ακούσουμε μια ακόμα διασκευή. Let the sunshine in σε αυτή την έκδοση που έγινε λίγο μετά από την πρωτότυπη.

Ένα από τα κλασικά τώρα. Zombies, Time of the Season, μετά το λέτε Sunshine ή The Flesh Failure από Julie Driscoll και Brian Auger που ακούσαμε. Τέλος δεκαετίας 60-68, The Time of the Season. Let me try with pleasure. Δεκαετίας 60-68, The Time of the Season.

για αυτήν την εποχή, για αυτήν την ρομαντική αλλά και ψυχεδελική εποχή έχουμε μια εκπομπή σήμερα. Somebody to Love, It's Jefferson Airplane. '67 η εποχή τότε των λουλουδιών, του ρομαντισμού, του έρωτα, των πειραματισμών, των δοκιμών, της εξερεύνησης και της σεξουαλικής εξερεύνησης και αυτής της νοητικής, με διάφορες παρενέργειες και ουσίες. Ένα τα πλέον χαρακτηριστικά συγκροτήματα αυτής της κατηγορίας, αυτής της εποχής, είναι η Jefferson Airplane, με την φοβερή Debbie Slick.

Sun Sign of Your Love, αυτό το τραγούδι των Cream, εδώ σε μια ακόμα πιο ψυχεδελική έκδοση του από τους Rotary Connection, λίγο μετά, λίγα χρόνια μετά από την πρώτη κυκλοφορία του τραγουδιού το 67, που είχε γραφτεί ήδη από το 65, και όπως λέει ο κιθαρίστας των Cream τότε, ο Eric Clapton, μαζί με τον Jack Bruce βεβαίως τον μπασίστα, ο οποίος έγραψε το κομμάτι. Ο ίδιος λοιπόν ο Eric Clapton λέει ότι είχαν παρακολουθήσει τους Jimi Hendrix Experience, και μετά αμέσως ο Jack Bruce από αυτή την εμπειρία, γιατί αυτό συνέβη όταν ήταν αυτό το σχήμα του Jimi Hendrix, Jimi Hendrix Experience, πήγε σπίτι και έγραψε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε. Αυτό που ήδη ακούμε τώρα, τον Donovan, διασκευή στο Sunshine Superman από Dr. Lonnie Smith και Iggy Pop, θεωρείται σαν το πρώτο ψυχεδελικό ροκ τραγούδι που εμφανίστηκε ποτέ μέσα δεκαετίας 60. Σύμφωνα με τον Guardian, το πρώτο ψυχεδελικό ροκ κομμάτι που γράφτηκε ποτέ το 65, κυκλοφόρησε το 66, είναι αυτό που ακούμε στη διασκευή από τον Lonnie Smith και Iggy Pop, Sunshine Superman.

Αλλά πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο για να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά, θα ακούσουμε και το πρωτότυπο μετά από τη διασκευή του Iggy Pop, Sunshine Superman, Donovan, μέσα δεκαετίας 60. Η αρχή της ψυχεδελικής rock μουσικής σκηνής που εξελίχθηκε και στη soul και αργότερα σε άλλα μήνυ.

Στην ηχογράφηση για παρημέρα σε Jimmy Page, τον Yardbirds τότε και αργότερα Led Zeppelin. Σε λίγο συνεχίσουμε με καλοκαιρινή ψυχεδελική μουσική εδώ στο Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Κόσμος Radio.gr.

Bobby Goodback σε αυτή τη δική του ερμηνεία στο California Dreaming, αυτό το κλασικό και διαχρονικό των John και Mr. Phillips, το γνωστότερο των Mamas and the Papas, ένα από τα συγκροτήματα της εποχής των λουλουδιών, της ψυχεδελικής εποχής και εκπομπής, όπως ακούτε εδώ στο κόσμο, στην 3,6-107. Αυτή η ψυχεδελική σκηνή που επηρέασε και τη Soul, όπως ακούσατε τώρα με τον Bobby Goodback. Συνέχεια, Jimmy Smith σε μια διασκευή στο Sitting on the Dock of the Bay. Αυτό του Otis Redding, αλλά ακούστε πώς το έφτιαξε ο Jimmy Smith. Με αυτό το Dave χαρακτηριστικό της Motown. Με διάφορα riff που θυμίζει έτσι αυτήν την εποχή. Τέλος 70. Τέλος 70, όχι 70, 1970, τέλος 1960 είναι η κυκλοφορία και η παραγωγή αυτού του τραγουδιού. Λίγο μετά από το πρωτότυπο.

Πολύ ωραίο γκρουβ, πολύ ωραία εικόνα. Έτσι κι αλλιώς αυτή που έφτιαξε με τους στίχους του ο μοναδικός Otis Redding λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Εδώ λίγα χρόνια μετά η διασκευή από τον Jimmy Smith. Τέλος δεκαετίας 60. Με ωραία ορχήστρα, με πνευστά, γκρουβάτο σύγχρονο The Dog of the Bay. Ενώ τώρα ένας από τους χαρακτηριστικότερους εκπροσώπους αυτής της ψυχεδελικής soul μουσικής σκηνής, ένα χρόνο μετά, 1971, ο Isaac Hayes διασκεύασε με αυτόν τον τρόπο το τραγούδι του Burt Bacharach, The Look of Love, δίνοντας μια τελείως διαφορετική διάσταση σε αυτήν την ματιά στον έρωτα.

τελείως διαφορετική αυτή η άποψη, η προσέγγιση, η ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο μοναδικός Isaac Hayes για αυτό το τραγούδι, το ρομαντικό τραγούδι, που όμως ο Isaac Hayes με αυτή την διασκευή, σε αυτή την ψυχεδελική του έκδοση και ενορχίστρωση, του δίνει μια πιο σεξι, πιο βαθιά, πιο κίνκι θα έλεγα ερμηνεία των στίχων. The Look of Love, Burt Bacharach for David. Αλλά ο Isaac Hayes το μετέτρεψε με αυτόν τον τρόπο. Συνεχίζουμε με ένα άλλο τραγούδι, με μια άλλη διασκευή, τώρα στο Summer Breeze των Seals and Crofts, το πρωτότυπο. Εδώ όμως από τους Monophonics, σε μια σχετικά πρόσφατη έκδοσή του, χωρίς λόγια.

θέλετε να θυμηθείτε τους στίχους στην πρωτότυπη έκδοση του και όχι αυτή τη γνωστή διασκευή. Εδώ λοιπόν από το ντουέτο Seals and Crofts, ένα της folk rock μουσικής σχήμα, πριν το κάνουν επιτυχία οι Asley Brothers.

Summer Breeze 1972 από το soft rock folk Seals and Crofts σχήμα, ντουέτο από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, το lead single. Έγινε μεγάλη επιτυχία από τους ίδιους όσο και από τους Ashley Brothers λίγο μετά, 2 χρόνια μετά, το 1974.

Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα μια διασκευή σε ένα από τα γνωστότερα, τον Doors. Ίσως αυτό που έχει διασκευαστεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι τους. Light My Fire, σε μια πολύ σεξι έκδοση από την κυρία των Blues, Etta James.

διασκευή είναι αυτό στο Fever. Το έχουμε ακούσει από πολλούς. Εδώ σε μια και ψυχεδελική έκδοση του, αλλά και σε ένα remix, σε νότερη έκδοση του, μετά από αυτήν την ψυχεδελική έκδοση blues ερμηνεία της Etta James, το Light My Fire, το Fever,

Η θερμοκρασία έχει ανέβει, όπως ακούτε. Fever, Patty Drew, το έχουν πει πολλοί. Μια πολύ ωραία ανεβαστική έκδοση είναι αυτή που ακούσαμε μόλις λίγα λεπτά πριν από τις 5, που τελειώνουν οι μουσικές ιστορίες που ακούσατε από τον Ιωσή Βάγκερ. Ο Ηλίας Διαμάντης και σήμερα παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα, αμέσως μετά, ακολουθεί ο Κώστας Μπλωνάς. Κλείνουμε με μια ακόμα γυναικεία φωνή, αυτή της Νίνα Σιμών. I'm gonna leave you. Θα σας αφήσω. Σας αφήνω. Για χαρά. Καλή εβδομάδα.

0: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

την χαρακτηριστική βολή, φωνή της Μισελ Γκούρεβιτς. Ξεκινάμε σήμερα. Απογευματάκι Κυριακής εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ρωσικής καταγωγής αυτή η καλλιτέχνη, η οποία θα εμφανιστεί την ερχόμενη Τετάρτη, μια συναυλία θα δώσει στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα με τον Ηλία Διαμάντη να φροντίζει τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς να διαλέγει μουσικές, τραγούδια και όπως κάθε Κυριακή και ένα βιβλίο.

μήνες και κάτι μέρες έχουν περάσει από τα 93 γενέθλια του Willie Nelson και πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το 71ο άλμπουμ του Dream Chaser, ο τίτλος, από όπου και το ομώνυμο κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Ένα στοχασμός για τη ζωή και το γύρας. Cassandra Wilson για τη συνέχεια και το γνωστό μας The Wait. Εσείς μπορείτε να αρχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για το βιβλίο που έχουμε για σας σήμερα, βιβλίο του John Berger, ένα βιβλίο με τον ποιητικό τίτλο και τα πρόσωπά μας, καρδιά μου, φευγαλέα σαν φωτογραφίες. John Berger, ένας σπουδαίος, ένας μεγάλος διανοούμενος. Δύο αντίτυπα από το βιβλίο λοιπόν και τα πρόσωπά μας, καρδιά μου, φευγαλέα σαν φωτογραφίες, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Θα φτάσω στα δικά σας χέρια μετά από κλήρωση λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με τη γνωστή διαδικασία, μας στέλνετε δηλαδή το μήνυμά σας μέσω Viper. Μας βρίσκεται εύκολα στο Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, όνομα, το επώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την

37 ολόκληρα χρόνια από το 1989 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ Club Classics Volume 1. Με κομμάτια κλασικά όπως το Back to Life ή το Keep on Moving που ακούμε. Από ένα σπουδαίο βρετανικό συγκρότημα, Soul to Soul, σε περίπου υπολογίστε 8 Αυγούστου, πόσες μέρες είναι, θα έρθουν στην Ελλάδα για μια συναυλία στο λόφο της Σάνης, Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Sunny Festival.

στην παρέα σας αυτό το απόγευμα Κυριακής και ένα βιβλίο για σας. Δύο αντίτυπα μάλιστα από το βιβλίο του Τζον Μπέλτσερ και τα πρόσωπά μας, καρδιά μου, φευγαλέα σαν φωτογραφίες. Ένα βιβλίο με θέμα τη σχέση βλέμματος και μνήμης, για το τι σημαίνει να κοιτάζεις, όχι απλά να βλέπεις, αλλά να παρατηρείς, να αναγνωρίζεις και να θυμάσαι. Από έναν σπουδαίο διανοούμενο, όπως ήταν ο Τζον Μπέλτσερ. Δύο αντίτυπα λοιπόν για σας από τις εκδόσεις Αλεξάνδρια, θα φτάσω στα δικά σας χέρια μετά την κλήρωση, λίγο πριν τις 6. Συμμετέχετε μέσω Viber στέλνοντας το μήνυμά σας. Κόσμος Radio θα μας βρείτε πανεύκολα. Γράφτε τη λέξη βιβλίο, όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο. Αυτά τα δύο είναι απαραίτητα. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, απαραίτητη είναι και

Smiths, το When Doves Cry, ένα σπουδαίο κομμάτι από τα πολλά που έχει αφήσει πίσω του Prince. Prince, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1958 στην Μινεάπολη, στη Μινεσότα. Ένα τεράστιο ταλέντο κατά την ταπεινή μου άποψη, καινοτόμος, επιδραστικός, μαγευτικός και απολαυστικός στην σκηνή, για όσους είχαν την τύχη να τον δουν ζωντανά. Μάλιστα ήταν και σπουδαίος κιθαρίστας. Έγραψε και άφησε πίσω του κλασικά κομμάτια. Ένα ακούσαμε λίγο πριν, ένα θα ακούσουμε στη συνέχεια από τον ίδιο τον Prince. Εσείς έχετε λίγα λεπτά ακόμα να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου που έχουμε για σας σήμερα, του John Berger και τα πρόσωπά μας, καρδιά μου, φευγαλέα σαν φωτογραφίες, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Το μήνυμά σας μέσω Viber, γράφετε τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνο σας οπωσδήποτε. Χρήσιμη είναι και η διεύθυνσή σας αν μας ακούτε εκτός Αττικής.

Λοιπόν, αυτός ήταν Johnny Clegg και το συγκρότημά του Ζουλούκα. Ένα παλιό τραγουδάκι από ένα καλλιτέχνη από την Νότια Αφρική, λευκός καλλιτέχνης. Από την Νότια Αφρική και ο τελευταίος καλλιτέχνης μας σήμερα είναι νέος αυτός μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής και τσελίστας, ο Αμπέλ Σιλαοκόε. Και ένα κομμάτι από την περσινή του δουλειά. Εγώ πριν σας αφήσω, οφείλω τα ονόματα των τυχερών ακροατών μας για μετά την κλήρωση που κάναμε για το βιβλίο που είχαμε για σας σήμερα. Το βιβλίο ενός μεγάλου διανοούμενου, όπως ήταν ο Τζον Μπέρτζερ. Και τα πρόσωπά μας, καρδιά μου, φευγαλέα σαν φωτογραφίες από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η φίλη ακροάτρια, η κυρία Εύελιν Ελένη και ο φίλος ακροατής, ο κύριος Στέλιος Κραβαρίτης, μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο τους από την Αλεξάνδρεια, βρίσκεται στην Αθήνα, στη διεύθυνση Κολέτ 31. Σε λίγο εδώ στο Κόσμος έρχεται η εκπομπή «Έχω Σοδόνης» με τον Γιάννη Πετρίδη.

σας ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας στη σημερινή και την ακρόαση. Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς ήταν στην παρέα σας για αυτή την ώρα. Θα τα ξαναπούμε και θα ξαναβρεθούμε, αν όλα πάνε καλά, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Σήμερα θα σας θυμίσω τα τραγούδια μιας ταινίας που είναι όλα πάρα πολύ γνωστά, κυρίως από τη δεκαετία του 70, αλλά η ταινία είναι του 2001. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια ταινία που η ιστορία της αναφέρεται στον 14ο αιώνα με τραγούδια, ίσως ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν από την παραγωγή του ροκ σύγχρονα. Δηλαδή βλέπαμε υπότες και ακούγαμε Queen. Η αμερικάνικη μεσαιωνική κωμωδία δράσης του 2001, η ιστορία ενός υπότη, με πρωταγωνιστή τον σπουδαίο ηθοποιό αργότερα βραβευμένο με Όσκαρ, Heath Ledger. Ένας χωρικός απατεώνας που ποζάρει σαν υπότης και αγωνίζεται σε τουρνουά κερδίζοντας βραβεία και αποκτώντας φιλίες με ιστορικές προσωπικότητες. Ξεκινήσαμε με τους Queen και το We Will Rock You.

από την ταινία A Knight's Tale. Το μεγάλο συγκρότημα των War ήταν αυτή. Από το 1975. Οι War και από εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ τους Why Can't We Be Friends. Οι War ήταν ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 70. Τα τραγούδια τους διαχρονικά, και έτσι το Low Rider ακούγεται σε αυτή την ταινία του 2001.

Ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα του ροκ αρχές δεκαετίας του 70 από τον Καναδά, η Bachman Turner Overdrive. Είναι η συνέχεια των Guess Who. Ο Randy Bachman ήταν ο αρχηγός του συγκροτήματος, σπουδαίος κιθαρίστας από τους καλύτερους της εποχής εκείνης. Ο Randy Bachman το τραγούδι αυτό το είχε γράψει από την εποχή που ήταν στους Guess Who. Τραγούδια από την ταινία του 2001, η ιστορία ενός υπότη, της δεκαετίας του 70, αλλά που η υπόθεση της ταινίας αφορά τον 14ο αιώνα.

από το 1975 βέβαια, το Golden Years. Ένα τραγούδι που θυμίζει κάπως το Fame. Εξάλλου είναι η εποχή όπου αρκετά τραγούδια, ή μάλλον αυτές οι μεγάλες επιτυχίες του David Bowie, τραγούδι που θυμίζει κάπως το Fame. Εξάλλου είναι η εποχή όπου αρκετά τραγούδια, ή μάλλον αυτές οι μεγάλες επιτυχίες του David Bowie, έχουν τον ήχο

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε αυτή την ερμηνεία αυτού του σπουδαίου τραγουδιού που έχουν γράψει ο Jimmy Page και ο Robert Plant. Το πρώτο ακούσαμε βέβαια από τους Led Zeppelin. Όμως στην ταινία που μας ενδιαφέρει σήμερα, η ιστορία ενός υπότη, ακούγεται στην καλή διασκευή που έκανε το αμερικάνικο συγκρότημα, αργότερα βέβαια, από το San Francisco, η Train.

από το Seattle, το συγκρότημα των Heart, πριν από την έκρηξη του Grunge. Από τα ξεχωριστά συγκροτήματα της δεκαετίας του 70, το συγκρότημα με την Ann και την Nancy Wilson. 1976. Τότε ηχογράφησαν και γνώρισαν επιτυχία με το άλμπουμ Dreamboat Annie και το Crazy on You. Και αυτό στην ταινία «Η ιστορία ενός υπότη».

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν, εδώ στο Κόσμος, με τραγούδια από την ταινία A Knight's Tale, είναι το 1957. Του σπουδαίου Bobby Blue Bland. Όσοι ενδιαφέρονται για αυτή την εποχή και για αυτούς τους καλλιτέχνες, κάθε μέρα στο Earth News στις 4 η ώρα η ιστορία της δεκαετίας του 60. Εμείς το ακούσαμε σε μία από τις αρκετές διασκευές που έχει κάνει ο Eric Clapton στην καριέρα του. Δεν το έχει διασκευάσει μόνο μία φορά. Η συγκεκριμένη ακούγεται στην ταινία που μας ενδιαφέρει.

Ήταν η σύνδεση του Smokey Robinson που έκαναν επιτυχία πρώτη οι Temptations. Ήταν η ερμηνεία των Rare Earth, ένα συγκρότημα rock της Motown που το διασκεύασε το 1970. Ήταν η σύντομη εκτέλεση του τραγουδιού στο μικρό δίσκο, γιατί υπάρχει και μία ολόκληρη πλευρά στο άλμπουμ βινιλίου της ίδιας χρονιάς.

Soul συναντά το Rock και την Funk. Ένα μεγάλο γκρουπ, η Sly and the Family Stone. Ακούσαμε το τραγούδι τους από το άλμπουμ του 1969-70 Stand, I Want to Take You Higher.

0: Ένα ξέχαστο συγκρότημα από την Ιρλανδία της δεκαετίας του 70. Ήταν η Thin Lizzy και το The Boys Are Back in Town. Να ακούσουμε όμως στη συνέχεια και ένα μουσικό θέμα από τον συνθέτη που έγραψε το original soundtrack της ταινίας A Night's Tale. Είναι μουσική του Carter Burwell.
1: Whatsoever. Here he is, one of your own, born a stone's throw from this very stadium, and here before you now, the son of John Thatcher.

Ακούσαμε και έναν διάλογο από την ταινία «Ιστορία του Υπότη». Σας θυμίζω ότι ο πρωταγωνιστής ήταν ο Heath Ledger, δίπλα του ο επίσης γνωστός ηθοποιός Paul Bettany. Συνεχίζουμε με τα τραγούδια.

Σας θυμίζω ότι ακούμε τραγούδια από την ταινία A Knight's Tale. Η ταινία, η υπόθεση βέβαια, λαμβάνει χώρα στο Μεσαίωνα και είναι αξιοσημείωτη και σκόπιμη βέβαια η χρήση κλασικών ροκ τραγουδιών για το soundtrack. Ήταν ο Robbie Williams και η Queen και το We Are The Champions.

Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Θα συνεχίσουμε με τραγούδια από την δεκαετία του 90 και την άλλη εβδομάδα κάποιες άλλες ταινίες και τα τραγούδια και η μουσική τους. Ακούσαμε Dan Powell και Pieces και θα είναι ένα συγκρότημα από το Σαν Φρανσίσκο, η Third Eye Blind.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
0: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Propolis More.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

σήμερα ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 90 με μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας. Κυκλοφόρησε το 1996 στα τέλη της χρονιάς. Το συγκρότημα ήταν «In No Doubt» με τραγουδίστρια την Γκουέν Στεφάνι. Το «Don't Speak», χωρίς να έχει κυκλοφορήσει τότε σε φυσικό προϊόν, έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς εκείνης και μας προετοίμασε για αυτό που θα συμβεί στο χώρο της δισκογραφίας μετά το 2000.

μια πολύ καλή γυναικεία παρουσία σε ένα συγκρότημα. Μόλις ακούσαμε το συγκρότημα των Τέξας, είχε αγαπηθεί πάρα πολύ και στη χώρα μας. Ήταν η Σκοτσέζα τραγουδοποιός και κιθάρα παίζει η Σαρλίν Σπιτέρι, που ήταν η τραγουδίστρια του συγκροτήματος.

Εκεί γύρω στο 96-97 μάθαμε αυτή την ξεχωριστή τραγουδίστρια από τον χώρο της μαύρης μουσικής, την Έρικα Μπαντού. Από τα πρώτα τραγουδία της ήταν η επιτυχία που μόλις τελείωσε On and On.

0: Δεκαετία του 90 και το hip-hop, το rap, έρχεται όλο και πιο δυνατό για να κυριαρχήσει στις επόμενες δεκαετίες. Από τις δημοφιλέστερες και καλύτερες στο χώρο του rap ήταν η MC Light. Το τραγούδι υπήρξε μεγάλη επιτυχία της, λέγεται Cold Rock A Party και βασίζεται στο Upside Down της Diana Ross. Παραγωγός ο Sean Combs.
1: Time for fake ones. Just sip some Cristal with these real ones. From east to west coast, spread love, son. And while you keep talking, wish we count bank funds. I got no time for fake ones. Just sip some Cristal with these real ones. From east to west coast, spread love, son. And while you keep talking, wish we count bank.

Μόλις ακούσαμε την Lil Kim. Μπορεί αυτό το όνομα να μην λέει τίποτα στους περισσότερους ακροατές. Είναι από τις δημοφιλέστερες και κορυφαίες ράπερ της δεκαετίας του 90, με πωλήσεις πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα, όχι μόνο στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Ήταν συνεχόμενες οι επιτυχίες της και είχε δίπλα της τον Puff Daddy, που είναι τώρα στη φυλακή. Ακούσαμε το No Time, ένας χρυσός δίσκος της Lil Kim με τη συμμετοχή του Puff Daddy.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.
2: Ποιος το φανταζόταν? Με το τραγούδι αυτό που ακούσαμε λίγο πριν ξεκίνησε η κυριαρχία και του hip-hop και του Puff Daddy τα επόμενα χρόνια. Ήταν ένα τραγούδι που βγήκε στο τέλος του 96 και που βασίζεται, όπως θα προσέξετε, σε παλαιότερα κομμάτια όπως το The Message, το Break My Stride, αλλά και το Rock With You του Michael Jackson. Ήταν επίσης και η πρώτη εμφάνιση ενός άλλου rapper του Maze. Ακούσαμε τον Puff Daddy στο ξεκίνημα της Bad Boy Records και το Can't Nobody Hold Me Down, χρυσός δίσκος τότε, με τον Puff Daddy και τον Maze.

Το τραγούδι είναι γνωστό, έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες. Η πρώτη του έκδοση ήταν από το συγκρότημα Rufus και την Chaka Khan. Το ακούσαμε από έναν κορυφαίο ράπερ της δεκαετίας εκείνης, τον LL Cool J, που το ηχογράφησε για την σειρά κινουμένων σχεδίων της τηλεόρασης τότε, Beavis and Butthead. Το τραγούδι έχει τίτλο Ain't Nobody. Ο LL Cool J, που έχει παίξει και πάρα πολλές φορές σε τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες από τότε.

Με τον Καβάνα που μόλις ακούσαμε, μεταφερθήκαμε στην Αγγλία. Από τους δημοφιλείς τραγουδιστές της pop στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90. Ο Καβάνα διασκέβαζε αυτό το τραγούδι που ήταν παλαιότερη επιτυχία του συγκροτήματος Salamar. I can make you feel good.

Το όνομα του συγκροτήματος που ακούσαμε είναι Riff, συγκρότημα του ροκ που φτιάχτηκε στο Glastonbury της Βρετανίας. Το 1997 κυκλοφορούσαν το δεύτερο άλμπουμ τους με παραγωγό τον Γιώργο Δρακούλια. Το τραγούδι που ακούσαμε από τους Riff, Come Back Brighter.

Στις αρχές του 1997 το συγκρότημα των Blur βρισκόταν στο 5ο άλμπουμ του. Από αυτό το άλμπουμ ξεπήδησε η επιτυχία τους που ακούσαμε, Beetle Bum. Και σκέφτομαι πόσο ταλέντο έχει όλα τα μέλη του συγκροτήματος βέβαια, αλλά και ιδιαίτερα ο Damon, που 30 χρόνια μετά, δηλαδή τώρα, το 2026 που τρέχει, με το εικονικό συγκρότημά του Gorillaz, έχει βγάλει ένα από τα κορυφαία άλμπουμ του 2026.

Σας θύμισα ένα από τα αγαπημένα και πολύ καλά συγκροτήματα από την Αγγλία της δεκαετίας του 90, που εξακολουθεί να βγάζει καλούς δίσκους. Ήταν η Suede από το 1996, από το άλμπουμ τους Coming Up, το Saturday Night.

Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα με δύο πολύ αγαπημένα συγκροτήματα στη χώρα μας και από τα δημοφιλέστερα στη Βρετανία και αλλού. Θα είναι σε λίγο η Depeche Mode και ήταν η Placebo. Από τους Placebo που ξεκινούσαν με το πρώτο άλμπουμ τους τότε, 96-97, ακούσαμε τον Nancy Boy. Και από τους Depeche Mode θα είναι το Barrel of a Gun. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό βράδυ.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

πρώτη καλοκαιρινή Κυριακή, αν λάβουμε υπόψη ότι είναι η πρώτη του Ιουνίου αυτή και χωρίς να περιμένουμε τη θερινή ημέρα, μια και ήδη το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά. Με κάθε τρόπο, θες με τη θερμοκρασία, θες με τα φεστιβάλ, θες με τους θερινούς κινηματογράφους, το summer mood που λένε κυριαρχεί ήδη. Εμείς ξεκινάμε για το κυριακάτικο ταξίδι μας στον ωκεανό του ήχου, ζωντανά όπως πάντα, από το στούντιο του Κόσμου 6, αλλά βέβαια μας ακούς και online μέσα από το AirTeco, live και on demand. 7 Ιουνίου, μια μέρα που υπάρχουν αρκετοί εορτάζοντες που ταξιδεύουν απόψε μαζί μας ως τις 10, και σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια Μέρα Διαλόγου μεταξύ των Πολιτισμών, που θα πεις άλλη μια παγκόσμια ημέρα, αλλά για δες πόσο αναγκαίο είναι σήμερα να θυμόμαστε ότι οι προκαταλήψεις, οι θεωρίες συνωμοσίας, οι διακρίσεις και οι εχθρικές πράξεις έχει σημασία όχι να γιορτάζονται, αλλά μια τέτοια μέρα να μας θυμίζει ότι ακόμα δεν έχουμε λύσει αυτά τα προβλήματα. Εμείς θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, όπως είπαμε, όπως κάθε Κυριακή, ταξιδεύοντας με βιβλία.

Λέει και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες με κάποια αφιερώματα ειδικά απόψε. Ένα αφιέρωμα στο ΛΕΑ Λογοτεχνία εν Αθήνες που κάθε χρόνο φιλοξενούμε στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και με άλλα μικρότερα αφιερώματα και βέβαια με το soundtrack να συμπληρώνει τουλάχιστον για την πρώτη ώρα το κομμάτι αυτό των βιβλίων. Θα έχουμε όπως πάντα και το διαγωνισμό μας. Ο Λίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας απόψε, η Θαλία Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Αυτός τα 86 του κλείνει σήμερα, ο Tom Jones, η αγέραστη φωνή που συνεχίζει ακάθεκτος να ηχογραφεί και να κάνει live. Πέρσι μας επισκέφθηκε και άφησε έτσι φοβερές εντυπώσεις. Εδώ μία διασκευή του Mama Told Me Not To Come παρέα με του Stereophonics για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε όπως πάντα την επικοινωνία μας μέσα από το Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Εκεί θα τρέξει και ο διαγωνισμός μας σε λίγο. Και φυσικά μέσα από το Messenger της σελίδας του σταθμού, Cosmos με κάπα στα αγγλικά, στο Facebook. Στο Facebook επίσης μπορείτε να αναζητήσετε και την σελίδα της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα για να μπούμε σιγά σιγά στο πνεύμα του πρώτου μας αφιερώματος.

και λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την Παγκόσμια Μέρα Διαλόγου των Πολιτισμών, αυτό ακριβώς είναι το φεστιβάλ που ξεκινάει αύριο στην Αθήνα, αύριο Δευτέρα 8 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 23 του μήνα. Λέα Λογοτεχνία εν Αθήνες, ελληνοϊβηροαμερικανικό φεστιβάλ, με επίτιμο πρόεδρο τον συγγραφέα το δικό μας, αλλά και διεθνή, Πέτρο Μάρκαρη, και πάντα υπό την καθοδήγηση της Αντριάννα Μαρτίνες, έχει κατορθώσει να γίνει το αδιαφιλονίκητο το σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά τη διάδοση της λογοτεχνικής δημιουργίας των λατινοαμερικανικών χωρών, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Το 2008 γεννήθηκε και το όραμα είναι αυτό που θα μπορέσει να φέρει, αυτό που θα κάνει το κοινό να βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, μια έτσι σύζευξη πολιτισμών από όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, και η αποστολή του συνίσταται στην αμοιβαία διάδοση και προώθηση των γραμμάτων και των τεχνών ανάμεσα στις χώρες της που αναφέραμε και την Ελλάδα. Είναι μια ετήσια πολιτιστική εκδήλωση που απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται όχι μόνο για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία αυτών των χωρών, αλλά και αυτών που δεν έχουν σχέση με τη γλώσσα. Αυτό είναι το θέμα, να μην υπάρχουν στεγανά, να απευθύνονται στους πάντες, όχι μόνο σε κλειστές ομάδες που βρίσκονται γύρω από κάτι έτσι που κινεί το ενδιαφέρον τους. Είναι ένας διαπολιτισμικός διάλογος λοιπόν που φέρνει στη χώρα μας πολλούς ξένους σημαντικούς συγγραφείς, και βέβαια υπάρχουν και οι Έλληνες όπως πάντα που συμμετέχουν, όπως και οι μεταφραστές, και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο στα 17 χρόνια ύπαρξής του έχει ένα σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, γιατί το ελληνικό αναγνωστικό κοινό θα συνεισφέρει στο να γίνει γνωστή η ελληνική λογοτεχνία στις ιβεροαμερικανικές χώρες, μάλλον μέσα από το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται και συμμετέχει σε αυτό. Αν δεν ήταν η συμμετοχή αξιοσημείωτη, δεν θα υπήρχε και αυτή η εξωστρέφεια της λογοτεχνίας. Θα πούμε πολύ περισσότερα, έτσι πολύ πιο ειδικά, για το φεστιβάλ ΛΕΑ Λογοτεχνία εν Αθήνες, εστιάζοντας και σε ένα συγγραφέα που θα μας επισκεφθεί με το καινούριο του βιβλίο, το οποίο θα μοιραστούμε απόψε μέσα από το διαγωνισμό μας.

Λογοτεχνία εν Αθήνας, λοιπόν, το φεστιβάλ ΛΕΑ που ξεκινάει αύριο και θα υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο αφιέρωμα στις 7 το απόγευμα στο Ινστιτούτο Θερβάντης της Αθήνας, στην Ταράτζετ, την ωραία Ταράτζετ, όπως κάθε χρόνο παρακολουθούμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις εκεί. Ένα αφιέρωμα που έχει αναφορά στον Χόρχε Λουί Μπόρχε, 40 χρόνια αιωνιότητας, με τη συμμετοχή του Δημήτρη Καλοκαίρη και του Αχιλέα Κυριακίδη και το συντονισμό του Γιάννη Δούκα. Στις 7 θα ξεκινήσει, είναι ένας φόρος τιμής, ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της αργεντινής λογοτεχνίας για τα 40 χρόνια από το θάνατό του, και οι μεταφραστές του στα ελληνικά θα συζητήσουν για το πώς τον γνώρισαν, πώς απέδωσαν το έργο του και ποιο είναι το ίχνος του στην εποχή και εκείνη, αλλά και στη δική μας, στην ελληνική και στην παγκόσμια φυσικά λογοτεχνία. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που το συνδέουν και με τη χώρα μας και υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται αυτό το πέρασμά του. Γεννημένος βέβαια στον Buenos Aires το 1899, πέθανε στη Γενέβη το 1986, έζησε τυφλός τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, ταξίδεψε και διάβασε πολύ, χρημάτισε μεταξύ άλλων και διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Buenos Aires. Έχει γράψει ποίηματα, πεζά, δοκίμια, σενάρια για τον κινηματογράφο και βέβαια έχει διδάξει και έχει δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήμια της Αργεντινής και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Από το βιβλίο των Φανταστικών Όντων σε μετάφραση του Γιώργου Βέη μπορεί κανείς να διαβάσει πράγματα που θα τον συνεπάρουν και θα τον οδηγήσουν στο να ψάξει και άλλα βιβλία, να ψάξει όχι μόνο τον ίδιο τον Μπόρχες, αλλά και άλλα πράγματα που έχουν σχέση έτσι γενικότερα με τη ζωή. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 120 λήματα διηγήσεις τέτοιων όντων φανταστικών. Θα μπορούσε βέβαια, όπως γράφει ο Μπόρχες, να περιλαμβάνει πολύ περισσότερα, αλλά ο συγγραφέας πιστεύει ότι αυτό το βιβλίο αποτελεί μια βάση για μελλοντικές εκδόσεις που θα περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα τέρατα με την αναδίφιση στις κλασικές και τις ανατολικές λογοτεχνίες. Γι' αυτό το λόγο καλούσε τους αναγνώστες της Λατινικής Αμερικής να στείλουν τα ονόματα, την ακριβή περιγραφή και τα κυριότερα χαρακτηριστικά των τοπικών τους τεράτων.

of a friend gives me a feeling.

λίγα λόγια ακόμα για το φεστιβάλ αυτό. Το ΛΕΑ, Λογοτεχνία εν Αθήνες, που περιλαμβάνει και προβολές ταινιών και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Τα εγγένειά της θα γίνουν την Τρίτη. Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ένα οπτικό ταξίδι, ζωγραφική, αστική φωτογραφία και γελιογραφία στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στα Ισπανικά και στα Ελληνικά, μέχρι τις 20 Ιουνίου θα διαρκέσει. Και δεν θα μπορούσε να λείπει και η τεχνητή νοημοσύνη από το φετινό φεστιβάλ. Αφορά την μετάφραση, φυσικά, μετάφραση και τεχνητή νοημοσύνη, σε μια συζήτηση που θα γίνει την 5η, 11 του μήνα. Και έχουμε τον συγγραφέα που απόψε θα μας απασχολήσει με το καινούριο του βιβλίο, Μανουέλ Βίλας, στο Ινστιτούτο Θερβάντες. Έρχεται με το βιβλίο του, το οποίο λέγεται «Εμείς», και θα πούμε έτσι πολύ περισσότερα μετά τις 8:30. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε παρέα για την πρώτη μας ώρα με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται από κοινού αυτή τη μεγάλη και αγαπημένη ιστορία που εμπλουτίζεται διαρκώς σύν το χρόνο, αλλά και που μας δείχνει ότι έχουμε πολλά ακόμα να ανακαλύψουμε από το παρελθόν της.

0: βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράω, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράω Quartet. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μιλώντας για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες λίγο πριν και την επίσκεψή του στην Ελλάδα, να πούμε ότι αυτό συνέβη το φθινόπωρο του 1984. Βρέθηκε στην Αθήνα και στη συνέχεια πήγε στην Κρήτη, γιατί είχε προσκληθεί.

Ώστε να αναγορευτεί επίδημος διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ρέθυμνο, αλλά η αγάπη του για την Ελλάδα ήταν πολύ πολύ παλιά, ήταν μάλιστα ήδη από τα παιδικά του χρόνια που είχε αρχίσει να φτιάχνει μια σύνοψη της ελληνικής μυθολογίας. Έτσι λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κρήτης κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο στο οποίο εκείνη την εποχή, το οποίο κυκλοφόρησε με αφορμή την αναγόρευσή του, και έγραφαν οι καθηγητές που δούλεψαν τότε γι' αυτό, και όσοι τον τίμησαν και είχαν την μεγάλη, τεράστια τύχη να τον συναντήσουν, να τον γνωρίσουν. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να τιμήσουμε ένα μεγάλο Αργεντινό που γίνεται σήμερα μέλος του Πανεπιστημίου Κρήτης, και δεν νομίζουμε πως χρειάζεται να υπενθυμίσουμε πόσο μεγάλη είναι η χαρά μας που ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες δέχτηκε την πρότασή μας για να αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορ της φιλοσοφικής μας σχολής. Αυτά συνέβαιναν το 1984. Και είμαστε βέβαια στο 2026, λίγες ώρες πριν ανοίξει το φεστιβάλ Λέα Λογοτεχνία εν Αθήνες, με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εδώ βέβαια εμείς θα ταξιδέψουμε μέχρι τις 10 στον ωκεανό του ήχου, γιατί έχουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μοιραστούμε, όπως και ένα βιβλίο για το οποίο θα σας πω αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Και επικοινωνούμε και μέσα από το Messenger, τόσο της σελίδας του ραδιοφώνου μας στο Facebook, Κόσμος με Κάπα, στα αγγλικά φυσικά, όσο και τη σελίδα της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

encuentro.

λοιπόν στον συγγραφέα, έναν από τους συγγραφείς που μας επισκέπτεται την εβδομάδα που μας έρχεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ΕΑ Λογοτεχνία Αθήνας, και είναι ο Μανουέλ Βίλας. Είναι είναι γεννημένος στην Ισπανία το 1962, που καθιερώθηκε με το μυθιστόρημά του Ορδέσα, και την περίοδο της πανδημίας έγραψε Τα Φιλιά, που επίσης αγαπήθηκαν πολύ, και τα δύο κυκλοφόρησαν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ίκαρος, όπως και το καινούριο του βιβλίο σε μετάφραση της Νάνας Παπα-Νικολάου. Το καινούριο βιβλίο λοιπόν με το οποίο μας έρχεται και θα τον δούμε την Πέμπτη στην ταράτσα του Θερβάντες, παρέα με την Άννα Παπα-Νικολάου και την Ειρήνη Γιαννάκη, 11 του μήνα. Το καινούργιο το βιβλίο λοιπόν λέγεται «Εμείς», και απόψε είναι το βιβλίο που μοιραζόμαστε μαζί μέσα από το διαγωνισμό μας, μέσα από την κλήρωση που θα κάνουμε ως συνήθως λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Είναι ένα βιβλίο βραβευμένο με το βραβείο Ναδάλ το 2023, από τα πιο γνωστά και σίγουρα το παλιότερο βραβείο στην ισπανική γλώσσα, και πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που εξερευνά τα όρια του έρωτα αλλά και τα βάθη ενός γυναικείου ψυχισμού που έχει παγιδευτεί σε μια επικίνδυνη ουτοπία, καθώς η μοναξιά επιβάλλει τους δικούς της αμήλικτους κανόνες. Γραμμένο από έναν άντρα συγγραφέα, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε λοιπόν δύο αντίτυπα του βιβλίου για εσάς. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις στα αγγλικά. Αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αττικής, μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας.

Μανουέλ Βίλας, λοιπόν, ένας συγγραφέας που δίνει έτσι ένα ευκρινές αποτύπωμα της σύγχρονης ισπανικής λογοτεχνίας με το έργο του. Δεν είναι τυχαίο ότι τοποθετείται δίπλα στον Θέρκας και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα. Μας είχε ξαναεπισκεφθεί πριν από 4 χρόνια και πάλι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λέα. Είναι ο συγγραφέας που έχει γράψει πως στην Ισπανία η ειρωνία είναι πάντα ένα έργο τέχνης. Ειρωνία και χιούμορ έως και πλάκα, από το Λόρκα μέχρι τον Μπουνιουέλ και από το Θερβάντες μέχρι τον Γκόγια. Ο ίδιος δηλώνει βιταλιστής, με άλλα λόγια αγαπάει τη ζωή χωρίς αυταπάτες, ακόμα και μέσα από τον πόνο ή την απώλεια. Όσο για τη μοναξιά, πιστεύει πως είναι ένα μυστήριο, όπως ο χρόνος και ο θάνατος. Δεν είναι όμως κάτι που κατέχει μόνο η ανθρώπινη φύση, αλλά και οι πλανήτες, οι ωκεανοί, τα βουνά. Το ζητούμενο για τον Βίλας είναι το να μην συνδέει κανείς την ευτυχία με την επιτυχία. Ίσως γι' αυτό θεωρείται αμετανόητα ιδεαλιστής, και αυτό όσο να είναι, είναι ένας λόγος για να τον αγαπάς.

ιδιαίτερα για το βιβλίο που έγραψε ο Μανουέλ Βίλα στη διάρκεια της πανδημίας και είχε πει γι' αυτό, τα φιλιά λέγεται το βιβλίο, είχε πει πως πίστευε πως ο Δον Κιχώτης θα αντιμετώπιζε την πανδημία σαν να ήταν κάποιο είδους εχθρός, με τη λόγχη του σε ετοιμότητα, όπως έκανε με τους ανεμόμυλους. Φυσικά δεν θα οδηγούσε κάπου όλο αυτό. Ο τρόπος που θα καταπολεμούσε την πανδημία θα ήταν κωμικός, αλλά ταυτοχρόνως θα έκρυβε και κάτι όμορφο. Αυτό έτσι για να συμπληρώσουμε σε σχέση με το κωμικό στοιχείο και την Ισπανία που λέγαμε πριν, που τα συνδέει αυτά τα δύο ο συγγραφέας, λέγοντας ότι δεν είναι η χώρα της τραγωδίας η Ισπανία φυσικά. Γιατί εκεί δεν λειτουργεί η τραγωδία, γιατί έχουμε εστιάσει, λέει, στην κωμωδία ή στο μελόδραμα. Στα μυθιστορήματά του υπάρχουν πράγματα πάντα που σχετίζονται με την ιστορία της Ισπανίας, την κοινωνία της και το πολιτικό παρόν της. Πάντα του αρέσει να απεικονίζει το πολιτικό παρόν στην Ισπανία, όχι για να κάνει κάποια δήλωση, αλλά για να δημιουργήσει την ιστορία του μυθιστορήματος. Και εδώ στο βιβλίο που έχουμε απόψε, και όπως είπαμε έχουμε δύο αντίτυπα για εσάς, είναι το καινούριο του βιβλίο που λέγεται «Εμείς» και κυκλοφόρησε και αυτό από τις εκδόσεις Ίκαρος, σε μετάφραση της Νάνας Παπανικολάου, που θα είναι μαζί του την Πέμπτη στο Θερβάντες, που θα μας επισκεφθεί. Εδώ λοιπόν έχουμε την Ιρένε, που πιστεύει ότι έζησε τον τέλειο γάμο με τον Μαρθέλο. Χρόνια απόλυτης αφοσίωσης, πάθους και ευτυχίας. Η σχέση τους εξέπληκτα και πολλές φορές προβλημάτιζε τον κύκλο τους. Ήταν ένα ζευγάρι που ζούσε μονάχο ένας για τον άλλον. Κάθε τους μέρα ήταν σαν την πρώτη φορά. Με το θάνατό του ο κόσμος της όμως τριματίζεται. Για να μπορέσει να προχωρήσει, θα ανακαλύψει έναν ασυνήθιστο τρόπο να συνεχίσει να ζει πλάι του. Μια επιλογή που τη φέρνει στα πρόθυρα της αιμονής. Δύο αντίτυπα για εσάς του βιβλίου του Μανουέλ Βίλας με τίτλο «Εμείς». Στέλνετε, όπως είπαμε, τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται. Και αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας, γράψτε όλα τα στοιχεία, είναι απαραίτητα, και το τηλεφωνό σας είναι απαραίτητο για τον εκδοτικό που θα πρέπει να σας το στείλει το βιβλίο, αν το κερδίσετε και βρίσκεστε εκτός Αττικής.

Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, να πούμε και για το μυθιστόρημά του Ορδέσα, που ήταν αυτό που τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ισπανούς συγγραφείς, τον Μάνουελ Βίλας. Έχει τιμηθεί βέβαια με πολλά λογοτεχνικά βραβεία και έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Λοιπόν, ο συγγραφέας Χουάν Χωσέ Μιγιάς, όταν εξέφρασε τη γνώμη του για αυτό το μυθιστόρημα, δήλωσε πως είναι το γράμμα από ένα ναυαγό που περιμέναμε εδώ και χρόνια. Το μυθιστόρημα αυτό, γραμμένο κάποιες φορές έτσι σπαρακτικά, αλλά πάντα με συγκίνηση, είναι ένα προσωπικό χρονικό της Ισπανίας των τελευταίων δεκαετιών, γιατί είπαμε τον ενδιαφέρει πολύ να εντάσει τις ιστορίες του στο πλαίσιο της ιστορίας της Ισπανίας, αλλά και μια αφήγηση για όλα εκείνα που μας υπενθυμίζουν πως είμαστε ευάλωτοι, για την ανάγκη να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε μπροστά όταν τα πάντα το κάνουν να μοιάζει αδύνατον, όταν σχεδόν όλοι οι δεσμοί που μας ένωναν με τους άλλους έχουν εξαφανιστεί ή τους έχουμε σπάσει.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 9 βράδυ Κυριακής, πρώτη Κυριακή του Ιουνίου. Καλησπέρα και πάλι να ήρθατε τώρα στον κόσμο μας, στους 93,6. Αν μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας, αλλά βέβαια μπορείτε να είστε παρέα μας και online μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου μπορείτε να ακούτε όλες τις εκπομπές live και on demand, οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας εσείς θέλετε, όπως και τα podcast και το Κόσμος Jazz. Και εμείς συνεχίζουμε για μία ώρα ακόμα το κυριακάτικο ταξίδι μας στον ωκεανό του ήχου, με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Και το βιβλίο που απόψε μοιραζόμαστε είναι το «Εμείς», το καινούριο βιβλίο ενός συγγραφέα που μας επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΕΑ, Λογοτεχνία εν Αθήνες. Τα είπαμε και θα ξαναπούμε έτσι σχετικά και με τη συνάντηση αυτή της Πέμπτης. «Εμείς», το βιβλίο του Μανουέλ Βίλας, για το οποίο έχουμε δύο αντίτυπα, και όπως πολύ ωραία μου γράφει ο φίλος Απόστολος ένα μήνυμα που μου στέλνει, πόσο επίκαιρο το «Εμείς» με την Μαρζάν Σατραπή, που δεν τα κατάφερε να ζήσει μετά το θάνατο του αγαπημένου της. Ήταν η απώλεια σημαντική της εβδομάδας που μας πέρασε αυτή. Εσείς όμως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας για να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου που έχουμε για σας από τις εκδόσεις Ίκαρος.

Την Πέμπτη λοιπόν στις 8 το βράδυ στο Ινστιτούτο Σερβάντες στην Ταράτσα ο Μανουέλ Βίλας θα συζητήσει με τη μεταφράστρια του στα ελληνικά την Άννα Παπα-Νικολάου και τη δημοσιογράφο και ποιήτρια Ειρήνη Γιαννάκη. Μας έρχεται με το καινούργιο του βιβλίο, το Εμείς, αλλά την επόμενη μέρα υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Εδουάρδο Γκαλεάνο με θέμα ταξιδεύοντας στην ιστορία και τη λογοτεχνία με τον Εδουάρδο Γκαλεάνο. Θα συζητήσουν ο Κώστας Αθανασίου, μεταφραστής, και η Τιτίκα Δημητρούλια, που γνωρίζουν πολύ καλά το έργο του. Ένα ταξίδι θα γίνει έτσι μέσα από αυτή τη συνάντηση στο έργο ενός από τους πιο σπουδαίους αφηγητές της Λατινικής Αμερικής, του οποίου η γραφή κατάφερε να συνυφάνει την ιστορία, τη μνήμη και τη λογοτεχνία με μία μοναδική φωνή. Ένα αφιέρωμα που μας προσκαλεί να επισκεφθούμε ξανά τον κόσμο του Εδουάρδο Γκαλεάνο, εκεί που το ποιητικό και το πολιτικό συναντιούνται για να φωτίσουν τις πληγές αλλά και τις ελπίδες της Ηπείρου, από χρονικά μέχρι διηγήματα. Όλα αυτά που δημιούργησε μέσα από το έργο του με μια βαθιά δέσμευση στη δικαιοσύνη, την ταυτότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θα είναι ένας εορτασμός της κληρονομιάς του και της ικανότητάς του να μας ταξιδεύει μέσα στο χρόνο και μέσα από τις λέξεις βέβαια, υπενθυμίζοντάς μας ότι η λογοτεχνία είναι επίσης μια μορφή αντίστασης αλλά και συλλογικής μνήμης.

Λοιπόν, είμαστε εδώ στο κόσμο, στους 93,6 και ταξιδεύουμε παρέα στον ωκεανό του ήχου μέχρι τις 10, όπως κάθε Κυριακή. Ζωντανά εδώ στο στούντιο παρέα, επικοινωνούμε με μηνύματα, μου γράφετε πολύ ωραία πράγματα, δεν ξέρω τι διαβάζετε αυτήν την εποχή. Μπορείτε να μας το γράψετε και αυτό και μπορείτε βέβαια να στέλνετε και τα μηνύματά σας για να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα κάνουμε σε μισή ωρίτσα περίπου από τώρα για το βιβλίο του Μανουέλ Βίλας «Εμείς» από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ο Λίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, θέλει Καραμολέγου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε μετά τελείως αλλού. Θα πάρουμε έτσι μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση για τη συνέχεια.

Είπαμε πάντως ότι έχουμε και γενέθλια να γιορτάσουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή, καθώς 7 Ιουνίου του 1952 γεννήθηκε ο Ορχάν Παμούκ, ο σημαντικός Τούρκος συγγραφέας, νομπελίστας και ούτως ή άλλως πολυβραβευμένος. Είναι από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς παγκοσμίως, καθώς έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Το 2006 βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ για το σύνολο του έργου του. Και υπάρχει βέβαια πάντα το αυτοβιογραφικό Ισταμπούλ, πόλη και αναμνήσεις, που αγαπήθηκε πολύ στη χώρα μας, ενώ το Μουσείο της Αθωότητας αγαπήθηκε και στην τηλεοπτική του εκδοχή, καθώς έγινε σειρά για το Netflix και βέβαια έγινε και πραγματικό μουσείο στην Κωνσταντινούπολη, εμπνευσμένο φυσικά από το βιβλίο και από τον ίδιο τον συγγραφέα, που σαν ιδέα το σχημάτισε έτσι στο μυαλό του γράφοντας στη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου. 1000 αντικείμενα εκτίθενται σε περισσότερες από 80 βιτρίνες στους 4 ορόφους του μουσείου, τα οποία ο Παμούκ συνέλεγε για χρόνια. Και όπως είπαμε, σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Θα πούμε πολύ περισσότερα γι' αυτόν, γιατί πολύ πρόσφατα μας επισκέφθηκε.

Ισταμπούλ, Νότ Κωνσταντινούπολης. Πολλές και ωραίες διασκευές αυτό το τραγούδι. Θυμάμαι και μια έτσι που αγαπούσα πολύ κάποτε, τον They Might Be Giants. Θα τα ακούσουμε άλλη φορά αυτό. Είμαστε πάντα στο κόσμο στους 93,6 και συνταξιδιώτης μας αυτό και λίγη ώρα στον ωκεανό του ήχου, Όρχαν Παμούκ. Με αφορμή τα σημερινά του γενέθλια αλλά και την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Χανίων που έρχεται προς το τέλος του μήνα. Το φεστιβάλ. Ο Παμούκ προηγήθηκε. Ένας συγγραφέας που έχει μεταφραστεί σε 63 γλώσσες και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωσή του, καθώς εξέφραζε πάντα τις απόψεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία της σκέψης και την κριτική του απέναντι στο τουρκικό κράτος. Παρά το γεγονός ότι είναι ένας κοσμοπολίτης συγγραφέας, διδάσκει στο Κολουμπία, είναι επίτιμο μέλος της Κινέζικης Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών, αλλά εξακολουθεί να ζει στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, ο ίδιος, όπως λέει, θεωρεί τον εαυτό του πολίτη της Μεσογείου, ορίζοντάς την ως τον γεωγραφικό χώρο όπου υπάρχουν ελιές και σικές. 55 χρόνια συγγραφικής πορείας έχει πίσω του. Ο Όρχαν Παμούκ ανανέωσε τη φόρμα, το ύφος και το περιεχόμενο της τουρκικής λογοτεχνίας, αλλά η πιο σημαντική συμβολή του έγκυται στο ότι έφερε κοντά πράγματα που δεν έχουν έρθει ξανά κοντά στο παρελθόν, ανάβοντας τη σπίθα που τελικά δημιούργησε κάτι νέο. Και όπως είπε στην επίσκεψή του στα Χανιά πριν από λίγες μέρες, όλη η τέχνη του μυθιστορήματος βασίζεται στην ικανότητά μας να μεταφράζουμε εικόνες σε λέξεις και έπειτα στην ικανότητα του αναγνώστη να αναδημιουργεί, να μεταφράζει σε εικόνες. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά του μυθιστορήματος.

Μια οδή στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, ήταν το βιβλίο του Όργαν Παμούκ, Ισταμπούλ, Πόλη και Αναμνήσεις. Η κυκλοφορήση από τις εκδόσεις Πατάκη, η μετάφραση της Στέλλας Βρετού. Ένα βιβλίο που ο Παμούκ έγραψε για να αφηγηθεί την ιστορία της πόλης με τα μάτια της μνήμης. Ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό, αλλά και ένα πορτρέτο της θρυλικής πόλης και του χιουζούν, της θλίψης, της μελαγχολίας, του μόνιμου συναισθήματος που μεταδίδουν ο ένας τον άλλον. Οι κάτοικοι της πόλης και η ίδια η πόλη που ζει στα ερείπια μιας αυτοκρατορίας. Και αν δεν το έχετε υπόψη σας, η εμπλουτισμένη έκδοση κυκλοφόρησε με 200 επιπλέον φωτογραφίες μεγάλων φωτογράφων, με πρώτο βέβαια τον Ράγκιου Λέρ. Εδώ λοιπόν ο Όργαν Παμούκ συνδέει τη δεξαμενή των αναμνήσεων από τη γενέτειρά του, καθώς περιπλανιέται στους χώρους της, σε μια πόλη που είναι γεμάτη από ευωδιές και γεύσεις, και βέβαια αποτυπώνονται αυτά στη λογοτεχνία, στη μουσική, στον κινηματογράφο, αλλά και από το στίγμα των διωγμών και των συμφορών που διαδραματίστηκαν εκεί. Ένα βιβλίο που δεν ανήκει στην κατηγορία των μυθιστορημάτων, γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα μακρινό ταξίδι στον τόπο και τον χρόνο, αλλά και μια οδή στην πόλη.

βέβαια το θυμάσαι το Blister in the Sun, και φυσικά το θυμούνται και οι Violent Femmes, οι οποίοι ακόμα το παίζουν, γιατί ακόμα βρίσκονται μαζί ως συγκρότημα. Και σήμερα ο Gordon Gano έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 63. Έτσι λοιπόν και εμείς θυμηθήκαμε κάτι από τα παλιά, για να ξεκινήσουμε μαζί τους το τελευταίο ημίρο της απόψινής εκπομπής εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6. Μας ακούς πάντα και μέσα από το Ερτέκο live και on demand. Και ταξιδεύουμε παρέα μέχρι τις 10 στον ωκεανό του ήχου, με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, και μια ιστορία δική σας που λέγεται «Εμείς». Είναι το καινούριο βιβλίο του Μανουέλ Βίλας, που είναι αυτό το οποίο μοιραζόμαστε απόψε μέσα από το διαγωνισμό μας. Για περίπου 10-15 το πολύ λεπτά μπορείτε ακόμα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Εδώ λοιπόν εμείς μέχρι τις 10 θα συνεχίσουμε παρέα. Ο Λίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θαλία Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

κλείσουμε έτσι για απόψε αυτή τη μικρή αναφορά για ένα μεγάλο συγγραφέα, τον Ορχάν Παμούκ και το ταξίδι μας, αυτό το μικρό ταξίδι μας στην Κωνσταντινούπολη, παρότι αυτός να πως επισκέφθηκε πριν από λίγες ημέρες την Κρήτη, στα Χανιά. Είναι ένας συγγραφέας που γνωρίζει καλά τη δυτική λογοτεχνία, αλλά κατέχει και τη λογοτεχνική κληρονομιά της χώρας του. Έχει μελετήσει τις αφηγηματικές τεχνικές συγγραφέων του 18ου, του 19ου και του 20ου αιώνα και γράφει στα άλλα χρώματα. Όλα μου τα βιβλία γεννήθηκαν από το ανακάτεμα των μεθόδων, των λογοτεχνικών τάσεων και συνηθιών της ιστορίας, της Ανατολής και της Δύσης. Τα δυτικά μοντέλα του, όπως έχει πει και ο ίδιος άλλωστε, είναι συγγραφείς όπως ο Τόμας Μάν, ο Φόκνερ, ο Μπόρχες, ο Τζόις, ο Ντοστογεύσκι, ο Καμί, ο Καλβίνο, ο Ναμπόκοφ. Και ακριβώς γιατί είναι ο πιο Ευρωπαίος Τούρκος συγγραφέας, συμπορεύεται με τους τρόπους και τα κεκτημένα της Δύσης. Είναι ο βιογράφος της Ισταμπούλ, όπως ο Τζέιμς Τζόις του Δουβλίνου. Ταυτίζεται με την Ισταμπούλ, όπως ο Φερνάντο Πεσόα με τη Λισαβόνα και ο Φρανς Κάφκα με την Πράγα.

Indio Solari, κατά κόσμον Κάρλος Αλμπέρτο Σολάρι, ο Αργεντίνος μουσικός και τραγουδιστής, μια πολύ χαρακτηριστική, μια μυθική μορφή του λατινοαμερικάνικου ροκ, έφυγε από τη ζωή αυτές τις μέρες. Και συνεχίζουμε παρέα για περίπου 15 λεπτά ακόμα εδώ στο κόσμο, στους 93,6, και νομίζω ότι τώρα μπορείτε να στέλνετε μόνο τα μηνύματά σας σχετικά με όσα θέλετε να μας πείτε, και όχι για το διαγωνισμό, γιατί θα κάνουμε την κλήρωση, αλλά και για το τι διαβάζετε αυτή την περίοδο. Ήδη μας έχουν απαντήσει κάποιοι φίλοι και φίλες. Πολύ ωραίο έτσι που ανταλλάσσουμε ιδέες λογοτεχνικές, αναγνωστικές, και που ούτως ή άλλως είναι μια περίοδος με ιδιαίτερη κινητικότητα γύρω από το βιβλίο.

Όπως είπαμε, είναι αρκετά τα γενέθλια που μας ενδιαφέρουν. Σήμερα ο Πρινς γεννήθηκε σαν σήμερα στη Μινεάπολη, τη γενέτειρά του, η οποία κάθε χρόνο γιορτάζεται έτσι, αυτή η επέτειος εκεί, τον γιορτάζει δηλαδή με ένα μεγάλο τετραήμερο φεστιβάλ, το Celebration, με πάρτι, συναυλίες, κοινοτικές δράσεις που περιλαμβάνουν και μια βραδιά με την τοπική ομάδα baseball και φυσικά με MOV φωταγώγηση σε γέφυρες, νερό, κτίρια, έτσι ώστε όλη η Μινεάπολη να τον τιμά, ντυμένη στο χρώμα κατά τεθέν του Prince.

είχε υιοθετήσει το MOV προς τιμή του αγαπημένου του παιδικού βιβλίου, ο Χάρολντ και το MOV Γκραγιόνι, το διάσημο παραμύθι του 1953 του Κρόκετ Τζόνσον, αφηγείται την ιστορία του νεαρού Χάρολντ, ο οποίος εφοδιασμένος με ένα MOV Γκραγιόνι μπορούσε να ζωγραφίζει τον εαυτό του μέσα και έξω από την πραγματικότητα. Αυτά μας αρέσουν. Θα ζωγράφιζε ένα παράθυρο, θα σκαρφάλωνε και θα το έσκαγε από το σπίτι του. Θα σάλπαρε με μια βάρκα, θα έχωνε τον εαυτό του μέσα στο ζεστό ασφαλές κρεβατάκι του για τη νύχτα, μακριά από τα ουρλιαχτά των γονιών του. Και φέτος συμπληρώνεται 10 χρόνια από το θάνατό του. Θα παρακολουθήσατε και το αφιέρωμα του κόσμου, στο οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο ΕΡΤΕΚΟ, και οι εκδηλώσεις είναι λίγο πιο έντονες στην φετινή επέτειο της γέννησής του. Και με αυτή την ευκαιρία να θυμηθούμε κι εμείς ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που είχαμε μιλήσει για αυτό όταν είχε κυκλοφορήσει με ανοιχτό και με κλειστό μικρόφωνο, Νίλ Κάρλιν, εκδόσεις ψυχογείου, σε μετάφραση του Γιάννη Νένε. Ένα βιβλίο που ήταν μια διπλή αφήγηση από μαγνητοφώνηση από τον παιδικό του φίλο, μέσα από τις αναμνήσεις, τα αστεία, τις συζητήσεις τους που γινόντουσαν συνήθως το ξημέρωμα και αποσπάσματα από συνεντεύξεις του για το Rolling Stone. Ένα βιβλίο που είχε έτσι πράγματα πολύ δικά του, αποκάλυπτε πολύ εσωτερικά του πράγματα, αλλά ήταν περήφανος που το βαμπερικό του πρόγραμμα, το οποίο ακολουθούσε σε όλη του τη ζωή, δεν ήταν ώρα αιχμής για αυτομαστίγωμα ή για πνευματική κατάρρευση, αλλά για να συνεχίσει τις εργασίες της μέρας του, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία 39 στούντιο άλμπουμ και 4 soundtrack που πούλησαν 100 εκατομμύρια κομμάτια και απέσπασαν άπειρα Grammy, ένα βραβείο Oscar και ίσως τη δικαιωματική ιδιοκτησία

Όπως κάθε Κυριακή συνταξιδιώτης μας στον ωκεανό του ήχου και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή. Από τη Θάλια Καραμολέκου καλή συνέχεια. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή το βραδάκι, λίγο μετά τις 8, εδώ στο Κόσμος.

0: το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια fstival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε μάλλον, γιατί εσείς παραμένετε εδώ στο Κόσμος ξανά 93,6 και 107 στρογγυλό από τον ωκεανό του ήχου στην αυτοκρατορία των εθέρων, πάντα με τον Ηλία Διαμάντη που από ναύαρχος προάγεται σε σμήναρχος.

σήμερα εκινούμε και υπτάμεθα πάνω από ένα τοπίο χλωερό, Σισιλιέν του Γκαμπριέλ Φορέ, ανασκάπτοντας το παρελθόν αλλά εξορίζοντας το μέλλον κυρίως. Πετάμε πάνω από τη Μεσόγειο, την Ιταλική Χερσόνησο, τις άνυδρες πεδιάδες της Ιβηρικής και έπειτα πάνω από το μεγάλο ωκεανό για τα λιμάνια του Νότου. Για τα φιλόξενα λιμάνια του Νότου. Είναι ο Μανώλης Φάμελος, κοσμοναύτης, μαζί σας μέχρι τις 12 ακριβώς.

0: Όπως σας έχω εξομολογηθεί τόσες και τόσες φορές, όταν μεγάλωνα δεν υπήρχε κόσμος, υπήρχε μονάχα το τρίτο πρόγραμμα και επειδή εγώ ήμουν ένα καθόλου καθώς πρέπει παιδί, το άκουγα τακτικά και τώρα πάλι έδωσα εισαγωγικές εξετάσεις για να περάσω στο τρίτο, αλλά δεν ήμουν αρκετά σοβαρός. Βέβαια στην πορεία αποδείχθηκε πως δεν ήμουν αρκετά σοβαρός ούτε για το κόσμος, αλλά αυτό φοβάμαι πως δεν μπορεί να διορθωθεί τώρα, ιδιαίτερα είναι πολύ, μα πάρα πολύ αργά.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

Ξεκινήσαμε κάπως δυναμικά σήμερα, επειδή αυτός είναι ένας αγώνας με το χρόνο, επειδή το χρήμα δεν περιμένει, επειδή στη γωνία παραμονεύει κάποιος πιο επιδέξιος από εσένα, επειδή ο κόσμος δεν σταματά και επειδή δεν μου έχει μείνει πια ανάστα, δυστυχώς δεν θα με δεις στο παράθυρό σου να σου τραγουδώ μια σερενάτα. Άλλωστε όλοι είμαστε ίδιοι στο μπαρ και στη δουλειά, είμαστε της μάνας μας παιδιά και θέλουμε μόνο να αγαπάμε, και εσύ ειδικά μέσα σε αυτή την τόση απληστία, μέσα σε αυτή την τόση μα τόση επιδειξιομανία, εσύ τελικά μου αρέσεις πιο πολύ. Δεν θέλω να φοβάσαι, εγώ θα κάνω το καλύτερο για μας, θα κάνω το καλύτερο για το παιδί μας, το πεδίο, το οποίο παιδί μας θα συντρίψει εκείνα τα παιδιά των άλλων για να παίζει μόνο του. Και αυτό είναι το Τζόνι από τους

ήταν η Σελήνη που πεθαίνει στον ήλιο και αυτός ήταν ο Τζόνι που δεν έχει τίποτα να κρύψει. Η σκόνη που επικάθισε πάνω στην ψυχή του φτάνει τα δύο δάχτυλα. Πιστεύει πως είμαστε όλοι άχρηστοι, αλλά δεν τον νοιάζει, άλλωστε δεν το κάνουμε επίτηδες και ξέρει πως σε τίποτα δεν υπάρχει αίσιο τέλος και ξέρει πως όλα βρίσκονται σε εξέλιξη και πιστεύει πάντα αυτό που του λένε, όχι επειδή είναι ανόητος, καθόλου ανόητος δεν είναι, απλά εμπιστεύεται τους άλλους και θέλει να νιώθει καλά γιατί ξέρει πως είναι μόνος του στον κόσμο και αυτό προτιμά να είναι. Ωραία ζωή, καραβίτα που λένε.

και πολλά, είναι η επαρχία ανατολικά της Ρώμης, εκεί που βρίσκεται και η Ακουίλα, εκεί που έγινε ο μεγάλος σεισμός, η μεγαλύτερη πόλη νομίζω όπως είναι η Πεσκάρα, είναι πιο μοντέρνα πόλη της κεντρικής Ιταλίας, με την έννοια ότι βομβαρδίστηκε και ξανακτίστηκε στο μοντέρνο ελληνικό ύφος. Επίσης νομίζω πως μοιάζει και με τη διάλεκτο της Ρώμης, από την οποία δεν καταλαβαίνω και πολλά. Από το επόμενο τραγούδι καταλαβαίνω τα εξής: θέλω να τρέξεις, να έρθεις κοντά μου, να μου μιλήσεις και να μου πεις κάποια λόγια όμορφα μέσα σε αυτό το τόσο σκοτεινό πρωινό. Ως εκεί καταλαβαίνω, αλλά ίσως και να μου είναι αρκετό.

0: γείτονε La Piazza για τη συνέχεια και «Και φαστίντιο», που σημαίνει πόσο ενοχλητικό, πόσο αποθετικό, πόσο κουραστικό, πόσο βαρετό, πόσο ξενέρωμα θα έλεγε κανείς, και αναφέρεται σε πολλά πολλά πράγματα, ας πούμε στη μόδα του Μιλάνου, στο σνομπισμό της Ρώμης, στο αμερικάνικο όνειρο, στους Ιταλούς πολιτικούς, στα υγιεινά γεύματα και στα καταθλιπτικά μαθήματα πιλάτες, στον ενοχλητικό γείτονα που τον ενοχλεί το πάσο από το ηχητικό μας σύστημα, από το πάρτι μας, στο πάρτι μας που πήγες, ενώ ξέρεις πως θα είναι η ίδια παλιά φάρσα, αλλά δεν σε νοιάζει. Εκείνο που έβαλες στο ποτήρι σου είχε πικρή γεύση και έκανε το κεφάλι σου να γυρίζει. Σε αυτόν τον τύπο που νιώθει πως είναι ωραίος αλλά είναι μια σκέτια αποτυχία, στη βιασύνη να βγούμε μια φωτογραφία, να ανταλλάξουμε αριθμούς, να σου στείλω ένα μήνυμα στο χαμόγελο που σου σκάω, αλλά κάτω από αυτό το χαμόγελο σκέφτομαι πόσο ενοχλητικό, πόσο θλιβερό, πόσο ξενέρωμα, όπως σας έλεγα και στην αρχή.
1: Normale, ho un'allucinazione.

0: normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.

0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Φίλες και φίλοι, έχουμε εισέλθει στο δεύτερό μας ημίωρο. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος και χασμουριέμαι για τρίτη φορά μέσα σε μια νύχτα. Προσοχή, όχι εγώ, οι καλλιτέχνες που μόλις ακούσαμε, δηλαδή η Ασουρντίτα και ο Τζούζε δε Λιτσία Αλτέτ Τέρτσος Μπαντίλιο. Χασμουριέμαι για τρίτη φορά, δεν θέλω να κάνω τίποτα αν το τίποτά μου αυτό δεν είσαι εσύ. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου παρηγορητικό να συμβαδίζεις με την εποχή σου. Μοιάζεις με ένα μικρό ατύχημα, ένα λάθος και τίποτα περισσότερο. Προσπαθώ να αποφύγω τόσα πολλά πράγματα, αλλά η αγάπη δεν είναι αγάπη αν δεν πονάει λίγο. Τελικά αυτό είναι τάξη, η ιστορία είναι πάντα η ίδια, η διάθεση είναι επίσης σχετική, δεν υπάρχει χώρος για αλλαγή, αφού έτσι κι αλλιώς όλοι τα ίδια κάνουν. Μαστά Βολτανό από τον Ντάντε για τη συνέχεια.

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του σταθμού μας στο Facebook και συγκεκριμένα στο Messenger εκεί. Καλωσορίζουμε όλα ανεξαιρέτως και αδιακρίτως τα μηνύματα και απαντούμε σε όλα τα μηνύματα, και αυτό που ακολουθεί είναι από ένα αγαπημένο μας σχήμα, Tre Allegri Ragazzi Morti Come Mi Guardi Tu, επειδή όπως με φιλάς εσύ και όπως με αγκαλιάζεις εσύ, είτε κατά από τον ήλιο είτε κατά από το φεγγάρι, και όπως με κοιτάς εσύ, δεν το κάνει κανείς.

δύο τραγούδια που εξελίσσονται σε ένα, Λερέγκολε οι κανόνες και Una voce μια φωνή, Μπαλτιμόρα μόλις κυκλοφόρησε και μου άρεσε πάρα πολύ και πραγματεύεται στην αρχή τουλάχιστον τα κατευθυνόμενα όνειρα εκεί όπου εμείς οι υπνοβάτες ορίζουμε τους κανόνες, εκεί όπου μπορούμε να ελέγχουμε χωρίς να μας δεσμεύουν οι φυσικοί νόμοι και οποιαδήποτε συμβόλαια, αλλά ξαφνικά ξυπνάμε σε ένα κοσμικό και μάλλον απόκοσμο σκηνικό, λέμε στον εαυτό μας μακάρι να ξέραμε πώς να μας διαγράψουμε από το σκηνικό, θα μέναμε να σας δούμε να κάνετε άλλα δύο βήματα, εσένα συγκεκριμένα, να απομακρύνεσαι αργά καθώς κοιτάς τον ουρανό ψάχνοντας κάτι εκεί και έπειτα να επιστρέφεις ανάμεσα στους ανθρώπους, μέσα στα κλαμπ, μέσα στον καπνό, να ποζάρεις λίγο, να μαλώνεις λίγο και έπειτα να κλίνεσαι ξανά στον εαυτό σου.

Εκεί όπου συμβαίνει μια αντιστροφή και αντί να ορίζεις τους κανόνες, βρίσκεσαι να αναζητάς μια πηξίδα, να ακολουθήσεις μια φωνή που αυτή θα αποφασίζει τι είσαι και γιατί είσαι. Τελικά τα όνειρά μου είναι σαν τα άλλα. Θυμάσαι λίγα ή τίποτα από αυτά. Στο τέλος δεν ψάχνεις, δεν ενδιαφέρεσαι, δεν θέλεις να μάθεις αν έχεις δίκιο ή άδικο για να ζητάς μονάχα μια φωνή. Και το επόμενο είναι μια μικρή πραγματεία πάνω στην αυθονία, όπως λέει και ο τίτλος Αμποδάντσα, και από τους Διόραμα, αλλά με πολλές διαστάσεις, και τους Μελοδράμα, αλλά με πολλές εντάσεις.

σε περίμενα να ακούσω. Έχει περάσει αρκετός καιρός, αλλά κατάφερα τελικά να ξεφύγω από αυτές τις επίμονες, από αυτές τις τόσο ενοχλητικές ιδέες. Πάντα βρίσκουν ένα παραθυράκι για να εισβάλλουν στο μυαλό μου, αλλά τώρα επιτέλους ήρθε η ώρα για μια αλλαγή. Σκέφτομαι κι εγώ πόσες φορές έχει κακοποιηθεί αυτή η λέξη, η αλλαγή. Να αφήσουμε πίσω επιτέλους τον παλιό κακό μας καιρό, όπως οι ναυτικοί διαφεύγουν από την καταιγίδα. Πιο επικίνδυνες όμως από όλες τις καταιγίδες είναι αυτές που μένονται μέσα στο κεφάλι μας, που υπάρχουν ενώ δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει κανείς για να τις

Αυτός ήταν λοιπόν ο φίλος μας ο Τζοβανότη μαζί με τον Αλφα. Πάλι επιστρέφουμε στα όνειρα λοιπόν, που είναι πολλές φορές τόσο μεγάλα σαν πλοία υπερπόντια, που πολύ συχνά όμως σκουριάζουν και μένουν ακίνητα, και έπειτα σχαρώνουμε άλλα μικρά μεγάλα και ανοίγουμε τα πανιά τους και λέμε αντίο στο λιμάνι μέχρι να γίνει μια μικρή κουκίδα. Αδέλφια και ξαδέλφια, κοντινά και μακρινά, δείξτε δύναμη και θάρρος και ας τρέξουμε μπροστά, ας υπερβούμε την πραγματικότητα και καλόν αέρα στα πανιά μας για όσους φεύγουν σήμερα και για όσους το φευγιό διαρκώς τριβελίζει το μυαλό τους. Πάμε τώρα σε ένα σχόλιο πάνω στη γενιά του Μάουρο που ακολουθεί τη δικιά μου, μια γενιά χωρίς μέλλον, χωρίς παιδιά, χωρίς πατέρες, ίσως αυτή η γενιά να είναι η τελευταία χαμένη της ιστορίας.

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Δεν θα ρωτήσω ποια είναι τα νέα σου, ξέρεις πως άφησα την καρδιά μου ανοιχτή στην περίπτωση που θα ήθελες να επιστρέψεις. Την άφησα ανοιχτή λοιπόν και έπειτα κολύμπησα στην ανοιχτή θάλασσα, εκεί που δεν υπάρχει τίποτα τριγύρω μου και μονάχα ο μαύρος ουρανός από πάνω. Ελπίζω να βρήκες το δρόμο σου, ελπίζω να βρήκες αυτό που λείπει από εμένα. Εγώ θα παραμένω μέσα στα όνειρά σου, εκεί βλέπω ένα φως και τρέχω να το φτάσω. Το ρομάντικα από τον ούλτιμο, επειδή είμαι θαρό, ρομαντική γενετής και αθεράπευτα, μάλιστα ή τουλάχιστον αυτό θέλουμε να πιστεύουμε, και το Παρθενόπε ή Παρθενόπη που ακολουθεί από τον Τζοβάνι Κάτσαμο.

Σιβεντρά, θα δούμε πού θα μας οδηγήσουν όλα αυτά. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Έχουμε μπει για τα καλά στο δεύτερό μας ημίωρο. Γιατί τι αποζητά ο κάθε άνθρωπος στο κάτω-κάτω, πάρε με μακριά, μακριά από το θόρυβο και τη δυσοσμία αυτής της πόλης. Ίσως να υπάρχει για μας κάπου κρυμμένος ένας μυστικός παράδεισος, κρυμμένος μέσα σε ένα μικρό όμορφο τραγούδι όπως αυτό που ακολουθεί, το μόνιμο παραδείσο από τον Αιέλο. Είναι μια ζωντανή εκπομπή και πάντα περιμένουμε τα ζεστά.

Αγαπάς μαζί και την κραυγή της καταιγίδας, αλλά και τη μυρωδιά που μένει πάνω σου μετά από μια μέρα στην παραλία, και αγαπάς και εκείνους που κακολογούν την αγάπη επειδή πολύ απλά δεν ξέρουν πια πώς να την προδώσουν. Αγαπάς και την κάθε στιγμή, κάθε μικροσκοπικό τίποτα, αγαπάς τα κουνούπια, αγαπάς τον ιδρώτα και αγαπάς και τη γη, εκείνο που ανήκει και σε όλους και σε κανέναν. Και εδώ ο αγαπημένος μας Μαξ με το μπάσο του και τα υπέροχα τραγούδια του επιστρέφει. Αυτό είναι το άμμο.

αληθινή μέθη είναι βαθιά μέσα μας, είναι μια μυστικιστική εμπειρία, όμως από την άλλη εγώ αγαπώ και εκείνους που γουρλιάζουν και τους ποιητές που τα αγκάθια στην καρδιά τους είναι τόσα πολλά όσες και οι λέξεις στα ποίηματά τους. Και έτσι δεν μπορείς παρά να αγαπάς αυτό που μοιάζει διαφορετικό, τον κόσμο που δεν καταλαβαίνεις, ακόμα και αυτούς που ζουν και πεθαίνουν για το χρήμα, αυτούς που διψάνε για αυτό χρυσάφι, και αυτούς τους αγαπώ. Δεν είναι άραγε και αυτό αληθινή αγάπη, λέει σαρκαστικά ο ποιητής, και αυτό που ακολουθεί είναι το Σεντίρε Βενέρος και Άντζελίνα Μάγκο.

Κρατάς ψηλά πέρα από τους στίχους του δωματίου τις ραδιοφωνικές παρεμβολές, τους προβολείς που σε τυφλώνουν και τα καλώδια του τραμ. Υπάρχει ένα σχέδιο ουράνιο, ένας σημαντικός λόγος για να φύγεις αμέσως, γιατί το κάθε μόριο της ύπαρξής σου βρίσκεται σε σύγχυση. Υπάρχει μια παράλογη εξήγηση όμως, ας αρκεστούμε σε αυτή, άλλωστε δεν μας έχουν μείνει και πολλές. Συνέχισε λοιπόν να κοιτάς ψηλά. Αυτός είναι ο Μάρκο Φρακάσια και το «Una spiegazione assurda».

0: Πριν από 74 χρόνια γεννήθηκε στην Εμιλία Ρωμάνα ένα ιδιαίτερα ανήσυχο παιδί. Το παρατσούκλι του είναι Μπλάσκο, αν και οι περισσότεροι τον φωνάζουν απλά Βάσκο. Ένα ιδιαίτερα ανήσυχο πνεύμα. Ο ίδιος δηλώνει αναρχικός, δηλώνει άθεος. Οι περισσότεροι το γνωρίζουμε ως Βάσκο Ρώση. Νομίζω πως δεν έχω παίξει κανένα με κανένα τραγούδι του μέχρι σήμερα. Αυτό είναι, πρόκειται πραγματικά για ασέβεια. Una canzone d'amore buttata via. Βάσκο Ρώση.
1: Che non è mica facile. Hai ragione pure te.

Πασχορός, νομίζω πως υπάρχει η βιογραφία του ως τηλετενία, ως σειρά, δεν θυμάμαι, σε μία από τις γνωστές πλατφόρμες. Τώρα στη ρουμανική διάλεκτο θα μπορούσε το επόμενο να είναι και το τραγούδι του Νέρονα. Μεταφράζω: στη Ρώμη έβαλα φωτιά, να νιώσω λίγη ζεστασιά. Στον ουρανό μια προσευχή, να στείλει πίσω τη βροχή, και στόλισα τον κήπο μου μαγκάθια, για να μην μπορεί κανείς, μα κανείς, να με βλάψει. Αλλά θα έκανα χίλια χρόνια φυλακή για να μπορούσα να βγω μαζί σου απόψε. Και όταν βγαίνει ο ήλιος, ο κόσμος τραγουδά το πρώτο τραγούδι της αγάπης, και όπειτα όλος ο κόσμος γκρεμίζεται και τον καταπίνει η κόλαση με τη τελευταία αγάπης το θρήνο. Ωραίο δεν είναι αυτό? Primo amore, Manarino.

σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος.

αυτός ο μετεχμιακός τόπος που είναι ταυτόχρονα θάνατος και αναγέννηση, ίσως πρέπει να δοκιμάσεις το ένα για να φτάσεις στο άλλο. Όσο και αν φωνάζεις, κανείς δεν μπορεί να σε ακούσει όταν βρίσκεσαι κάτω από το νερό. Δεν θέλω πια να μείνω σε αυτό που έχω, δεν θέλω να ρωτώ αυτό που ήδη ξέρω. Λίγη προσπάθεια ακόμα, λίγη ενέργεια, το παλαιό πλαίσιο καταραίει, ένα νέο μοντέλο αναδύεται, έρχεται στο βάθος αυτό που προσφέρουμε. Τζόρνι Φελίτσι, ευτυχισμένες μέρες από το Τζόρτζιο Πόι.

Κοιμάμαι λοιπόν κάτω από το κρεβάτι, εκεί που τελειώνουν όλα ή εκεί που αρχίζουν όλα, ποιος ξέρει, ίσως να είναι δίσεκτο έτος, η χρονιά του Καρχαρία. Σε είδα να αναζητάς αναζήτηση τοποθεσίας, Google με λίγα λόγια. Θέλεις να κατακτήσεις μακρινές χώρες, γράφεις ερωτικές επιστολές στα τελωνία, ονειρεύεσαι παγωμένους δρόμους και φιλιά σε σκασμένα χείλη. Κι εγώ τι σου ζητώ? Σου ζητώ να μου αφιερώσεις μία ώρα από τις ευτυχισμένες μέρες σου, από εκείνες τις αμέτρητες, από εκείνες που χαμογελάς. Αυτό είναι το κόλπα από την Κριστίνα Ντονά.

0: Έχω τη λύση για κάθε μαρτύριο, για κάθε τροτό σου σημείο, για κάθε ελάττωμά σου, για κάθε ατέλεια. Σε ό,τι σε αφορά λοιπόν μην ανησυχείς, είναι ένα νέο βιοχημικό φίλτρο, είναι ένα θαύμα που δεν έχεις ξαναδεί. Πρέπει να επιχειρήσεις κι εσύ αυτή τη θεραπεία με την επιστασία μου, φυσικά αγαπητή μου, και να είσαι σίγουρη πως έπειτα θα με ευγνωμονείς. Λοιπόν, λίγη αγάπη σε σκόνη, δύο φακελάκια πράσινο τσάι, διμεθυστερώνει και μετά νοργεστρόλι. Είναι όλα φυσικές λύσεις, αγάπη μου, καμία δεν θα σε βλάψει. Το έχω δημιουργήσει αυτό αποκλειστικά για σένα. Στο όνομα της επιστήμης, είπε και ελάλησε ο φαρμακοποιός, η φαρματσίστα από τον Max ξανά.
1: Fiii!

καθένας μας θα ζήσει την οδύσσιά του είτε με την εύνοια των θεών είτε ως έρμεο της κακοτυχίας και θέλοντας και μη με τη βία αλλά και την πειθό αλλά και την επιμονή και την υπομονή και την αγάπη μαθαίνουμε να ανοίγουμε ένα μονοπάτι μέσα στο χρόνο και να γινόμαστε ξανά παιδιά, να μας παίρνει ο άνεμος, να μετράμε τον ουρανό μέσα από τα δάχτυλά μας και να βρισκόμαστε στο τέλος μπροστά σε αυτό το απέραντο, το μυστήριο της ζωής. Αυτός είναι ο Δημαρτίνο που ακολουθεί.

Φίλες και φίλοι, φοβούμαι πως αυτά ήταν όλα και όλα όσα είχαμε να σας μεταδώσουμε, και σήμερα πλησιάζει 12 η ώρα και οφείλουμε να παραχωρήσουμε τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα από εμένα και τον συγκυβερνήτη μου Ηλία Διαμάντη. Εύχομαι να έχετε μία υπέροχη εβδομάδα. Αυτό που ακολουθεί είναι το Λαμία Στράντα του Ντανιέλε Σιλβέστρη. Στο ίδιο κλίμα περίπου θα συνεχίσουμε και την επόμενη Κυριακή. Να είστε καλά μέχρι τότε.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι τζαζ σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosjazz.gr.